Δεύτερο αφιέρωμα του σταθμού μας στον Νίκο Γκάτσο, στο μεγάλο μας εθνικό ποιητή. Και το αφιέρωμά μας το κάνουμε όλο ζωντανό, αφήνοντας να μιλήσει για αυτόν το κοντινότερο πρόσωπό του. Μια κοπέλα που τον έζησε πάνω από 25 χρόνια, η αγαθή Δημητρούκα. Μέσα λοιπόν από το αξιολογότατο έργο της, πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε το θάνατο, μας δίνει τη ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Νίκο τον Γκάτσο από κοντά και να κάνουμε παρέα μαζί του. Και βέβαια να οδηπορήσουμε τα μοναδικά στιχουργήματα τα οποία μας άφησε, για να μας κρατάνε συντροφιά, να γλυκαίνουν τον πόνο μας, να έρχονται παρέα στις δύσκολες στιγμές μας και να μας ταξιδεύουν στις αναμνήσεις μας. Σε καιρούς, σε πολύ δύσκολες εποχές. Αγαθή λοιπόν Δημητρούκα και μας λέει, όντως ταξίδευε ο καιρός και το φθινόπωρο μου έφερε τον τρόπο που θα βασανιζόμουν. Νόμιζα ότι θα με ενδιέφερε η ιατρική, όμως με κέρδισε η αρχιτεκτονική. Ένα φροντιστήριο συνοδό Μπενάκη για το σχέδιο, και έτσι αναγκάστηκα να πάρω όλα τα απαραίτητα σύνεργα, έστησα και το σχεδιαστήριό μου στο δωμάτιό μου, το οποίο ήταν πια το μεγάλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού, σχεδόν διπλάσιο από αυτό του Νίκου του Γκάτσου, το οποίο χρησιμοποιούσε ως το θάνατό της. Το 1973 η μοναδική αδελφή του, η Ντίνα. Και αφού πρόσθεσα και μια μικρή βιβλιοθήκη, ένιωσα τέτοιο ενθουσιασμό, τέτοια χαρά, ότι μπορώ να ζω κοντά του, να είμαι δίπλα του, να οδηπορώ την ίδια τη ζωή του.

Προχωρώντας το φθινόπωρο, έφτασε η ώρα για την ηχογράφηση των παραλόγων. Ο Χατζηδάκης τώρα είχε την αγωνία και τον κόπο να συντονίσει μουσικούς και χοροδούς, να μοιράσει τα τραγούδια σε τόσες ιδιαίτερες φωνές, σε τόσες σημαντικές προσωπικότητες. Ο Γκάτσος ακολουθούσε από ευχαρίστηση, αλλά και για να ελέγχει μήπως γινόταν κάποιο λάθος στους στίχους του. Εγώ ακολουθούσα τον Γκάτσο επίσης από ευχαρίστηση, αλλά και από περιέργεια, για αυτή την καθαυτή την ηχογράφηση, κυρίως όμως για να βιώνω τη μαγεία της στιγμής που ένα τραγούδι πρωτακούγεται τραγουδισμένο. Και ακριβώς γι' αυτό νομίζω είχα και τα τυχερά μου. Εκείνα τα τυχαία γεγονότα που τονώνουν πρώτα τον εγωισμό και μετά την αυτοπεποίθηση. Σε κάποιο διάλειμμα της ηχογράφησης, ο Χατζηδάκης, αφού τιτλοφόρησε το πρώτο ορχιστρικό των παραλόγων, είσοδο κινδύνου, αναζητούσε τίτλους για τα δύο επόμενα. Υπόθηκαν διάφοροι από εκείνον και τον Γκάτσο, αλλά τελικά προτίμησε τις δικές μου προτάσεις. Στα βουνά της Αιτωλίας και χορός των ποιητών. Έτσι, όταν αργότερα ρώτησε τον Νίκο πώς του φαινόταν ο υπότιτλος «Τραγούδια του ονείρου και της φθοράς», εκείνος ρώτησε και εμένα. «Δεν μου αρέσει η φθορά να ακολουθεί, γιατί είναι σαν να καταργεί το όνειρο. Καλύτερα να αλλάξουν θέση οι δύο λέξεις, ώστε να διαρκεί το όνειρο και μετά τη φθορά», απάντησα με τη βεβαιότητα του ηδήμονα, δηλαδή με όλη την ανέδειά μου. Με κοίταξαν και οι δύο χαμογελαστοί, ο Νίκος εννοείται πιο πολύ, και ο Χατζηδάκης αποφάνθηκε. «Έχεις δίκιο». Και όταν τα διαλύματα τελείωναν, ξανάρχιζα πάλι να παρατηρώ πώς συνεργάζονταν οι άνθρωποι που θαύμαζα απλώς με εκείνους που θαύμαζα και αγαπούσα συγχρόνως. Και ανάμεσα στους επισκέπτες που έρχονταν να κοινωνήσουν τη μαγική εκείνη ηχογράφηση στα στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη, με εντυπωσίασε κάποιο βράδυ ένα παιδί. Ελάχιστα χρόνια μικρότερό μου, όμορφο, ψηλό, ευγενικό σαν πρίγκιπας των μεγάλων Ρώσων συγγραφέων, φορώντας ένα σκούρο, μαύρο σχεδόν, παλτό, με ξύλινα κουμπιά τύπου Μοντγκόμερι. Προχώρησε στη μεγάλη αίθουσα όπου ο πατέρας του είχε αρχίσει να ψάλει την ελλαδογραφία. Ήταν ο Γιώργος Θεοδωράκης. Πάντα θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση την εικόνα του, σαν να ερχόταν από ένα όνειρο για να συνεχίσει σε ένα άλλο παντελώς αθώα. Και λυπάμαι που οι δρόμοι μας ως τώρα δεν συναντήθηκαν ποτέ.

Ο Γιώργος ο Μαρίνος σχεδόν για κάθε πρόγραμμά του ζητούσε από τον Κάτσο στίχους για ένα τραγούδι, έστω και για κάποια έμετρη παρλάτα. Αυτό είχε συμβεί και τότε, μόνο που υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ο Κάτσος, λόγω του συμβολέου του, δεν μπορούσε να υπογράψει τους στίχους του με το όνομά του. Χρειαζόταν τυπικά την άδεια της δισκογραφικής εταιρείας που καθυστερούσε. Έτσι, για να μην αργούν και χωρίς να με ρωτήσει, πρότεινε στο Μαρίνο να βάλει το δικό μου όνομα. Εγώ έγινα κατακόκκινη. Ο δε Μαρίνος άρχισε να ορίεται. Πώς είναι δυνατόν? Δεν μπορώ ούτε να το προφέρω. Με το που θα το ακούσει ο κόσμος θα πέσει κάτω από τα γέλια. Και γυρνώντας προς το μέρος μου συνέχισε. Πρέπει να το αλλάξεις αυτό το αστείο όνομα. Να το αλλάξεις όλο και το επώνυμο. Αν θέλεις να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Μάταια, ο Κάτσος προσπαθούσε να με παρηγορήσει. Η κατραπακιά που είχα φάει ήταν πολύ μεγάλη. Δεν έφταιγα, δεν μου άξιζε και έβαλα τα κλάματα. Εκεί φάνηκε το ήθος του μεγάλου ποιητή. Και τότε εκείνος, για να με συνεφέρει, προέβαλε το αδιάσυστο επιχείρημα. Παιδί μου, άσε το Μαρίνο να λέει τα δικά του. Υπάρχει χειρότερο επώνυμο από το Κολοκοτρώνη? Δεν υπάρχει. Κι όμως, σε πληροφορώ, όποιον Έλληνα και να ρωτήσεις, θα σου πει, μακάρι να τον λέγαν Κολοκοτρώνη. Δεν με έπεισε. Απλώς το πρόβλημα λύθηκε στην ώρα του. Και εγώ βρήκα άλλη μια αφορμή να ερευνήσω τα βιβλία. Και αν η ερευνά μου τότε δεν είχε αποτέλεσμα, είχε αργότερα. Όταν ανακάλυψα πως ο Τριανταφυλλίδης απέδιδε στα επώνυμα με την κατάληξη Ούκας, το δικό μου ήταν Δημητρούκα, βυζαντινή προέλευση, αλλά και όταν πρόσφατα ο βυζαντινολόγος εξάδελφός μου μου είπε με σχετική βεβαιότητα ότι η καταγωγή μας ανάγεται στα αρμενικά φύλλα του Βυζαντίου.

0: Άστε, λοιπόν, τακτοποιήσαμε τα περί καταγωγής μας. Και ο Νίκος ο Γκάτσος, περήφανος για την ελληνική καταγωγή του, παρότι ένας από τους πλέον σεβαστούς καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, ο Μαρίνος ο Σιγούρος, τον είχε διαβεβαιώσει ότι καταγόταν από την ενετική οικογένεια Γκουάτσο. Ακριβώς, Γκουάτσο. Άποψη που την ενίσχυε και η ύπαρξη του ονόματος Βενετία ή Βενετσιάνα ανάμεσα στις γυναίκες του Σογιού και το ότι έτρωγε τη φασολάδα του κολοκοτρονέικα, δηλαδή με ολόκληρη φρατζόλα ψωμί. Τι κάνεις εκεί, τον αποπήρε η Μελίνα η Μερκούρη, και έπειτα αποπήρε και μένα. Και εσύ, τι του δίνεις συνέχεια ψωμιά? Είχε αγωνία, βλέπεις, η Μελίνα για την υγεία του Γκάτσου.
1: Εγώ κάνω ό,τι μου λέει, απάντησε αυθόρμητα, όπως αυθόρμητα είχε ρωτήσει και εκείνη, παρόλο που είχε έρθει από σκοπού. Ήθελε να τις μεταφράσει ο Γκάτσος τα θεϊκά λόγια του Ισπανού Ραμόν Δελβάλιε Ινκλάν για μια σειρά παραστάσεων όπου θα κρατούσε τον κύριο ρόλο η ίδια και τη σκηνοθεσία θα αναλάμβανε ο Ζίλντα Σεν. Το σχέδιο βέβαια δεν ευωδόθηκε, γιατί πριν να κάνει ο Γκάτσος ξεκινήσει τη μετάφραση, η Μελίνα δόθηκε ψυχή τε και σώμα της στην πολιτική. Ένα δόσιμο αδιανόητο για τον ίδιο τον Γκάτσο, αφού όχι μόνο δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική, αλλά δεν συνήθιζε και να ψηφίζει, ισχυριζόμενος ότι οι ποιητές δεν πρέπει ούτε να κομματίζονται, ούτε να παίζουν το παιχνίδι της εξουσίας. Οφείλουν να παραμένουν καθαροί κριτές, ώστε να μπορούν να βλέπουν το στραβό και να το καταγγέλουν. Πράγμα που ο Γκάτσος το έκανε μέσα από τους στίχους του. Πασιφανής απόδειξη περί αυτού τις μέρες εκείνες ήταν ο Ιφιάλτης της Περσεφόνης, καθρέφτης οικολογικής συνείδησης πολύ πριν την οικολογία όπως τη μάθαμε στη συνέχεια. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αρκαδία, μετέφερε τη φύση της σε στίχους και ποίηματα, πότε σαν τον Κυπουρό που απομονώνει φυτά για να βρουν χώρο να αναπτυχθούν και πότε σαν τον Φυσιοδύφη που ανακαλύπτει σε έναν ξερότοπο ένα ασθενικό βλασταράκι και το μεταφυτεύει σε πιο γόνιμο έδαφος με τη λαχτάρα να το δει να ανθίζει.

Σε αυτό το ξερότοπο γεννήθηκες, Κυρνίκο. Πώς ζήσατε σε εκείνα τα βουνά? Το ρώτησε η μάνα μου μετά από μια εκδρομή που είχε κάνει με άλλες χείρες του χωριού στα μοναστήρια της Αρκαδίας. Πώς ζει αυτός ο κόσμος χωρίς χωράφια? Όλο πέτρες και πεζούλες, πεζούλες, πεζούλες, με λίγο στάρι εδώ, πέντε ρίζες αμπέλι παραπέρα, έλεγε και στραβοκοπιόταν. Γιατί ήταν μαθημένοι σε παιδινά με βλάστηση και σε παραθαλάσσια μέρη, ξεχνώντας την τραχύτητα της δικής της ζωής. Σε αυτό το ξερότοπο γεννήθηκα, κύριε Χρυσαυγή, της απαντούσε εκείνος. Και η ζωή τότε ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Μου τα είχε πει, μου τα έλεγε τις νύχτες που καθόμασταν και ακούγαμε τραγούδια στο ραδιόφωνο. Τα ήξερα, σαν να είχαμε συναντηθεί στην παιδική μας ηλικία, σαν να είχαν αυτονομηθεί οι ζωές μας και να ξακολουθούσαν να συναντιούνται στην πρώτη εκείνη ηλικία, κρυφοκοιτώζοντάς μας τον παρόντα χρόνο. Ο πατέρας μου, Γεώργιος Γκάτσος, ήταν ο πρώτος από όλο το Δήμο Βαλτετσίου που έφυγε μετανάστης στην Αμερική. Δεν είχε παντρευτεί ακόμα, πήγε να βγάλει λεφτά για να ξεχρεώσει την περιουσία που ο δικός του πατέρας την είχε βάλει ενέχειρο σε ένα τοκογλύφο στην Τρίπολη και έλυγε προθεσμία. Βλέπεις, ο παππούς μου είχε την πετριά να θέλει να γίνει δήμαρχος και του κλεγόταν ο ένας Μπαρμπαθανάσης να σε ψηφίσω, αλλά γεννάει η γυναίκα μου και πώς θα πληρώσω τη μαμή, και του δίνε λεφτά ο παππούς μου. Και του κλεγόταν ο άλλος Μπαρμπαθανάση να σε ψηφίσω, αλλά το μουλάρι μου ψόφισε και πρέπει να πάρω άλλο, και του έδινε και αυτούνου. Έτσι, από την επιπολαιότητά του, βρέθηκε με την περιουσία υποθηκευμένη και με τα παιδιά του στην Αμερική, γιατί μόλις ο πατέρας μου είδε πως είχαν και εκεί τα πράγματα, πήρε σιγά σιγά και όλα τα αδέρφια του στις αρχές του 20ου αιώνα. Τελικά, όταν κατάφεραν να ξεχρεώσουν την περιουσία, τα μικρότερα αδέρφια παρέμειναν στην Αμερική και εκείνος με τον θείο μου τον Λεωνίδα γύρισαν στην Ασέα, που είχε ακόμα το σλάβικο όνομα Καντρέβα. Έπειτα μοίρασαν το σπίτι, μικρό βέβαια, αλλά από τα ωραιότερα σπίτια του χωριού. Γύρω-γύρω και λίγο κάτω από τα κεραμίδια είχε μια μπορντούρα από φυλλαράκια σε χρώμα λουλακί, πάνω στο ασβεστομένο τοίχο, και παντρεύτηκαν. Η μάνα μου, Βασιλική Βασιλοπούλου, ήταν από την πάνω γειτονιά και τα δικά της αδέρφια κατέληξαν μετανάστες στον Καναδά. Ήταν 16 χρόνια μικρότερη από τον πατέρα μου, αλλά νομίζω την ίδια διαφορά είχαν και οι δικοί σου γονείς. Ναι. Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1905 και η μάνα μου το 1921. Έκαναν λοιπόν ένα γόρι που τους πέθανε, έπειτα έκαναν εμένα και μετά από 2 χρόνια την αδερφή μου. Ασχολούνταν με αγροτικές δουλειές και εμάς μας κράταγε η κυρούλα μας ή η μάνα της μάνας μας, που τη φώναζαν Ζαρογιανού, αφού το άντρα της του είχαν βγάλει το παρατσούκλι Ζαρόγιανης. Είχε Ζάρες ο πατέρας σου και τον είπανε Ζαρόγιανη? Ρώτησα όταν μεγάλωσα τη μάνα μου. Όχι, παιδί μου. Τον είπαν Ζαρόγιανη γιατί ήταν χοντρός σαν Ζάρα, σαν πιθάρι. Το παρατσούκλι του δικού μου πατέρα ήταν Ζώτας, επειδή έτσι έλεγε μικρός το Γιώτα, γι' αυτό και τη μάνα μου τη φώναζαν Ζώτενα. Εμένα όμως τα παιδιά, που συχνά είναι πολύ σκληρά, μου είχαν βγάλει το παρατσούκλι Τρεμουλίνος, επειδή τρέμανε τα χέρια μου και τότε. Υποθέτω πως άρχισαν να τρέμουν μόλις έμαθα για το θάνατο του πατέρα μου. Κάποιο κλονισμό θα έπαθε, γιατί αλλιώς πώς εξηγείται να μην θυμάμαι καθόλου την εικόνα του, σαν να την έχω αποθήσει από τη μνήμη μου? Ήμουνα σε ηλικία που έπρεπε να τον θυμάμαι. Πώς θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην πάνω γειτονιά για να μάθουμε νέα του από κάποιον που είχε γυρίσει από την Αμερική, καθώς ο πατέρας μου είχε φύγει 2 μήνες πριν για να πάει μια κοπέλα από το χωριό γυναίκα σε έναν αδερφό του. Εκεί μας είπαν το φοβερό μαντάτο. Έπαθε πνευμονία πάνω στο καράβι και 2 μέρες προτού φτάσουν στη Νέα Υόρκη πέθανε και τον πέταξα στη θάλασσα. Η μάνα μου δεν είπε λέξη. Κατέβασε το μαντήλι της να τη σκεπάσει τα μάτια, μας έπιασε σφιχτά από το ένα χέρι, εμένα, και από το άλλο την αδερφή μου, και κατεβήκαμε αμίλητοι στο σπίτι μας. Εμάς μας άφησε στην αυλή, όπου άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Και εκείνη κλείστηκε στο σπίτι και ξέσπασε σε κλάματα και θρήνους. Ήταν περήφανη. Δεν μας άφησε στην αυλή, όπου άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Και εκείνη κλείστηκε στο σπίτι και ξέσπασε σε κλάματα και θρήνους. Ήταν περήφανη.

Συνεχίζει λοιπόν ο Νίκος ο Γκέτσος, κάνοντάς μας ένα οδηπορικό των πολύ δύσκολων παιδικών του χρόνων. Τα πράγματα, λέει, δυσκόλεψαν.

ήταν πολύ για τη μάνα μου. Έπρεπε τώρα να κάνει και τις αντρικές δουλειές. Όσο μπορούσε τη βοηθούσε ο θείος ο Λεωνίδας που ερχόταν τα βράδια στην πάνω γωνιά. Εκείνος είχε πάρει στη μοιρασιά του σπιτιού την κάτω και ρώταγε τη μάνα μου. Γριά, κι ας μην ήταν ούτε 30 χρονών, έχεις φαΐ απόψε? Έχω, αφέντη Λεωνίδα, το απαντούσε εκείνη. Και τότε αυτός έπαιρνε το λαδικό και μας έριχνε το λάδι στα πιάτα μας με οικονομία. Στα μέρη μας δεν ευδοκιμούσαν τα ελαιόδεντρα και γι' αυτό οι άντρες πήγαιναν εργάτες στη Μεσσηνία όταν ήταν να μαζέψουν ελιές, όπου πληρώνονταν σε λάδι. Εμείς το αγοράζαμε και ο θείος μου, για να μην το σπαταλάμε, είχε σκαρφιστεί ένα τέχνασμα. Κρατούσε το λαδικό και έριχνε στον καθένα μας και στα δικά του παιδιά μία σταγόνα για κάθε χωριό του τότε Δήμου Βαλτετσίου. Ανέβα, κατέβα, 14 τα χωριά, 14 και οι σταγόνες το λάδι. Μια σταγόνα για το Βαλτέτσι, μια για το Μάναρι, μια για το Πάπαρι, μια για την Καδρέβα. Ξέχασε την Αραχαμίτα, του φωνάζαμε. Μήπως και μας έριχνε μια σταγόνα παραπάνω. Ή ξέχασες το Κεραστάρι, γιατί δεν στο κρύβο το βλέπαμε και σαν παιχνίδι. Έτσι μεγαλώσαμε, τι νομίζεις? Με αλήθειες και με ψέματα. Έτσι μεγαλώσαμε και γίναμε αυτό που γίναμε. Μετά το φαγητό, η κυρούλα μας έφευγε για να κοιμηθεί στο σπίτι της, να μην του αφήσει μοναχό. Πολλές φορές όμως, πριν βγει από την αυλή μας, κοντοστεκόταν. Ένας φουστανελάς κάθεται σε εκείνο το λιθάρι και στρίβει το τσιγάρο του. Θα το τελειώσει και θα φύγει. Τότε θα φύγω κι εγώ. Δεν θέλω να χαλάσω την ησυχία του. Έβλεπε όνειρο φαντασιές, αλλά κανένας δεν την παρεξηγούσε. Έπειτα από λίγο μας φώναζε από κάτω. Έφυγε, μας καληνύχτησε και έφευγε και εκείνη.

0: Επιστροφή και πάλι στο αφιέρωμά μας στον Νίκο τον Κάτσο. Στο δεύτερο αφιέρωμά μας, οδηπορώντας τη ζωή του ολοζώντανα μέσα από τα κείμενα της συντρόφου του, της αγαθής Δημητρούκα, και μας περιγράφει τα παιδικά του χρόνια ο μεγάλος ποιητής στην Ασέα, στην καρδιά της κακοτράχαλης Αρκαδίας.
1: Τραχιά ζωή για τη μάνα μου που ήταν χείρα, τραχιά και για μας που ήμασταν ορφανά. Να μάθετε γράμματα, να φύγουμε μια μέρα από εδώ, μας έλεγε. Κι εγώ πήγαινα στο σχολείο και τα απογεύματα, προτού να πέσει ο ήλιος, καθόμουν στο περβάζι του παρεθυριού, ώσπου να τη δω να ανεβαίνει από τον επάνω κάμπο ή από την κάτω Ασέα, καβάλα στο γαϊδούρι, και πίσω να ακολουθεί το μουλάρι φορτωμένο, για να πω στην αδερφή μου: «Η μάνα μας! Έρχεται η μάνα μας!» Φοβόμασταν μην την πάρει νύχτα, γιατί στα βουνά νυχτώνει απότομα, και χαθεί και μείνουμε έρημα στον κόσμο. Και εκεί, στο παράθυρο, για να διασκεδάζω το φόβο μου, επαναλάμβανα δυνατά τα μαθήματά μου ή έλεγα κανένα τραγούδι, θυμάμαι το τσάκισμα: «Για δες τον Νικολίνα, το ζέπο το σκυλί, γιατί θα με δαγκώσει και το έχω προσβολή». Ή απάγγελα κανένα ποιηματάκι από τον Αγνωστικό, και αν η μάνα μου δεν είχε έρθει ακόμα, έπιανα τα δύο ποιήματα, δύο στιχουργήματα που είχε σκαρώσει ο πατέρας μου πριν από το τελευταίο του ταξίδι στην Αμερική. Τα είχε μάθει και ο ξαδερφός μου, ο Γιώργης, όταν έρθει κάμια μέρα να του ζητήσεις να σου τα πει. Του αρέσει να απαγγέλει και επιπλέον εσένα σε συμπαθεί πολύ. Το ξέρω, πάντα ρωτάει: «Τι κάνει το κοριτσάκι?» Έχω να σου πω πολλά με τον Γιώργη. Περάσαμε πολλά μαζί. Δεν είναι σαν τον άλλο τον ξαδερφό μου, που δουλεύει σε τράπεζα και δεν καταλαβαίνει τίποτα, και μια μέρα που τον ρώτησε ο Ελίτης: «Τι κάνει ο Νίκος?», του απάντησε: «Τι ανάγκη έχει ο Νίκος? Τα βρήκε όλα έτοιμα από τον πατέρα του. Δεν κουράστηκε στη ζωή του. Γράφει ποίηματα και τραγούδια, αλλά τέτοια πράγματα έγραφε και ο πατέρας του, από εκείνον το πήρε. Αλλά ουδέν κακόν, αμυγές καλού». «Τι λέει αυτός?», σκέφτηκε ο Οδυσσέας, και βρήκε την αφορμή να μου ξαναμιλήσει έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο. «Βλέπεις, είχε ζητήσει τη γνώμη μου για τον χαμένο ανθυπολοχαγό. Και εγώ του είχα πει ότι το ποίημα δεν ήταν αντάξιο του μεγέθους του ποιητή. Στα αλήθεια, τον θεωρώ πολύ μεγάλο ποιητή, τον Ελίτη. Και όταν λοιπόν ξαναειδωθήκαμε, μου αποκάλυψε το εξής: ευτυχώς που εκείνο το βράδυ δεν βγήκες από το σπίτι σου. Σε περίμενα έξω από την πόρτα με μαχαίρι». «Σοβαρά?», το ρώτησα κατάπληκτη. «Έκανε ο Οδυσσέας τέτοιο πράγμα?» «Δεν ξέρω, έτσι είπε. Και φυσικά δεν τον πίστεψα».

Με τέτοιες διηγήσεις και με άλλα τέτοια μαζεύεις και συνήθως το ξημέρωμα. Όμως η ζωή μας είχε και άλλες εκπλήξεις. Ο φίλος μας ο Τσάρλς, γιατί βλέπεις ότι είχαμε φίλους και εκτός Ελλάδος. Ο Τσάρλς Χάλντερμαν ήταν Αμερικανός συγγραφέας, καθηγητής νομίζω στο Αμερικανικό Κολέγιο, ο οποίος ζούσε μόνιμα στην Ελλάδα. Φίλος του Γκάτσου και όλης της παρέας, περνούσε πολύ συχνά από του Φλόκα, παίρνοντας πάντα ένα σκέτο καφέ φίλτρου χωρίς γάλα. Ήταν ο γνωστός black coffee που όλο και κάποιος του τον γερνούσε. Και αυτό γιατί εκτός το ότι το ποσόνι το αμεληταίο, ο Τσάρλς μετέφραζε επί τόπου τους τίτλους των τραγουδιών τους που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν σε δίσκο, ώστε να μπουν στο πιστόφυλλο σε καλά αγγλικά. Με τον Νίκο συζητούσαν για την αμερικάνικη λογοτεχνία γενικά, αλλά και για καθημερινά θέματα. Έτσι που με τα χρόνια έμαθαν πολλά για τη ζωή του, για το χαρακτήρα του και γενικά για ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Και όσο για το τι έτρωγαν και έπιναν, τα φαγητά της παρέας ήταν πάντα απλά πιάτα ή του προσωπικού, ενώ σπάνια κάποιος έπινε. Ήταν όλοι του καφέ και του τσιγάρου. Η μόνη και μεγάλη υπερβολή που έκαναν ήταν στα επιδόρπια. Πάστες, Black Venus, διάφορα παστάκια, τα λεγόμενα petit four, αδυναμία του Γκάτσου, όπως και τα μπακλαβαδάκια. Παγωτό καϊμάκι με βύσσινο και κάτι αυτοκρατορικές τούρτες από μους μανταρινιού ή πραλίνα φουντουκιού που έφτιαχνε ο σερβιτόρος, τον οποίον εμείς ξέραμε ως Μεσχέ Ανρί, ενώ οι συνάδελφοί του τον αποκαλούσαν Φρανσουά, καθότι είχε ζήσει και δουλέψει στη Γαλλία. Εκεί ακριβώς μάθαμε ότι η περίφημη κρέμα σαντική δεν ήταν τίποτε άλλο παρά είχε πάρει το όνομα της περιοχής Σαντιγή στο Παρίσι. Στις τούρτες αυτές μεγάλη αδυναμία είχε ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν έπρεπε να τρώει ζάχαρη. Ήδη έπινε τον καφέ του με ζαχαρίνη και γι' αυτό είχε σκαρφιστεί ένα κόλπο. Με το που εμφανιζόταν κάποιος με εύκαμπτη βούληση ή ροπή στα αγγλικά, ή ερχόταν απλώς για πρώτη φορά, του παράγγελνε ένα κομμάτι από τις τούρτες του Μεσχέ Ανρί, αλλά με δύο κουτάλια. Φυσικά, το ένα το κρατούσε ο ίδιος και ώσπου να ξεπεράσει ο επισκέπτης την έκπληξη, με τον ταχυδακτυλουργό που είχε μπροστά του, ο Μάνος είχε φάει κιόλας τα 3/4 το κομμάτι και του παρήγγειλε του φίλου του και άλλο κομμάτι.

0: Estamos em όμορφες μέρες της συνειδητοποίησεως. Μας λέει η σύντροφος του Νίκου του Κάτσου, η αγαθή Δημητρούκα, ήταν πια παρελθόν. Το καλοκαίρι του 1978, ένας ξάδερφος του Κάτσου από τον Καναδά, που είχε έρθει με τη γυναίκα του και το μωρό τους, έκαναν εισβολή στο σπίτι. Και ο Νίκος έλεγε συνέχεια «This girl annoys me». Αυτό το κορίτσι με ανακατεύει. Τους είχαμε παραχωρήσει το δικό μου δωμάτιο και εγώ κοιμόμουν πια στο καμαράκι πάνω από το μπάνιο, όπου ανεποκατέβαινα από τη κουζίνα με μια κινητή ξύλινη σκάλα.
1: Τους περιποιόμουν, έμενα στο σπίτι να προσέχω το μωρό τους όταν εκείνοι έβγαιναν με τον Νίκο να τους κάνει το τραπέζι στο φλόκα. Κι όμως τους ενοχλούσα. Τους ενοχλούσε η παρουσία μου, πλάι του, η αφοσίωσή μου. Ήθελα να τον βρουν έρημο, καταρακωμένο και μόνο του, αλλά και πένιτα που θα πρόσμενε γονατιστό στην ελεημοσύνη τους, για το ανέστιος θα προσπαθούσαν οι ίδιοι στη συνέχεια. Ενοχλημένοι που ο Νίκος τους έκανε το τραπέζι όσο πιο πλουσιοπάροχα μπορούσε, ρώτησαν τον Τζαρλς Χάλντεμαν, που είχε περάσει, όπως συνήθιζε από του φλόκα, ότι καλά, τόσα πολλά λεφτά βγάζει ο Νίκος που τα σκορπάει για να τρώτε και να πίνετε κάθε μέρα, έτσι. Ο Τζαρλς εξεμάνει. Όλα αυτά μου τα διηγήθηκε ο Νίκος και κατόπιν ο ίδιος ο Τζαρλς. Ποιος τρώει και πίνει έτσι κάθε μέρα? Δεν σκέφτεστε ότι το κάνει για να σας ευχαριστήσει και ότι μπορεί να μην έχει άλλα χρήματα από αυτά ή ακόμα να έχει ζητήσει και κάποια προκαταβολή δικαιωμάτων ώστε να μπορέσει να φερθεί απέναντί σας όσο το δυνατόν πιο γενναιόδωρα?
0: Δυστυχώς όμως για τον Κάτσο, ο ξάδερφός του είχε έρθει αποφασισμένο να τον διώξει από το σπίτι που οι ποιητές της γενιάς του 30 και οι συνεργάτες του το ήξεραν ως δικό του και συναντιόταν εκεί τα βράδια, όπου ο ίδιος σε αυτό το σπίτι είχε γράψει το μοναδικό του ποίημα, την Αμοργό, είχε μεταφράσει το ματωμένο γάμο του Λόρκα και πολλά άλλα έργα του διεθνούς δραματολογίου και είχε γράψει τόσα και τόσα τραγούδια για μικρούς και μεγάλους δίσκους, με πρώτο το ανεξίτηλο «Χάρτινο το φεγγαράκι» σε μουσική του Χατζηδάκη και με τελευταίο του τον κύκλο «Το δρομολόγιο» σε μουσική του Μούτσι. Συγγνώμη. Και όπου έμενε από το 1935, όταν ο αδερφός της μάνας του έφυγε για να εγκατασταθεί οριστικά στον Καναδά, αφήνοντας το σπίτι στην αδερφή του και στα παιδιά της διαλόγου, δυστυχώς χωρίς χαρτιά.

Του έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Ήλπιζε πως θα ζούσε και θα πέθαινε εκεί όπου είχαν ζήσει και πεθάνει η μάνα του και η αδερφή του. Αρρώστησε. Ωστόσο, μάταια προσπάθησαν φίλοι του νομικοί να τον πείσουν να μην πληρώσει νίκη και να διεκδικήσει το σπίτι για δικό του. Μείναμε ακόμη 1,5 χρόνο και εκείνος συνέχιζε την ώρα του Εσπερινού να ανοίγει την πόρτα ενός μικρού δωματίου που παρέμεινε κλειστό, να ανάβει το καντιλάκι πλάι στο κρεβάτι που ήταν άλλοτε της μάνας του και να ξαναβγαίνει κάνοντας το σταυρό του σαν να προσευχόταν. «Μάνα, μικρούλα πορτοκαλιά, ρίξε στη γη σου το πορτοκάλι». Με σιδεροπρίωνα διαλύσαμε αυτό το κρεβάτι για να μην μπορέσει να το χρησιμοποιήσει κανείς άλλος. Καταστρέψαμε και το δικό του. Αδειάσαμε το υπόγειο από ρούχα που είχε μαζέψει η αδερφή του για να τα πάει σε παιδιά και γυναίκες του χωριού. Κι όλα τα πήρε ο κύριος Σπύρος με το φορτηγάκι ενός γνωστού του και τα πέταξε σε κάποια ερημιά. Τα έπιπλα ήταν του σπιτιού. Σε εκείνον ανήκαν μόνο οι βιβλιοθήκες με τα βιβλία τους και το γραφείο του που το έδωσε σε μένα. Τα φορτώσαμε μαζί με δίσκους και κασέτες, διάφορα κασετόφωνα, μια μικρή ασπρόμαυρη τηλεόραση Sharp, κουζινικά, ρούχα, στρωσίδια και σκεπάσματα που κάποια τα είχε φάνει η μάνα του όταν ήταν νέα και το σχεδιαστήριό μου στο φορτηγάκι που τώρα το οδηγούσε ο διοκτήτης του. Ο κύριος Σπύρος είχε έρθει με το ταξί του για να μας πάει από την οδό Σπετσών 101 στην οδό Ιακύνθου 6-8, λίγο πάνω από την πλατεία Κυψέλης. Εκεί μας βοήθησαν και οι δύο να μεταφέρουμε τα πράγματα στο διαμέρισμα που είχαμε από μήνες νοικιάσει και επιπλώσει με τα εντελώς απαραίτητα. Και έκτοτε ο Νίκος δεν ξαναπέρασε ποτέ από τον παλιό του δρόμο. Εγώ ξαναπέρασα κάμποσες φορές. Τις επόμενες μέρες για να καθαρίσω το σπίτι. Έπειτα από λίγο καιρό, γιατί έβλεπα κάθε βράδυ στον ύπνο μου ότι είχαμε κάτι ξεχάσει και βρήκα τους μαστόρους που το ανακαίνιζαν. Είναι παράξενο. Από τα τρία σπίτια που μείναμε με τον Νίκο στην Αθήνα και παρόλο που το πρώτο αυτό γκρεμίστηκε και στη θέση του χτίστηκε πολυκατοικία, αυτό εξακολουθώ να επισκέπτομαι στα όνειρά μου, ανοίγοντας με ένα κλειδί που μοιάζει να παρέμεινε σε μένα. Η άλλη φορά που ξαναπέρασα από εκεί ήταν το απόλυτο τυχαίο. Το 1996, για μια συνεργασία που ο ίδιος ο Χατζηδάκης μου είχε αναθέσει, η οποία αν και ηχογραφήθηκε δεν έχει δει το φως ακόμα, επισκέφτηκα τη νεαρή συθέτρια Γιούλα Μιχαήλ κάπου στην Άνω Κυψέλου που θα ερχόταν και ο Τζίμις Πανούσης. Και αφού τα μιλήσαμε και τα συμφωνήσαμε, ο Τζίμις προθυμοποιήθηκε να με πάει σπίτι μου λέγοντάς μου «Έχω παρκάρει λίγο πιο κάτω». Σε αναζήτηση του αυτοκινήτου του όμως κατεβήκαμε σκαλιά, κυκλώσαμε τετράγωνα, διασχίσαμε πεζοδρόμους και φτάσαμε στη Σπετσόν, όπου εν αγνία του είχε παρκάρει έξω ακριβώς από τον αριθμό 101. Μετά το ξαφνικό το πρώτο μάγκωμα εξήγησα στον Τζίμι και τον παρακάλεσα, ήτανε αργά σχεδόν μεσάνυχτα, να με συνοδεύσει να δω στην πίσω πλευρά του σπιτιού το παράθυρο του δωματίου που κάποτε ήταν του Νίκου. Και είδαμε και οι δύο το παράθυρο κλειστό, το σπίτι ακατοίκητο και την αυλή γεμάτη σκουπίδια που ο σωρός τους έφραζε την πόρτα της κουζίνας θάβοντας μπροστά της τα μισά σκαλιά της ανεμόσκαλας.

Επιστροφή και πέρι στο αφιέρωμά μας στον μεγάλο ποιητή μας τον Νίκο τον Κάτσο. Και έχουμε αφήσει να μας οδηπορήσει η σύντροφός του, η αγαθή Δημητρούχα. Και πριν από λίγο είδαμε το πώς έφυγε από το πολύ αγαπημένο του σπίτι. Και μας λέει η αγαθή, η τελευταία φορά που είδα εγώ το σπίτι ήταν το 2000, όταν ο Δημήτρης Δημογεροντάκης, σκηνοθέτης του αφιερωμένου στον Κάτσο ντοκιμαντέρ της εκπομπής Παρασκήνιο, θέλησε να έχει μερικά πλάνα στο εσωτερικό του σπιτιού. Ξαναγώ στο ντοκιμαντέρ αυτό, υποχρεώθηκα να μπω σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, μικρό και παγερό, σαν να είχε συρρυκνωθεί σε διαστάσεις νεκροτομείου. Και περνώντας από ξεχαρβαλωμένες πόρτες, να περιφερθώ σε δωμάτια γεμάτα περιτώματα σκύλων και να παρουσιάσω το δωμάτιο του Νίκου καμένο από κάποιο τοξικό μανί που είχε καταφύγει σε αυτό και είχε ανάψει φωτιά να ζεσταθεί. Χρόνε, νυχτοπούλι παγερό, έψελνε κάποτε ο Μητσιάς σε μουσική του Γαζιδάκη στίχους που ο Γάτσος έγραψε το 1986. Τα παλιά τα σπίτια, τα κλεισμένα, πάντα κρύβουνε κάτι και για μένα. Πράγματα γνωστά, πράγματα πιστά, πράγματα ζεστά και αγαπημένα. Πράγματα γνωστά, πράγματα πιστά, πράγματα ζεστά, λησμονημένα.

0: Αφού αλλάξαμε σπίτι, μας λέει η αγαθή, άλλαξε και η διαδρομή μας.
1: Η διαδρομή προς το κέντρο ήταν τώρα η Ακίνθου, Φωκίωνος Νέγρη, Αγαθουπόλεως, Πατησίων, Αιώλου, Σταδίου, Βασιλέως Γεωργίου, για το Τζίμπι Κόρνερ, το γωνιακό εστιατόριο της Μεγάλης Βρετανίας. Το είχε προτείνει στον Κάτσο ο Πετσίλας, γιατί του Φλόκα, ίσως λόγω της απουσίας του μέτρ, του κυρίου Λεόντιου, ο οποίος είχε παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους, είχε περιέλθει πλέον σε παρακμή. Δεν αργήσαμε να εγκληματιστούμε στο καινούριο αυτό στέκι, αφενός γιατί βρήκαμε να δουλεύουν εκεί 2-3 σερβιτόροι από του Φλόκα και φετέρου γιατί διαπιστώσαμε πως και στο GB Corner είχε φαγητό για το προσωπικό. Το βασικό τραπέζι τώρα ήταν μακρόστενο, 6-7 ατόμων και βρισκόταν όπως μπαίναμε από την είσοδο της Πανεπιστημίου στο δεξί μας χέρι, ανάμεσα στο παράθυρο και στη σκάλα που οδηγούσε στο μπαρ. «Maison de Boeuf», έγραφε η λαϊκή ζωγραφιά πάνω από το τριθέσιο δερμάτινο καναπέ, τον τελευταίο στη σειρά κατά τη μέθοδο των σεπαρέ των γαλλικών μπιστρό. Ο Νίκος καθόταν προς τη μεριά της σκάλας και εγώ αριστερά του προς το παράθυρο, από όπου εποπτεύαμε όλο τον χώρο, δηλαδή τις δύο εισόδους, την κουζίνα με το πάσο και τη σκάλα που έβγαζε στο μπαρ και στο πατάρι. Απέναντι στον Νίκο καθόταν πάντα ο Χατζηδάκης, δεξιά του οποίου και ακριβώς απέναντί μου έπαιρνε θέση ο Γιώργος ο Θεοφανόπουλος. Από τότε ο Χατζηδάκης θεωρούσε τον Γιώργο γιο του και όταν ερχόταν χωρίς αυτόν, ο Νίκος το ρωτούσε: «Πού είναι ο μονογενής, δεν θα έρθει σήμερα?» Και ο Χατζηδάκης απαντούσε: «Είναι Κυριακή και τις Κυριακές πηγαίνει και βλέπει τον παππού του». Ξέραμε πολύ καλά τι σήμαινε για τον Γιώργο ο παππούς του. «Και εσύ πού ήσουνα, γιατί άργησες?» ρωτούσε πάλι ο Γκάτσος στο Χατζηδάκη. «Με είχε καλέσει ο πρόεδρος», απαντούσε ο Χατζηδάκης, προφέροντας την τελευταία λέξη χαμηλόφωνα σαν μυστικό. Και ο Γκάτσος άρχισε το πείραγμα. «Ποιος είχε καλέσει?» «Ο πρόεδρος», απαντούσε ο Χατζηδάκης, ελάχιστα πιο δυνατά. Και ο Γκάτσος πάλι. «Δεν άκουσα. Ποιος είπες?» «Ο πρόεδρος», επαναλάμβανε ο Χατζηδάκης, ελαφρώς πιο δυνατά και κοιτάζοντας μη τυχόν τον ακούσει κανείς άλλος. «Α, ο πρόεδρος», έλεγε ο Γκάτσος τότε δυνατά, σαν το κουφό που επιτέλους άκουσε. «Σιγά, μη φωνάζεις έτσι», του ζητούσε ο Χατζηδάκης. Και ο Γκάτσος, που δεν είχε το θεό του, συνέχιζε. «Ποιος πρόεδρος?» «Ο Καραμαλής», απαντούσε ο Χατζηδάκης πάλι χαμηλόφωνα και πιστευτικά. Και ο Γκάτσος. «Ποιος είπες?» «Ο Καραμαλής», απαντούσε ο Χατζηδάκης, ελάχιστα πιο δυνατά. «Μίλα, παιδί μου, να σ' ακούσουμε. Ποιος πρόεδρος?» «Ο Καραμαλής», επαναλάμβανε ο Χατζηδάκης, ελαφρώς πιο δυνατά και κοιτάζοντας πάλι μην τυχόν τον άκουσε και κάποιος άλλος, αλλά ποιος να τον ακούσει. Τις Κυριακές τέτοια ώρα οι θαμώνες ήταν ελάχιστοι και έπιαναν την άλλη άκρη του εστιατορίου. Και ο Γκάτσος δήθεν με αγανάκτηση του έλεγε: «Πες το βρε παιδί μου τόση ώρα, ο Καραμαλής, τι φοβάσαι να το πεις, πες το δυνατά να σ' ακούσουμε, με είχε καλέσει ο Καραμαλής, κακό είναι?»

Και μετά το καβαλέ που γινόταν με την πρόσκληση του Προέδρου, του Καραμαλή, ο Χατζηδάκης έφρυτε, ενώ η παρέα σπαρταλούσε στα γέλια. Και όταν ερχόταν ο σερβιτόρος για την καινούργια παραγγελία, ο Χατζηδάκης έλεγε ότι είχε φάει και ότι ήθελε μόνο έναν καφέ. Ενώ ο Γκάτσος έβρισκε την ευκαιρία να το τραβήξει κι άλλο. «Τι καφέ θέλεις, Μάνο?» «Έναν εσπρέσο». Και ο Γκάτσος προς το σερβιτόρο: «Θα θελήσει κι άλλον αργότερα. Σήμερα βλέπεις, έφαγε με τον Πρόεδρο, τον Καραμαλή». Η στιχομηθεία έκλεινε με το Χατζηδάκη να λέει στον Γκάτσο, μόλις έφευγε ο σερβιτόρος: «Μα δεν υποφέρεσαι πια, δεν υποφέρεσαι». Έτσι λοιπόν, με κουβέντες, πειράγματα, ακίσματα, κυλούσε η ζωή τους. Παιδιά που δεν είχαν μπει ούτε στη διαδικασία να διαβούν την εφηβική ηλικία. Παρέμεναν αιώνιοι παμπέδες. Η επιστροφή στο σπίτι ξεκινούσε πάλι από την Πανεπιστημίου. Αγοράζαμε ξένες εφημερίδες και περιοδικά από το περίπτερο, έξω από το θέατρο Βρετάνια. Περνάγαμε στο φανάρι απέναντι και παίρναμε το πρώτο ελεύθερο ταξί για Ομόνια, 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη, Πατησίων, Φωκίων ως Νέγρη. Κάναμε τον γύρο διθυραμβικά της πλατείας Κυψέλης και βέβαια σταματούσαμε στη γωνία με την Ιακύνθου. Στο κησέ του Θηρωρίου ένας φάκελος περίμενε τον Νίκο Γκάτσο με αποστολέα την Αλεξάνδρα Πλαστήρα από Ιακύνθου 5, δηλαδή από απέναντι. Το περιεχόμενο, ένα μικρό βιβλίο με ποίηματα. «Σχέδια για να μάθω να υπακούω», ο τίτλος του. Έκπληξη και για τους δυο μας. Έκπληξη που συνεχίστηκε κοινή και αμύωτη στο πρώτο ποίημα, στο δεύτερο έως το τελευταίο. Για το χαμομήλι που έρχεται από τις εξοχές. Εγώ αν ήμουν βασιλιάς θα άφηνα ανοιχτές τις εκκλησιές τη νύχτα. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι τύχοι απέναντι να κρύβουν τέτοια ευαισθησία, μονολόγησε ο Νίκος και ξαναδιάβασε το ποίημα. Τέτοια ήταν η αγάπη με την οποία αγκάλιαζε άτομα που είχαν ταλέντο και που φρόντιζε γι' αυτά όσο μπορούσε να γνωρίσουν την καταξίωση και την αποδοχή.

γιατί είναι άγγελε μου ο κόσμος που δεν ξέρει.

Que acrivam tus eones. Μέσα από χαριτωμένα συγχωρήματα, μέσα από εύθυμες συντροφιές, μέσα από πράγματι γεμάτες ενδιαφέρουσες ώρες, κυλαγή ζωή μας. Και ήρθε η μεγάλη πρόκληση για τον Νίκο. Ήρθε το ρεμπέτικο. Μια ταινία του Κώστα του Φέρη σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Μα όσο ανέδειχνε ότι τους έγραφε τους στίχους αβασάνιστα, γιατί έγραφε παντού, στο σπίτι, στην Αθήνα, στο σπίτι στο χωριό μου, στο σπίτι της Αλεξίας στα Βρυλίσια, στο Ξαρχάκου, το σπίτι, η καρδούλα του το ξέρε. Δεν έχω σπίτι πίσω για να έρθω, έλεγε ένα από τα υπέροχα τραγούδια του ρεμπέτικου, ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ. Δεν έχω δρόμο, ούτε γειτονιά, να περπατήσω μια πρωτοχρονιά. Και αρρώστενε. Κι αν πρώτα πάθαινε ακατάσχετες ρινολαγίες, τώρα γκρεμιζόταν από τρομακτικές κρίσεις χολής, με πολύ ψηλό πυρετό. Κάλεσε γιατρό, του έγραψε παυσίπονα, αντιβιωτικά, του συνέστησε δίαιτα, τον συμβούλεψε, του ζήτησε να αποφεύγει τις συγκινήσεις σε 3 μέρες. Οπότε αναστενόταν ως Λάζαρος, την αναφορά στον Χριστό θα την κάνουμε αργότερα, έλεγε. Μ' έπαιρνε, πηγαίναμε στο τζιμπί, όπου ξεχνούσε κάθε δίαιτα. Διαμαρτυρόμασταν όλοι, αλλά από τάκτ εγώ δεν αποκάλυπτα τον λόγο. Γιατί, παιδί μου, να μην το φάω αυτό? Έχω τίποτα? Δεν έχω. Αυτό μου πέταγε ο Νίκος κατάμουτρα και συνέχισε τον εκβιασμό. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Διαμαρτύρεσαι για αυτά που τρώω μπροστά στο σερβιτόρο? Μα αφού καλείς κατευθείαν το σερβιτόρο και δεν λες από πριν τι θέλεις να πάρεις, έτσι του απαντούσα στριγκά, πνιχτά, σαν να με φίμωνε. Αυτός όμως απτόητος.

Και ο Χατζηδάκης συμπλήρωνε με σιγουριά: «Μην ανησυχείς για τον Νίκο. Είναι από γερό κόκαλο, όπως και εγώ. Οι γονείς μας δούλεψαν καλά. Οι γονείς τους, Γεώργιος του ενός, Γεώργιος και του άλλου, Βασιλική του ενός, Βασιλική και του άλλου. Και στη φώναζαν τη μάνα του Χατζηδάκη Αλίκη. Όμως, αν ο Νίκος έγραφε την Περιμπανού, ακούγοντάς με να διαβάζω στην Αλεξία τις χίλιες και μία νύχτες, εγώ είχα ήδη αρχίσει να μπαίνω σε βαθιά μελαγχολία. Κι αν ο Νίκος διηγιόταν στην Αλεξία ένα παραμυθάκι της στιγμής με δύο κοτούλες, την Καψερή και τη Μελπομένη, που πήραν χώμα με το ράμφος τους και το πέταξαν στα μάτια της Αλεπούς, που τυφλώθηκε και έτσι κατάφερε να φύγουν μακριά και να σωθούν, εγώ δεν μπόρεσα να ξεφύγω από την κατάθλιψη. Κοίταζα τον Νίκο και τον έβλεπα ακόμα και όρθιο, νεκρό, σαν όρθιο λείψανο. Βασανιζόμουν από τις τύψεις που δεν είχα αποτρέψει τον θάνατό του. Τρελαινόμουν που ο ίδιος δεν τον είχε προλάβει. Και όταν μου μιλούσε, απέφευγα να τον κοιτάζω, μήπως και εξόρκιζα το κακό. Μήπως και ξανά έπαιρνε ζωή. Και όταν πονούσε, δεν άντεχα τις ενοχές. Γιατί μου καρφωνόταν η ιδέα ότι εγώ με τις σκέψεις μου του προκαλούσα τον πόνο. Σαν να μου ήταν ο πόνος του η μόνη απόδειξη ότι παρέμενε ζωντανός. Και δεν του έλεγα τίποτα για την παράνοια που ζούσα. Δεν μιλούσα σε κανέναν. Κατέβαζα τα πατζούρια από το φόβο ότι θα με τραβούσε το κενό. Έβγαινα να πάρω ό,τι χρειαζόμασταν και μου φαινόταν σαν να έμπαινα στο πλάνο μιας ταινίας. Δεν καταλάβαινα πότε και πώς από το ένα πεζοδρόμιο περνούσα στο άλλο. Με το που βρισκόμουν μόνη μου, γέμιζε το πρόσωπό μου δάκρυα, ακόμα και στο δρόμο. Και γυρνούσα στο σπίτι άβουλα, με τα μάτια μου να κλείνουν και με το φόβο πως αν σταματούσα για λίγο σε ένα παγκάκι, σε ένα πεζούλι, σε ένα σκαλοπάτι, σε μία είσοδο πολυκατοικίας, θα έπεφτα σε λίθαργο. Κι άλλο ένα βήμα για να φτάσω στο σπίτι, κι άλλο ένα βήμα για να πάρω ένα βάλιουμ, να σταματήσουν τα δάκρυα, κι ας μου έκοβε τα γόνατα, κι ας ερνόμουν ξανά. Με το βάλιουμ τα μάτια μου παρέμεναν απλώς βουρκωμένα και άντεχαν την αγωνία για λίγο κίτρινο χρώμα, έστω και σαν καρφί πάνω στο μαύρο της ψυχής. Ήταν Μάιος, ο φρικτός μήνας Μάιος. Ήταν η μέρα των γενεθλίων μου. Και η Αλεξία εξακολουθούσε να έρχεται τα Σαββατοκύριακα και εγώ να κρύβω την εσωτερική μου πάλι και να φροντίζω να περνάει καλά, πηγαίνοντάς την πότε σε παιδικό θέατρο ή σινεμά, πότε σε κάποιο μουσείο, πότε μια βόλτα στην Ακρόπολη, ενώ πολλές φορές είχαμε και τον ξάδερφό της μαζί, τον Άλαν, που με αποκαλούσε τρίτη μαμά του, αφήνοντας τον Νίκο να μας περιμένει στο GP.

0: Αυτή την αγωνία για τον αγαπημένο του Νίκο είχαν όλοι οι φίλοι τους. Και πιο πολύ η συντρόφισσά του, η Αγαθή, η Δημητρούκα. Κι όμως, αυτός από την πλευρά του απαντούσε με ένα πάρα πολύ απλό δικό του στίχο. Έτσι και περάσει για ένας χρόνος, τα ποτάμια κλείνονται στην κήτη τους. Έτσι και περάσει ο χρόνος, η ζωή νικάει και τους αίτητους. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε το δεύτερο αφιέρωμά μας μαζί με την συνεργάτη δάμου, την Σταυριανή Λανέ. Ένα δεύτερο αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο ποιητή μας, τον ποιητή του ενός μεγάλου ποίηματος, της Αμοργού, το οποίο μάλιστα έμεινε και ο λίγον τι ατέλειωτο, όπως και η προσπάθεια του Μάνου του Χαλιδέκη να το μελοποιήσει. Αλλά ήταν επόμενο. Και κάθε φορά που τον ρωτούσαμε, γιατί ατέλειωτο? Γιατί είμαστε ακόμα παιδιά. Έχουμε χρόνια μπροστά μας να τελειώσουμε τις εκκρεμότητές μας. Αλλά τι αξίζει ζωή χωρίς εκκρεμότητες? Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα, από την συνεργάτη μου, τη Σταυριανή τη Λανέ, σας στέλνουμε την αγάπη μας
1: και την καλημέρα μας.

και να είμαστε στα 1970, σωτήριον έτος. Και μάλιστα, το τρίτο έτος, ή καλύτερα η αυγή του τετάρτου έτους της Έθνος Σωτηρίου Επαναστάσεως, ή αλέως πώς δικτατορίας των συνταγματαρχείων. Όμως, εμείς θα οδηγορήσουμε τα γεγονότα ψηλαφώντας του 70, αλλά πάνω απ' όλα θα απολαύσουμε τραγούδια που γραφήγανε εκείνη την εποχή και που αποτελούν κόσμημα για το ελληνικό τραγούδι. Δίπλα μου, κοντά μου, οι συνεργάτες μου, η κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και η κυρία Σταυρούλα Λάνε. Ο διπορικό, λοιπόν, στο τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό, μια και με τα τραγούδια αυτά ζούμε, διασκεδάζουμε, ερωτευόμαστε ακόμα και τουλάχιστον μαλακώνουμε τις πληγές μας.

Δεν θα έλεγε κανείς ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν υποδέχτηκαν με χαρά την πρωτοχρονιά του 1970. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Έστω και σε δύσκολες εποχές που όλα φαίνονται μαύρα και άραχνα, πάντα υπάρχει μια μικρή φωτεινή σχισμή στον κατάμαυρο ουρανό που σε κάνει να περιμένεις το φωτεινό ήλιο για να ξαναφανεί. Έτσι και το Γενάρη του 1970 όλοι περίμεναν κάποιες αλλαγές. Το θέμα της Κύπρου είχε πάλι δυσκολίες. Περίμεναν το Μακάριο στην Αθήνα. Θα είχε, λέγανε, νέες συζητήσεις με τον τότε δικτάτορα και πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Και οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν ήταν καθόλου καλές. Στην Αθήνα υπήρχαν έντονες ανησυχίες. Μετά μάλιστα από το επεισόδιο κοντά στη Μυτιλίνη, όπου Τούρκοι βύθισαν ένα ελληνικό αλλιευτικό. Η εξέλιξη στο μεγάλο αυτό εθνικό θέμα συνδυαζόταν και με την άφιξη του νέου πρέσβη των ΗΠΑ, Χένρι Τάσκα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής ήταν ενάρθει στις 5 Ιανουαρίου, αλλά εκείνη την ημέρα βρέθηκε μια βόμβα στις τουαλέτες της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και το ταξίδι αναβλήθηκε. Ήρθε τελικά στις 9 Ιανουαρίου και μάλιστα με στρατιωτικό αεροπλάνο και όχι πολιτικό, όπως έλεγαν στην αρχή. Τα μέτρα στο αεροδρόμιο ήταν πρωτοφανή. Οι αρμόδιοι είχαν κινητοποιήσει τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν κάθε απόπειρα που θα δημιουργούσε προβλήματα. Περισσότεροι από 60 Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις τους. Οι ξένοι δεν δίσταζαν να ρωτήσουν αυτά που θέλανε. Κανείς δεν τους εμπόδιζε και βέβαια κανείς δεν τολμούσε και να τους το απαγορέψει. Έτσι και οι Αθηναίοι θα μάθαιναν από τις ξένες εφημερίδες και τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να έλεγε ο Τάσκα για το θέμα του καθεστώτος των συνταγματαρχών. Υπήρχαν μάλιστα και κάποιες διαδόσεις ότι ο Αμερικάνος πρέσβης είχε περισσότερες δικαιοδοσίες και ότι κάτι μπορεί να έκανε. Ο διεθνής τύπος είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άφηξή του και κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι είχαν έρθει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην Ελλάδα. Βέβαια, στο αεροδρόμιο δεν έγινε τίποτα το συνταρακτικό. Ο Τάσκα με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έδειξε ότι θέλει να γνωρίσει καλά την Ελλάδα και τους Έλληνες, όπως είχε δηλώσει κατά την άφηξή του. Έδωσε τα διαπιστευτήριά του στον τότε αντιβασιλέα στρατηγό Ζωητάκη, συναντήθηκε με τον τότε υπουργό εξωτερικών Πιπινέλη και άρχισε να κινείται και σε άλλους χώρους. Μια Κυριακή βράδυ πήγε σε ένα από τα γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

0: χρονιά δεν άφησε και τόσο καλά. Ένα μεγάλο αεροπορικό ατύχημα με θύματα 2 αξιωματικούς, 9 υποαξιωματικούς και 12 στρατιώτες των λόχων ορεινών καταδρομών έκανε την Αθήνα, αλλά και όλη την Ελλάδα, να αισθανθεί βαθιά θλίψη. Μια Ντακότα της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 22 ελεκτροστατιστές και 5 μέλη του πυρώματος έφυγε ένα πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να πετάξει προς το χώρο ρήψεως αλεξιπτωτιστών. Περνώντας από τον Κιθαρόνα έπιασε μεγάλη κακοκαιρία. Το αεροπλάνο έχασε τον προσανατολισμό του και χτύπησε σε μία από τις κορυφές του βουνού. Ήταν το δεύτερο αεροπορικό ατύχημα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Η ζωή βέβαια δεν σταματούσε. Ο πολλής κόσμος όσο μπορούσε διασκέδαζε. Οι κινηματογράφοι είχαν την ευεργετική τους. Έφερναν ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια, όπως εκείνη που είχε το τίτλο «Ο Cowboy του Μεσονυκτίου» με τον Τζον Βόιτ και τον Ντάστι Χόφμαν. Θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες της μέχρι τότε αμερικάνικης παραγωγής. Τότε ήταν που προβλήθηκε και η ταινία «Τζον και Μέρι» με τον Ντάστι Χόφμαν και τη Μία Φάρο. Η Γαλλίδα ηθοποιός Κάτριν Ντενεύ ανέρχεται αδιάκοπα στο γαλλικό κινηματογραφικό στερέωμα. Σε πολλά περιοδικά διαβάζουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι ότι η Κατρίν είναι περισσότερο γλυκιά παρά εκρηκτική και αυτό είναι το κυριότερο προσόν της, το μεγαλύτερο ατού της. Εκείνη την περίοδο η Κατρίν Ντενεύ συμβόλιζε τη μοντέρνα, χειραφετημένη Ευρωπαία με την έντονη προσωπικότητα και τον αδέσμευτο ερωτισμό. Μια άλλη ταινία που κάνει πολλά εισιτήρια είναι εκείνη που είχε τίτλο «Οι δύο Κένεντι». Έπαιζαν ο Φρανκ Σινάντρα, ο Πίτερ Λόφορντ, η Μέρλι Μονρόε, ο Γκάρι Κούπερ, ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ο Άντολφ Μαντζού. Τότε έγινε λόγος για το ότι η περίφημη Μέρλι Μονρόε ήταν ερωτευμένη κάποτε με έναν από τους δύο Κένεντι. Όπως έγραφε η κριτικός κινηματογράφου Ροζίτα Σόκου, η ταινία αυτή ήταν μια σειραφή επικαίρων, αλλά ήταν συγκλονιστικό το ζευγάρωμα λόγου και εικόνας. Ήταν η ιστορία της άφιξης του πρώτου Κένεντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ιστορία του πατέρα και μετά των αδελφών που έμοιαζε με εκείνη της ίδιας ανθρωπότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ένα μεγάλο ανεπανάληπτο στράτο. Δεκαετία λοιπόν του 70 και το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει να εμφανίζεται με τα άπειρα γιοταχή. Χιλιάδες, πολλά. Οι δρόμοι μας από τότε αρχίζουν να ασφιχτιούν.
1: Κάθε μέρα στις αρχές της δεκαετίας του 70, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Αρχίζει το πρόβλημα της κυκλοφορίας να είναι μεγάλο. Το παρκάρισμα δύσκολο, κυρίως στις κεντρικές περιοχές, και οι δυσκολίες αυτές προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό, προκαλούν αντιδράσεις, προκαλούν τις ειδήμονες να λάβουν μέτρα. Λένε κάποιοι ότι σιγά σιγά το αυτοκίνητο θα πνίξει την Αθήνα. Στατιστικές που είδαν το φως της δημοσιότητας εκείνη την περίοδο επιβεβαίωναν αυτές τις ανησυχίες. Το 1954 έλεγαν τα γιοταχή αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα ήταν 9.810, ενώ το 1968 είχαν φτάσει τα 156.210. Είχαν δηλαδή μέσα σε 15 μόνο χρόνια 20-πλασιαστεί. Όλα τα αυτοκίνητα, δηλαδή επιβατηγά, λεωφορεία και φορτηγά, ήταν το 1954 39.346 και το 1970 πλησίαζαν τα 300.000. Υπολόγιζαν ότι κάθε χρόνο 20.000 περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους και βέβαια η Αθήνα είχε το προβάδισμα. Κάποιοι καινούργιοι δρόμοι εξυπηρετούσαν λίγο την κατάσταση, αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα μεγάλο. Η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει να τελειώσει το δρόμο Κορίνθου-Πάτρας και είχε διαθέσει το 1969 550 εκατομμύρια δραχμές. Μιλούσαν για σωστή χάραξη, για μεγάλο πλάτος, για έργο πνοής. Το μέλλον όμως απέδειξε ότι δεν υπήρχε σωστός σχεδιασμός. Πόσα και πόσα προβλήματα δεν εμφανίστηκαν τα μετέπειτα χρόνια, προβλήματα που παραμένουν επί δεκαετίες δυστυχώς άλυτα.

0: Και να ήταν μόνο ο καημός για το γιοταχή. Ρε να ήταν ο καημός για τη τηλεόραση. Είχαμε και τον καημό για το εξοχικό. Μάλιστα. Και πήγαν περίπατο. Τα σχέδια του Δοξιάδη και όλα τα υπόλοιπα. Τότε γλίτωσε η Ανατολική Αττική. Γιατί αποφασίστη να τεμαχιστεί σε οικόπεδα των τεσσάρων στρεμάτων, όπου είχε το δικαίωμα να χτίσει ένα σπίτι 200 τουλάχιστον τετραγωνικών και το υπόλοιπο να παραμείνει δάσος. Ας δούμε όμως τον καημό των Αθηναίων στις αρχές του 70.
1: Η μόδα της απόκτησης οικοπαίδου σε κάποια εξοχική περιοχή που άρχισε τη δεκαετία του 60 συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 70. Ο παραθερισμός ήταν πάντα μια ανάγκη για τις αθηναϊκές οικογένειες που έβλεπαν με το πέρασμα του χρόνου να μολύνεται όλο και περισσότερο η ατμόσφαιρα. Το περιβόητο νέφος δεν φαινόταν να υποχωρεί. Όσο πιο πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν, τόσο το καυσαέριο έπνιγε την πόλη. Είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός είχε αυξηθεί περισσότερο. Όπως επίσης ήταν γεγονός ότι πολλοί Αθηναίοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν από το κέντρο και τις αθηναϊκές συνοικίες. Πήγαιναν να κατοικήσουν στα άλλοτε προάστια. Εκεί είχαν αρχίσει να χτίζονται πολυκατοικίες και οι τιμές ήταν σχετικά χαμηλές. Τα οικόπεδα που ήταν περιζήτητα βρίσκονταν σε διαφορές περιοχές. Εφημερίδες δημοσίευαν διαφημίσεις μεσητικών γραφείων και των εμπόρων γης που είχαν την εξυπνάδα να αγοράσουν από χωρικούς μεγάλες εκτάσεις στην Αττική, να τις τεμαχίσουν και μετά να μοσχοπουλάνε τα οικόπεδα στον Κοσμάκη που επιθυμούσε να αποκτήσει μια εξοχική κατοικία. Λοιπόν, διάβαζαν οι Αθηναίοι. Λαγονίση, Άγιος Δημήτριος, οικόπεδα, κτήματα, εφαπτώμενα της ασφάλτου, πολλούνται από κτηματία, προνομιούχα με όλες τις παροχές. Παραλία Βλίδος, οικόπεδα, στρέμματα, πλάι στη θάλασσα, μονοκατοικίες, ετοιμοπαράδοτες. Ευκολίες, πληρωμής. Ανάβυσσος, πολλούνται οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίας. Δήλεση, πανοραμικά οικόπεδα και διαμερίσματα πάνω στη θάλασσα. Πολλές πολυκατοικίες είχαν αρχίσει να χτίζονται στο Παλαιό Φάληρο και στη Νέα Σμύρνη, όπου άλλοτε υπήρχαν πολλές ωραίες μονοκατοικίες με κήπους. Ο καθένας το σκεφτόταν. Οι κατασκευαστές έκαναν δελεαστικές προτάσεις, έδιναν μεγάλη αντιπαροχή. Αλλού ήταν 30 και 40%. Έτσι, ο ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου όχι μόνο αποκτούσε ένα μεγάλο και πολυτελές σε πολλές περιπτώσεις διαμέρισμα, αλλά του έδιναν και κάποιους ορόφους με μικρά ή μεγάλα διαμερίσματα για να τα νοικιάζει και να έχει εισόδημα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι υπέγραφε με την πώληση του παλαιού ακινήτου του την καταδίκη του. Γιατί τελικά περί καταδίκης επρόκειτο όταν σε λίγα χρόνια διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Αθηναίοι παγιδεύτηκαν στις πολυκατοικίες, έχασαν την ανεξαρτησία της μονοκατοικίας και άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα.

0: Από την άλλη πλευρά έχουμε και την Αθηναϊκή Νεολαία, η οποία είχε αρχίσει να αλλάζει σε βαθμό που προκαλούσε. Πάντα οι νέοι και οι νέες ήταν πρωτοπόροι, τολμηροί. Ήταν κάποιες φορές καινοτόμοι, αλλά η ζωή τους τώρα έμοιαζε να αλλάζει με τρόπο, θα έλεγε κανείς, επαναστατικό. Μερικοί υποστήριζαν ότι η νεολαία ήταν περισσότερο από άλλοτε ξενομανείς, την έλεγαν πυθικίζουσα και ότι μιμείται όσο μπορεί τα ρούχα των ηθοποιών του Χόλιγουντ.
1: Ένας επιστολογράφος περιοδικού τόνιζε: «Τι χρωστούν οι ταξιδεύοντες να βλέπουν να κάθονται απέναντί των ανεδέστατα δεσποινάρια με μίνι και σούπερ μίνι και με το ένα σκέλος επί του άλλου? Είναι τόση η ηθική αποχάβνωσης και η αναισθησία πολλών, ώστε θα γελάσουν εις βάρος μου, διότι στην εποχή της αστροναυτικής θίγω το θέμα της σεμνής εμφανίσεως». Είχε πράγματι αρχίσει η μεγάλη περιπέτεια του διαστήματος. Η Αμερικανική NASA και το Σοβιετικό Νοβόστι έσταλαν κάθε μέρα τα καινούργια τους μηνύματα. Ο κόσμος άλλαζε. Ήταν φυσικό να αλλάξει και η νεολαία. Δεν ήταν όλοι ενοχλημένοι από τα όσα έβλεπαν. Υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν την νεολαία και ήθελαν μάλιστα να τη βοηθήσουν να προχωρήσει ευκολότερα στο δρόμο που χάραζε για μια καλύτερη αυριανή πραγματικότητα. Έλεγαν μάλιστα αυτοί ότι είναι λυπηρό να ταυτίζεται η ηθική με τη φούστα. Κάποιοι πίστευαν ότι ο πολλής κόσμος αποδοκιμάζει την νεολαία. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Κάποιοι συνταξιούχοι εκδήλωναν την αποδοκιμασία τους μέσα στους χώρους των καφενείων, επειδή έβλεπαν τους νέους να έχουν μεγάλες φαβορίτες ή τις κοπέλες να φοράνε μίνι φούστες. Είναι γεγονός ότι σιγά σιγά οι νέοι γίνονταν αγνώριστοι. Άφηναν μούση, μουστάκι, μακριά μαλλιά, φορούσαν τριμμένα blue jeans, βρώμικα pullover, κάποιες φορές και μπερέ ή φουλάρια στο λαιμό. Σύγναζαν στο θέατρο τέχνης και σε κάποια κέντρα με ξένα ονόματα. Στούντιο, art και άλλα διάφορα. Έμεναν κάποιοι φοιτητές σε δωμάτια που ήταν στολισμένα με αφίσες του Σαρλό, του Ντάιλεν ή των παιδιών της Μπιάφρας. Αγόραζαν βιβλία που δεν τα διάβαζαν πάντα. Προτιμούσαν στα κρυφά τα λαϊκά περιοδικά. Μιλούσαν για κοινωνική δικαιοσύνη και αισθάνονταν άσχημα μέσα στα λεωφορεία. Καταφέρονταν κατά της αστικής τάξης από την οποία προέρχονταν και μέσα στην οποία ζούσαν.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Απαντήσεις στο μυστήριο της Σύρου. Η συμπλοκή, το μοιραίο χτύπημα και τα βίντεο που ίσως αποκαλύψουν την αλήθεια. Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζιγούλη. Σε νοσοκομείο της Κρήτης. Η οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιού τους. Μιχάλης Ιατρόπουλος. Η αγάπη ενός πατέρα είναι άνεφόρον. Ο γνωστός ηθοποιός αντέδρασε έντονα στη δημοσιότητα που πήρε η σύλληψη του γιού του, του Trapper Daima, μιλώντας για ανθρωποφαγία και υπερασπιζόμενος τα νέα παιδιά της τραπ σκηνής. Ολυμπία Ντεγκρές. Φουντώνουν οι φήμες για τη σχέση της με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Αργεντινό επιχειρηματία που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Ψάχνεις να βρεις πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Γιατί περί εφιάλτη πρόκειται. Ένας εφιάλτης επαναλαμβανόμενος όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Κάθε χρόνο τα ίδια ζούμε. Με εκατομμύρια στρέμματα δάσους να έχουν εξαφανιστεί, εξαϊλωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Εκατομμύρια, με την υπερβολή. Με περιουσίες να έχουν χαθεί. Με την πολιτεία πάντα να λέει ότι κάνει τα καλύτερα και τα, ό,τι το ανθρωπίνως δυνατόν. Αλλά πάντα να γινόμαστε μάρτυρες στο ίδιο έργο. Φταίει το κακό το ριζικό μας. Φταίει η τύχη μας. Δεν ξέρω τι λέει ο ποιητής για όλο αυτό. Το έχει περιγράψει πάντως. Αυτό που βλέπουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εικόνες αποκάλυψης σε πολλές περιοχές της χώρας και δεν λέει να τελειώσει κιόλας βέβαια. Αυτό που ξεκίνησε πριν 5 μέρες από την Κρήτη, από το Ρέθινο και συνεχίζει ως και σήμερα να κατατρώει το δασικό μας πλούτο, να καταστρέφει περιουσίες, να θέτει ζωές σε κίνδυνο, να σκοτώνει κιόλας. Το είδαμε στο Ρέθινο αυτό. Και να θεωρούμε και να μακαρίζουμε την τύχη μας επειδή δεν έχουμε χάσει άλλους ανθρώπους. Κάτι δεν πάει καλά. Και δεν είναι τωρινό αυτό που δεν πάει καλά. Πολλά χρόνια τώρα, αλλά δεν πάει καλά. Το σίγουρο είναι ότι δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν τη μάχη ακατάπαυστα, χωρίς ανάσα, στην κυριολεξία. Μέρες τώρα, στα σημεία όπου η πατρίδα καίγεται, στα σημεία όπου χάνουμε το οξυγόνο μας, στα σημεία όπου χάνουμε τις περιουσίες μας. Υπάρχει κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, το βλέπουμε, το είδαμε στην Ισπανία, το είδαμε στη Γαλλία, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια καταστροφή, έχει ξαναγίνει. Μία και δύο και πέντε και δέκα φορές. Αλλά δεν γίνεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να εκπονήσουμε ένα σχέδιο κάπως διαφορετικό να μετριάσει τις επιπτώσεις. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα ανήμποροι να αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Γιατί δεν φτάνουν τα μέτρα, γιατί δεν φτάνουν τα μέσα, γιατί δεν φτάνει η προσπάθεια. Αυτά δυστυχώς όταν θα τελειώσουν οι πυρκαγιές, και εδώ έχουμε ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε σοβαρά, έχω την εντύπωση, ή τουλάχιστον με την ίδια θέρμη και με την ίδια διάθεση προβολής όπως γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή, όπου στο πεδίο παρακολουθούμε μέσα από τις τηλεοράσεις μας σαν να πρόκειται για θέαμα, σαν να είμαστε στο Κολοσσέο και βλέπουμε τα θηρία να κατασπαράζουν τους χριστιανούς ή τους μονομάχους να δίνουν το δικό τους, τη δική τους μάχη. Όταν θα τελειώσει όλο αυτό, θα ασχοληθούμε πάλι με τι? Με τις ξαπλώστρες στην παραλία, με την κυρία Τούνη, δεν έχω τίποτα μαζί με την κυρία, έτσι. Απλά λέω. Έτσι, με αυτά που θα ασχοληθούμε, γιατί αυτά βλέπω και σχολιάζουμε και κατά κούρον. Δηλαδή, Θανάση, άμα μπει στα site εκεί όπου υπάρχει ο σχολιασμός, αυτά είναι τα θέματα. Με πληρωμένους κονδυλοφόρους ένθεν κακήθεν, οι οποίοι διαγωνίζονται ποιος θα πει την πιο ωραία μπαρούφα. Γιατί για τέτοιους πρόκειται. Έχουμε και εδώ τέτοιους. Βεβαίως. Έμιστους, κανονικότατα, ένθεν κακήθεν. Για την ουσία θα κάνουμε κάτι. Για την ουσία θα προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι. Κάτι διαφορετικό. Θα σκεφτούμε εκτός πλαισίου. Out of the box. Ή θα περιμένουμε και του χρόνου να κάνουν άλλες 300-400 χιλιάδες στρέμματα. Του παραχρόνου 700. Θα είμαστε τυχεροί καμιά χρονιά θα κάψουμε μόνο 150 χιλιάδες. Ανάλογα ρε παιδί μου. Πώς θα κάτσει. Σήμερα η Κωνσταρίκα τιμά την προστάτηδα Αγία της, την Παρθένο των Αγγέλων.
να ξέρεις, Θανάση. 2 Αυγούστου του 1635, μια γυναίκα βρήκε ένα μαύρο αγαλματάκι της Παναγιάς στην Κωσταρίκα και όταν προσπάθησε, λέει, να το πάρει μαζί της, αυτό εμφανίστηκε άλλες 2 φορές στο ίδιο σημείο. Οι ντόπιοι το θεώρησαν θαύμα και έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν της στην περιοχή. Έκτοτε η Παρθένος των Αγγέλων, η Μαύρη Παρθένος ονομάζεται, είναι προστάτηδα Αγία της Κωσταρίκα. Κάτι ανάλογο και στην Τίνο, δεν έχουμε, με την εικόνα που βρέθηκε εκεί. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω η Παναγιά να μας βοηθήσει. Τι να σου κάνει η Παναγιά. Όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε όσα κάνουμε, μην περιμένετε βοήθεια. Δεν υπάρχει δηλαδή και δίκαιη βοήθεια γι' αυτό. Τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό κάηκαν, πολλά από αυτά. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, γιατί παρακολουθώντας, βρισκόμενος στο ίδιο σημείο, κοίταγα τον ορίζοντα και χθες το απόγευμα, πώς και προχθές. Παιδιά, ήταν η ίδια απόκοσμη εικόνα. Δεν είχε αλλάξει τίποτα απολύτως. Αυτή η μαυρίλα να έχει σκεπάσει όλο τον Πειραιά, Έγινα, Σαλαμίνα, όλες τις περιοχές από εκεί και να φεύγει προς τα κάτω, προς Πελοπόννησο. Το κοίταγα εγώ από τα βόρεια. Ήταν η ίδια εικόνα και τώρα που ξύπνησα το πρωί, στο βάθος πάλι κοκκίνιζε από τις φλόγες και από την καταστροφή και από το θηρίο που βρυχόταν. Αυτό το πύρινο θηρίο που δεν το τι θα σέβουμε, δεν ξέρω τι δεν κάνουμε καλά, μάλλον ξέρω, όπως ξέρετε κι εσείς. Δεν ασχολούμαστε τόσο πρέπει ίσως. Λοιπόν, πρέπει να σας δώσω, για να σας δώσω και την εικόνα τώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε πάλι μια ολονύχτια μάχη των ανθρώπων που ήταν στα διάφορα σημεία της πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, των διασωστών. Όλοι επιποδός πολέμου ήταν και πάλι. Και προσπάθησαν και έκαναν το καλύτερο δυνατό. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, τρέχουμε να τα θεραπεύσουμε όταν γίνεται το κακό και από πριν δυστυχώς ασχολούμαστε όχι όσο πρέπει τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Ολονύχτια λοιπόν φλόγια, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για να ανακόψουν την πορεία αυτού του πύρινου θηρίου. Στο Πόρτο Γερμανό που είχαμε την πυρκαγιά χθες να καίει και σπίτια και να έχει διαλύσει το δάσος που είχε αναπομείνει εκεί, πάλι είχε καεί. Πάλι είχε καεί. Υπάρχουν 2 μέτωπα λοιπόν. Το ένα πηγαίνει Δίλια, κινείται προς τα εκεί, και το νότιο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Μέγαρα. Α, ξέρετε. Σχεδόν 70.000 στρέμματα έχουν καεί σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που χρησιμοποιεί τα δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Κοπέρνικους. 70.000 στρέμματα εκεί μόνο, πρόσθεσε άλλα τόσα και παραπάνω στο Ρέθυμνο. Είμαστε καλά. Α, το συζητώ. Διαδοχικά μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για εκκαινώσεις σε Αττική, Φωκίδα, Κεφαλονιά, με δεκάδες οικισμούς να καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών. Στην Κεφαλονιά, η φωτιά στην Μπάστρα εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, έγινε χαμός. Προσπαθούν να ενισχύσουν τις μονάδες εκεί, τις πυροσβεστικές, για να δώσουν τη μάχη όσο το δυνατόν καλύτερα. Στην Κεφαλονιά έχει συλληφθεί και ένας τύπος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη εκεί της Κεφαλονιάς να λέει, τον κύριο Κουρί, να λέει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι καθαρά εμπρισμός. Η φωτιά δεν μπορεί να ξεκίνησε 11 ώρα το βράδυ από το δάσος. Και όταν το λένε αυτό ακόμη και οι υπεύθυνοι, τότε σημαίνει ότι όχι απλά υπάρχει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά, εδώ υπάρχει σοβαρό πλέον ενδεχόμενο κάποιοι να κινούνται και με σχέδιο, ξέρω εγώ. Στη Βιωτία η κατάσταση φαίνεται να έχει κάπως σταθεροποιηθεί, ωστόσο οι φωτιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. 2 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας δεν τραυματίστηκε, υπέστη έμφραγμα. Άμα είσαι στο πεδίο,
και επιχειρείς, δίνεις τα πάντα και φυσικά είσαι εκτεθειμένος. Έτσι. Στη Δυτική Αττική άκουγα τον αντιδήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας να λέει ότι έχουν καταστραφεί περισσότερες ή έχουν υποστεί ζημιές περισσότερες από 100 κατοικίες. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και κάποιες ομάδες επί του πεδίου, γύρω στους 500 πυροσβέστες έχουμε αυτή την ώρα, 22 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, 134 οχήματα, εθελοντές, αρκετούς. Επίσης έχουμε Ευρωπαίους πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ στις όλες επιχειρήσεις συνδράμουν φυσικά η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι ένοπλες δυνάμεις, η ομάδα δευκαλίων και μηχανήματα έργου. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν πάνω από 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι 14 ήταν μέχρι και πριν από λίγο ενεργές, ενώ σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, Red Code, σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Αλλά μην νομίζετε ότι η υπόλοιπη χώρα είναι εκτός κινδύνου. Δηλαδή, η Ανατολική Πελοπόννησος είναι σε κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή Σαμοθράκη, Μυτιλίνη, Λίμνος, Σάμος, Χίος, Ικαρία, είναι σε μία φάση δύσκολη. Επίσης, οι Κυκλάδες είναι σε κίτρινο, η Κρήτη παραμένει σε κίτρινο. Ήταν πολύ ψηλή, 4, πήγε σε κατηγορία 3 σήμερα. Και η Ανατολική Πελοπόννησος, Βόρειο-Ανατολική μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, όχι η Ανατολική, είναι και αυτή σε κόκκινο συναγερμό για τα φαινόμενα που αναμένονται. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, και η Ανατολική Ελλάδα, Εύρος, Ροδόπη, ξέρετε, εκεί. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς θα επιχειρήσουμε να δώσουμε την εικόνα όσο γίνεται καλύτερα. Θα πάμε και στα μέτωπα. Στη συνέχεια. Είχαμε φυσικά τις προηγούμενες ημέρες που βγάζαμε τη σκαλέτα, το τι θα περιλαμβάνει δηλαδή η εκπομπή. Όχι ότι είχαμε παραμερίσει τελείως το ζήτημα της πυρκαγιάς, όχι, πάντα το έχουμε υπόψη. Ωστόσο είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, λίγο πιο light που λέμε, και πιο καλοκαιρινά. Αλλά δυστυχώς αδέρφια, δεν μας επιτρέπεται από όλα όσα συμβαίνουν να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Εκτός από αυτά τα δύσκολα, αυτή την καταστροφή, αυτή την θλιβερή εικόνα που παρουσιάζεται, κυρίες και κύριοι, σε διάφορα σημεία της χώρας, από τις πυρκαγιές που συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Σαν να δόθηκε ένα σύνθημα, ρε παιδί μου, μόλις ξεκινήσει ο άνεμος ο δυνατός, να έχουμε πυρκαγιές κατευθείαν. Δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά θα μου πεις βέβαια, εντάξει, πότε να ξεκινήσει να καίγονται ο κόσμος, όταν δεν έχει αέρα, τότε είναι οι συνθήκες πιο ευνοϊκές. Ναι, αλλά δεν είχαμε τώρα εδώ σαραντάρια, παιδιά. Δεν είχαμε 32-33 βαθμούς, 35 και 3 ημέρες που είχαμε 40 πριν από 15 μέρες. Δεν φύσαγε τότε και δεν άρπαξαν πυρκαγιές. Μόλις εδώ ξεκίνησε το πατριντή το μεγάλο, με τα γκάστς, τα λεγόμενα, τις ρηπές ανέμου να φτάνουν μέχρι και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, κάει και η μισή Ελλάδα. Όπως γίνονται κάθε φορά δηλαδή. Λοιπόν, για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρεια-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς. Να ξέρετε ότι εδώ στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά έθνος παντού, να ξέρετε, στην Ελλάδα, αλλά εδώ στην Αττική θα έχουμε 4 με 6 και στα ανατολικά θα φτάνει και τα 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Αυτό το μικρή εξασθένηση με στεναχωρεί πολύ και με φοβίζει. 23 με 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Χαμηλά, ρε παιδί μου. Κανονική θερμοκρασία για την εποχή. Μάλιστα στα ανατολικά και βόρεια δεν θα είναι τόσο. Η μέγιστη θα είναι 31 βαθμούς. 31.
Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος, εκεί καλύτερη εικόνα, δεν έχουν κατηγορία 2 είναι, δεν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα. 20 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Τα προβλήματα σας είπα που είναι και που αναμένουν έτσι τα ζητήματα να προέλθουν. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση, να δούμε πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, τώρα που τα μέσα τα εναέρια έχουν αρχίσει να επιχειρούν, μήπως δούμε μια καλυτέρωση της κατάστασης και σώσουμε όσα σώζονται.

Τώρα το ελικόπτερο που είναι. Live Άγιος Νεκτάριος, μάλιστα. Βλέπω εικόνα τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο. Παίρνει από δεξαμενή αυτά τα ελικόπτερα, τα Ericsson, που είναι σαν σφίκες. Το οποίο πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Έτσι, το πώς παίρνει νερό από μια δεξαμενή που είναι 4 μέτρα, 5. Πώς μπορεί, ας πούμε, με τι ακρίβεια να τοποθετείται ο ειδικός σωλήνα και να παίρνει νερό. Πραγματικά είναι αξιοπερίεργο και πάρα πολύ, θα έλεγα, σημαντικό να έχουμε τέτοια μέσα. Σας έλεγα ότι 500 πυροσβέστες δίνουν τη μάχη. Περιμένουμε τα ενιαία μέσα να κάνουν ό,τι μπορούν για τη συνέχεια. Στο Ρέθινο είδατε την κατάσταση μέχρι χθες, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες που συνομιλήσαμε και με τους συναδέλφους μας στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Κρήτης. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πετάξουν. Και δεν υπήρχε όχι μόνο λόγω των ανέμων, αλλά λόγω και της θαλασσοταραχής. Δηλαδή διπλό το πρόβλημα, μεγάλο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Τιτάνας, ο Άτλαντας των ήχων, ο Φανάς Αθανασόπουλος. Στο βάθος, η GNTM, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-1080-880. Έτσι, Ειρήνη, έτσι. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 10 σήμερα. Από αύριο, 8-11.

Ανεξέλεγκτη, κυρίες και κύριοι, με τη φωτιά στη Βένιζα των Μεγάρων. Στην Κεφαλονιά έχουμε ένα νέο μεγάλο μέτωπο. Όπως σας έλεγα, πάνω από 66.000 στρέμματα και δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη από τη μεγάλη φωτιά. Τώρα έχουμε, ξέρεις, θα το ονομάζουμε και Mega Fire. Έτσι, για να μπαίνουμε στο κλίμα, ας πούμε. Αλλάζει. Όταν το βαφτίζεις, γίνεται πιο πομπόδες, άμα το πεις αγγλικά. Φτιάχνει, ρε παιδί μου, ούτε χρησιμοποιείς τώρα ελληνικά. Έχουν εκκοινωθεί οικισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. Κοτελιός, Κάτελιος, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, με κατεύθυνση προς Αργοστόλη, δόθηκε εντολή εκένωσης. Με 112 απομακρύνονται άμεσα προς Αργοστόλη οι κάτοικοι των περιοχών Χιονάτα, Θυραμώνας, Μαυράτα, Περιφερειακή Νότα Κεφαλονιάς, προς Αργοστόλη και αυτή, ενώ οι περιφερειακές ενότητες, όπως σας έλεγα, Βιωτίας, Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας, είναι σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία 4. Στη Βένιζα, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, μένεται αυτή την ώρα μεγάλη πυρκαγιά που έχει διασπαστεί σε δύο, όπως σας είπα, μέτωπα, από το Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι της Ψάθας έχουν απομακρυνθεί προς Αλεποχώρη και Μέγαρα, ενώ στις 6.30 το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν ελικόπτερα. Πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκαν. Στη Βένιζα η φωτιά μένεται κοντά στο κέντρο βολής, στο πεδίο βολής των Μεγάρων, με αποτέλεσμα να ακούγονται κρίξεις, προφανώς από βλήματα που δεν έχουν σκάσει, έχουν σκάσει μερικώς. Όπως καταλαβαίνετε, μια έτσι, πολύ δύσκολη κατάσταση. Η μάχη ήταν ολονύκτια, ήταν δύσκολη. Τα πιο επικίνδυνα μέτωπα είναι αυτά που σας έλεγα, δηλαδή ανατολικά Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος προς τα Βίλια, και νότια Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βένιζα. Εκεί είναι και η μεγάλη ανησυχία των πυροσβεστών, οι οποίοι προσπαθούν έτσι να περιορίσουν την κατάσταση, με τα ελικόπτερα να επιχειρούν ασταμάτητα. Παρακολουθώ τώρα ασταμάτητα τις ρήψεις. Στην εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας. Εκεί, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η φωτιά. Έχουν διαταχθεί εκενώσεις στους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Επίσης, έχουμε 11 συλλήψεις από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών στην Αργολίδα, την Ηλία, τη Σέρε, στην Αττική και τη Λέσβο, και όπως σας έλεγα και ένας ακόμα, ο οποίος κρατείται και ανακρίνεται, θα δούμε αν γίνει σύλληψη, στην Κεφαλονιά. Ειδικά για τη μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Άργους Μυκηνών. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, δεν τρέχει τίποτα έτσι. Δηλαδή, έχουμε 100 χιλιόμετρα ανέμους και άλλος βγαίνει να κάνει με το τρακτέρ να κάνει δουλειές. Και μάλιστα τι δουλειές, δουλειές οι οποίες επιφέρουν και τέτοια επικινδυνότητα, σπινθήρα ας πούμε. Δεν βγήκε να οργώσει. Δηλαδή, 57χρονος και 57χρονοι κρατούνται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και θα πάνε για τα περιττέρω στον εισαγγελέα και στο δικαστήριο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αρκετά ήδη τα μηνύματά σας. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε όλους και σε όλες εσάς που ξεκινάτε μαζί μας το πρωινό σας. Θα θέλαμε να είναι πολύ καλύτερο, είναι αλήθεια, αλλά δυστυχώς. Είμαστε στα ίδια με χθες. Στα ίδια με χθες ακριβώς. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλομήνα και καλή Παναγιά, λέει. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο Γιώργος. Με υγεία, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο, και εσένα, τα φιλιά μου να έχεις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: όχι, δεν είναι αμέλεια, όχι, δεν είναι ατύχημα, είναι ένα καλό οργανωμένο σχέδιο για να καεί η πατρίδα μας. Ισόβια κάθεξη χωρίς αναστολές, αυτούς που συλλαμβάνονται για εμπρισμό. Τώρα λέει: καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο Κωστής λέει για καθήκια που κάνουν τα διάφορα. Εντάξει, έχει μια θεωρία συνωμοσίας για νομογεννήτριες. Τώρα αυτό, ρε φίλε, τι να σου πω.
Δεν επιβεβαιώνονται αυτά τώρα. Όταν υπάρχουν και στοιχεία, κάποιος πάει στον εισαγγελέα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να λέω ότι αυτή είναι η εξωγήινη. Το θέμα είναι, μπορώ να το στηρίξω όλο αυτό. Πρέπει να το δηλαδή, ό,τι λέμε πρέπει να στηρίζεται κιόλας. Κατάλαβες, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στον διαγαλαξιακό ασφαλιστή Τάκη Σκροπολίθα. Τι γελάς, ο καλύτερος είναι. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ο Τάκης είναι αυθεντία. Ο Σεβάσμιος. Σεβάσμιος τον ασφαλιστό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε σε τούτο εδώ τον τόπο. Η μεγάλη μας έγνοια είναι το πώς θα προβληθούμε. Πώς θα φανούμε εμείς μπροστά στο φακό και μετά το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Οι πραγματικοί μικροί ήρωες βλέπουν τα κανάλια και στρίβουν γωνία γιατί το καθήκον τους το έπραξαν. Τόσες μέρες και εγώμαστε και άλλες τόσες πέρυσι και πρόπερσι και πάμε πίσω στους αιώνες. Και εμείς τόσα χρόνια επαναλαμβανόμαστε, αυτό αντιγραφόμαστε φέρνοντας το ίδιο αποτέλεσμα. Εκεί έξω στην κοινωνία υπάρχουν επιστήμονες αξιόλογοι, θα μπορούσαν να συνεργαστούν, να δώσουν διαφορετική λύση. Αφού οι τετριμένες λύσεις δεν αποδίδουν, να αναζητήσουμε άλλες πιο ριζοσπαστικές, αλλά τα ξέρουμε όλα, λέει εμείς. Και αφού τα ξέρουμε όλα, βγαίνουμε μπροστά να αρπάξουμε τη θεαματικότητα και ο Θεός να μας βοηθήσει. Καλή συνέχεια. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, αγαπητέ φίλε. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι περιμένουν τέτοιες ευκαιρίες για να αναδείξουν το εγώ τους και να κάνουν την προβολή τους. Κάποιοι άλλοι βέβαια δίνουν τη μάχη, όπως είπε, στο πεδίο. Θέλω όμως να πω και το εξής, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές κάνουμε λάθος να προβάλλουμε αυτούς οι οποίοι δεν δίνουν τη μάχη. Όταν όμως, δηλαδή, όταν θα δώσουμε την εικόνα, θα δώσουμε δηλαδή την προσοχή που πρέπει σε αυτούς που είναι πρωταγωνιστές πραγματικοί, πρέπει και εκείνοι να μιλούν για να δείχνουν τη δουλειά τους, να δείχνουν ότι πραγματικά εκείνοι είναι που κάνουν τη δουλειά και όχι κάποιοι άλλοι χαρτογιακάδες. Δηλαδή δεν πρέπει να κρύβονται και εκείνοι από τους δημοσιογράφους για να μπορούμε να αναδεικνύουμε αυτούς που πρέπει και όχι τους υπόλοιπους που λέγαμε, έτσι δεν είναι?

Μια ιδιαίτερη καλημέρα στους ακροατές μας από την περιοχή των Μεγάρων. Λένε ότι βλέπουμε από μακριά τη φωτιά. Σημαντικό. Μα παραμείνει μακριά, αυτό είναι το θέμα. Από κατοικημένες περιοχές ειδικά. Το ιδανικό βέβαια σενάριο είναι να τελειώνουμε όσο γίνεται. Αλλά δεν το βλέπω, παιδιά. Μπορεί να έχουν έτσι μια μερική υποχώρηση οι άνεμοι, η έντασή τους, αλλά είναι ακόμα πολύ ισχυρή και η μάχη είναι άνηση πολλές φορές σε πολλά σημεία. Η εικόνα που παίρνουμε από τα σημεία του μετόπου είναι αποκαρδιωτική, καθώς φαίνεται πως η φωτιά δύσκολα μπορεί να τιθασευτεί, τουλάχιστον από γης. Από αέρος οι προσπάθειες συνεχίζονται. Δεν βλέπω Καναντέρ, ίσως είναι το σημείο που βλέπω μόνο αυτά τα ελικόπτερα, τα Έριξον. Η αλήθεια είναι ότι τα Καναντέρ έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες πυρόσβεσης, παίρνουν περισσότερο νερό ή επιβραδυτικό υγρό και μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά. Αλλά και τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έχουν καλύτερη, θα λέγαμε περισσότερο, έτσι μπορούν να επικεντρωθούν σε σημεία, μεγαλύτερη ακρίβεια ίσως για να μπορούν να επιχειρούν. Αυτά βέβαια δεν τα λέω εγώ από μόνος μου, αυτά εντάξει, τα έχω συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, γιατί το να το παίζουμε εμείς ειδικοί δεν λέει κάτι, έτσι, και να μεταφέρουμε και σφαλμένες πληροφορίες όπως ακούω αρκετές φορές να γίνεται. Καλημέρα στο Στέφανο. Δεν ξέρω, Στέφανο, δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι μία από τις ημέρες που βλέπω εδώ στο εορτολόγιο για τον Στέφανο. Γιορτάζει, δεν γιορτάζει. Εγώ θα σου ευχηθώ να είσαι καλόχρονος, να είσαι πολύχρονος. Όλα τα καλά σου εύχομαι, να είναι ανέφελα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν και να είναι και πολλά. Λοιπόν, και στη Φωκίδα βλέπω τώρα, παιδιά, έχουμε στο σκάλωμα, έχει περάσει στους οικισμούς πηγή, κλίμα και μαγούλα. Και η φωτιά βρίσκεται στις αυλές των πρώτων σπιτιών στο Πευκάκι. Προσπάθησαν οι πυροσβέστες να δώσουν έτσι ό,τι μπορούν για να ξεφύγει, να κόψουν την πορεία της φωτιάς. Ωστόσο, φαίνεται τα πράγματα παραμένουν δύσκολα εκεί. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Η μάχη με τις φλόγες, κυρίες και κύριοι, θα αποτελέσει και τις επόμενες ώρες το βασικό θέμα σε όλα τα έκτακτα, σε όλα τα ενημερωτικά μέσα, σε όλες τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα που έχουν προχωρήσει σε ροή ουσιαστικά, παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα τη δύσκολη που συνεχίζει να υπάρχει σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, εάν εξαιρέσω την Εύβοια που φαίνεται ότι τη Βιωτία που φαίνεται ότι η κατάσταση πηγαίνει λίγο καλύτερα δηλαδή, στις άλλες περιοχές έχουμε θέματα μεγάλα, θέματα σημαντικά, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα με τις φωτιές που συνεχίζονται.

0: Λοιπόν, θα δούμε και λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να μπορούμε να μπούμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Και εφόσον έχουμε αλλαγές σε αυτή την εικόνα, κυρίες και κύριοι, τη δύσκολη, θα μπαίνουμε στο θέμα το μεγάλο της ημέρας, που είναι και σήμερα οι πυρκαγιές. Θα ξεκινήσουμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Η απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα με πρώτο θέμα σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαρθεί ένα ευρώ. Σε ποιες νέες δράσεις πάνε τα κοινωνικά κονδύλια? Σε μόνιμη λειτουργία το 112, Λερναία ίδρυα τα πύρινα μέτωπα, σε ύψιστη επιφυλακή χώρα, το κοκτέιλ ζέστης και δυνατών ανέμων θεριεύει τις πυρκαγιές και προκαλεί τρόμο, εκενώσεις οικισμών και κόκκινο συναγερμό σε όλα τα επίπεδα. Κυβέρνηση, στρατηγική με έργα δράσης και επικοινωνία, οδηγίες Μητσοτάκη για κομβικές μεταρρυθμίσεις στον δρόμο προς την Κάλπη. Κυπριακό, αναγκαία σύγκληση νέας πολυμερούς. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής κ. Μαυρίδης στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της απογευματινής. Πασόκ εναντίον Ελλάς, κεντροαριστερή σύγκρουση και στις μεταγραφές. Πώς η Ελλάδα γίνεται διεθνής κόμβος φοιτητών. Daily Mail και The Mail, τι ενώνει ακόμη Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ. Η θελώδη σχέση και μια φιλία των παιδιών που τους υποχρώνει σε συνύπαρξη, στο θέμα που η εφημερίδα αντλεί μέσα από τη συνεργασία της με τον κολοσσό Daily Mail. Κρατερός Κατσούλης, οι γυναίκες μόνο μπορούν να μας σώσουν. Ο ηθοποιός μιλάει για τη Λυσιστράτη, τον έρωτα, την πολιτική και τη ζωή του. Και Μουντιάλ, αντιδράσεις για το πολιτήριο του Ινφαντίνο. Τουρισμός, οι παραλίες μετατρέπονται σε dance floor. Τα ελληνικά beach clubs υποδέχονται διεθνείς DJs και χιλιάδες επισκέπτες. Ο Άκης Κέρτσος, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή. Έχουμε πλέον όλα τα εργαλεία για περισσότερα και προστά ακίνητα. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των πολιτών προαναγγέλει ο ίδιος την απογευματινή. Η κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της πέρασε σημαντικές τομές αντιμετωπίζοντας τη ρίζα τους παθογένειες και νοοτροπίες δεκαετιών. Και σήμερα θα βρείτε τα παραπολιτικά στα σημεία πώλησης του τύπου. Πρώτο θέμα, η κρυφαία του Μαξίμου, τα κομικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί ως την άνοιξη, μαζί με την εφημερίδα το Iran. Το ειδικό περιοδικό για τον αθλητισμό, το τρέξιμο ειδικότερα και όχι μόνο. Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος, ισχυρή άνεμη και ξηρή βλάστηση, μεγάλη κίνδυνη για τις φωτιές, σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για το δύσκολο Αύγουστο. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο. Γκαλοπιά, προβλήματα στοιχιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και είναι η συνέντευξη του, συγγνώμη, είναι η δημοσκόπηση για την περιφέρεια Αττικής, δίνει 55,4% θετική και μάλλον θετική άποψη για τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Μάρκος Σεφερλής θα κατέβαινα στην πολιτική μόνο ως αρχηγός. Ιδύλιο, όταν η Ολυμπία βρήκε κρίσο από την Αργεντινή, και Μύκονος συνωστισμός από σελέμπριτες στις παραλίες της. Πάμε στο Βήμα. Ευνηδιασμό ομολογούν στην πολιτική προστασία. Τι φοβούνται, γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες? Οι τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου είναι πάντα πολύ κρίσιμες για τις πυρκαγιές, προειδοποιούν κάθε χρόνο οι επιστήμονες, εξαιτίας της συνύπαρξης τριών κρίσιμων παραγόντων: των ισχυρών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της μορφολογίας του εδάφους. Παρότι οι παράγοντες κινδύνου είναι γνωστοί, στελέχη της πολιτικής προστασίας ομολογούν ότι ευνηδιάστηκαν από τα πολλαπλά μέτωπα που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Ο πολυδιασπασμένος μηχανισμός δασοπυρόσβεσης ουσιαστικά εξουδετερώθηκε, τονίζουν, αναδεικνύουν κενά και αδυναμίες παρά τα νέα τεχνολογικά και τα σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου και πυρκαγιάς. Αυτά που λέγαμε και εμείς πριν. Το στίγμα της επανένωσης με κόκκινα γράμματα, η αλήθεια για τα γλυπτά. Το Βήμα αποκαλύπτει το νέο φυλάδιο της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για αναλυτικά σχόλια στις θέσεις του Βρετανικού Μουσείου, που τα μέλη της ελπίζουν να εισακουστούν από τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος παλαιότερα συμμεριζόταν τις απόψεις τους. Last year. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την ανάγνωση των εφημερίδων, για να πάμε στο μέτωπο, γιατί στο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι από πολύ νωρίς, όλη τη νύχτα δηλαδή, έχει κλεισμάτι, ο Δήμαρχος των Μεγάρων, Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, και εσείς δίνετε τον αγώνα το δικό σας, προσπαθώντας έτσι να συντονίσετε τις δυνάμεις και τις δικές σας, να μην φτάσει στην περιοχή. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα και τι φοβάστε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μέτωπο ενεργό στο πεδίο βολής, το οποίο κινείται ανατολικά. Έχουμε και ένα νέο μέτωπο. Πάντως η φωτιά είναι σε ύφεση σχέση με χθες το βράδυ, αλλά τέλος πάντων το αίτημα είναι να έρθουν τα εναέρια μέσα να συνδράμουν για να μπορέσουμε να την περιορίσουμε ακόμη περισσότερο και να την σβήσουμε.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή εναέρια μέσα δεν υπάρχουν ή είναι λιγοστά?
1: Μου μετέφεραν ότι δεν επιχειρούν σε εμάς γιατί υπάρχει καπνός, αλλά λογικό δεν είναι που υπάρχει, φωτιά, υπάρχει καπνός. Δηλαδή είναι απαραίτητη η ρήψη νερού από τα εναέρια μέσα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σβήσει φωτιά.
0: Σωστά, σωστά. Δημαρχέ μου, να σας ρωτήσω, το πεδίο βολής Μεγαρέων είναι στο Καντιλί ή είναι, όχι, αυτό είναι στο Μεγάλο Πεύκο?
1: Υπάρχει το πεδίο βολής του πυροβολικού και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το ένα στο Καντήλι.
1: Είναι στο πεδίο βολής του πυροβολικού. Το βασικό μέτωπο που είναι κοντά στη Βέννησα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντά στην,
0: και τώρα εκεί ακούτε και εκρήξεις προφανώς από άσκαστα βλήματα ή από βλήματα που έχουν σκάσει μερικώς. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Ισχύει?
1: Ακούγονται εκρήξεις και χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι από βλήματα που είναι άσκαστα ή αν είναι από μετασχηματιστές της ΔΕΗ που.
0: Σωστά.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, λογικό είναι να το γνωρίζετε, ναι.
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Έχουμε, η ενημέρωση που παίρνετε από τους αρμοδίους είναι ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καλύτερες, δηλαδή ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι και ότι θα πάει καλύτερα η εικόνα. Σας έχουν έτσι σε μια, η πολιτική προστασία σας έχει σε μια εγρήγορση για την πιθανότητα να υπάρχει και μετακίνηση ίσως σε κάποιους οικισμούς του Δήμου, των αζαρών του Δήμου σας.
1: Δεν φυσάει. Δηλαδή υπάρχει άπνοια σχεδόν. Θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει τώρα. Τι να πω, αυτό ξέρετε, κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς αλλάζει κιόλας, αλλά προς το παρόν νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη φωτιά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, Δημήτρη. Και εντάξει, στην περίπτωση της Κεφαλονιάς πριν από λίγα ακούσαμε τον κύριο Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη, να λέει ότι εκεί είχαμε βρισμό, έχουν συλληφθεί και κάποιος, έχει μάλλον προσαχθεί κάποιος. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο, τουλάχιστον προς ώρας. Θα τα δούμε όμως συνέχεια αυτά, Δημήτρη.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, η φωτιά όπως είδατε ξεκίνησε από τη Βιωτία. Άρα η έναρξή της δεν ξέρω πώς είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα για ένα νέο μέτωπο που μου μίλησε ο διοικητής της πυροσβεστικής, δεν ξέρω αν προέκυψε από εμπρισμό, δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση και αντίδραση και έτσι στη δική μας επικοινωνία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι. Καλή εικόνα δίνει ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαργέτης, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, υπάρχει τώρα. Εκεί υπάρχει, ελπίζω, εφόσον είναι καλύτερη όσον αφορά η καλύτερη εικόνα όσον αφορά το θέμα των ανέμων, αυτό σημαίνει ότι σύντομα ίσως θα πρέπει να επιχειρήσουν περισσότερα νέα μέσα για να περιοριστεί το η φωτιά, η πυρκαγιά. Και περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής κάποια στιγμή να μας δώσει και μια εικόνα για το τι έχει γίνει στις τελευταίες 48 ώρες. Έτσι. Δηλαδή να ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει, να έχουμε μια ενημέρωση για να μην ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε τώρα τρόπους να μάθουμε το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Θέλουμε μια επίσημη ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, ποια μέτωπα είναι ενεργά, για να έχουμε την εικόνα και να μεταφέρουμε σε εσάς. Να συνεχίσουμε πάντα να ξέρετε ότι έχουμε προτεραιότητα στις επικοινωνίες μας με τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου των πυρκαγιών. Εμείς συνεχίζουμε με την ανάγνωση των εφημερίδων τώρα και θα δίνουμε πάντα προτεραιότητα σε εκείνες τις φωνές που δίνουν τη μάχη. Πάμε στην Αυγή της Κυριακής. Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη. Συνεργασίες με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας. Πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Το σχέδιο πολιτικής σύγκαση του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Η Ελλάδα στις φλόγες, τρεις πυροσβέστες έπεσαν την ώρα της μάχης, καταστροφή στον φοινικό δάσος της Πρέβελης, οι καύσονες που καίνε την Ευρώπη, κλείνει τις εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης, εργατικά ατυχήματα, τρεις βιολάντες σε 7 μήνες, το ελληνικό συνομάει υποκρατικό έλεγχο. το Κυπριακό, το Ισραήλ και οι Ελπίδες, και το νερό στην αγκαλιά τη Στέρνα, ο Ινφαντίνο που λέει το ποδόσφαιρο και τέλος Αυγούστου το κόμμα Σαμαρά. Πάμε στο θέμα. Γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο? Οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη. Τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στη τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο. Θα μετρήσει τις αντοχές Σαμαρά, Τσίπρα και Καριστιανού. Παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας στο μεγάλο ξεκατίνιασμα Πασόκ Τσίπρα. Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα σε βίλες παραδείσους? Ψεριάζει? Μήπως θα πάμε? Έγινε τηλεφώνημα μεταξύ τους που γέννησε το βυθίσατε τη χώρα. Έγινε τηλεφώνημα, Ανδρέας Καραμαλής, έγινε τηλεφώνημα μεταξύ τους που γέννησε το βυθίσατε τη χώρα. Άρα εδώ μιλάμε για συνεννόηση των δύο κορυφαίων της πολιτικής, των δύο πόλων της εκείνης της εποχής. Πρόεδρος Δημοκρατίας Καραμαλής, Ανδρέας Παπαδόπουλος πρωθυπουργός. Συνθέτες ήταν τότε το 87 ο Καραμαλής. Δεν θυμάμαι. Ναι. Οι συνθέτες γράφουν σε τραγουδιστές, τα χιλιοτραγουδάνε και οι κληρονόμοι τα απαγορεύουν με αφορμή τον καυγά του Ιού Χατζηδάκη με τον Μανώλη Μητσιά. Κωνσταντίνος Φλόρος, ο στρατηγός, μιλά για όλα σε συνέντευξή του, και Τζορτζ Γιαννακόπουλος, ένας Έλληνας, αποκαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνει βάρος αλλά όχι μυϊκή μάζα, το σκεύασμα που καταπολεμά οκνηρό γονίδιο. Έχουμε τέτοιο κνηρό γονίδιο, Θανάση. Τεμπελιάζει. Ξύπνα, βρε. Πάμε στο παρόν. Τσουνάμι ψηφιακής οργής. Βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Αγανάκτησε ο κόσμος που αντί για εξυγχρονισμό αντιμετωπίζει ηλεκτρονικοποιημένη γραφειοκρατία. Ευκαιρία για μόνιμη επιδότηση μετέρων οι εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Δεν το έχω δει να βουλιάζει πάντως, να σου πω την αλήθεια, το ψηφιακό κράτος. Καλά πάμε, αλλά τώρα βέβαια δεν ξέρω πού στηρίζεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα να έχουν προκύψει. Κίνδυνος θανάτους, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα χτύπημα να το εξηγεί λίγο, να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο τομέα. Αυτό που έγινε στον Πειραιά πριν από λίγες μέρες αποτύχει διεθνής αμεθύματα. Πρέπει να ανησυχήσει κάθε αρμόδιο. Κίνδυνος θάνατος εξ καλωσιές. Στροφή δεξιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο τις αναποφάσεις τους. Και πώς να αποφύγετε τραγικά απρόπτωτα στις καλοκαιρινές διακοπές σας. Κρατήσετε μακριά την πεθερά σας. Ελεύθερος τύπος. Στο τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη. Τα 3-2 μέτρα για τους συνταξιούχους. Προσέξτε τώρα. Όταν λέμε στο τραπέζι η Σύνταξη, είναι η 13η Εθνική Σύνταξη, που σημαίνει τα 400 τόσα ευρώ, έτσι, όχι κανονική σύνταξη. Δηλαδή, όχι παίρνετε 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, σύνταξη, θα πάρετε και 1013η σύνταξη, όχι. Την εθνική, 400 τόσα. Βέβαια, ό,τι πάρεις καλό είναι, έτσι. Μαξίμου, επιχείρηση εξουθένωσε της αντιπολίτευσης. Και μία ημέρα σε εγκαταστάσεις της Βάρης, σε νέα εποχή η σχολή ευελπίδων, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Το μεγάλο παζάρι της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό. Σφοδρές επιπτώσεις, η κυρώση ΗΠΑ σε Ρωσία, Ιράν και ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα. Και η Ευρώπη επενδύει εκατομμύρια στα ελληνικά ταλέντα. Οι πιτσιρικάδες πάνε σε μεγάλες ομάδες για το ποδόσφαιρο. Μιλάμε και εσύ, ο Τζιόλης έβαλε γκολ. Ναι. Πού παίζει? Άρσεναλ, στους κανονιέριδες. Μπράβο το παλικάρι. Άνοιξε λογαριασμό. Πάμε στην κόντρα. Μετά την Ισπανία, φόβια μεγάλο κύμα προσφυγικών. Μπράβο το παλικάρι. Άνοιξε λογαριασμό. Πάμε στην κόντρα. Μετά την Ισπανία, φόβια μεγάλο.

0: Γερμό στην Ελλάδα από την απόδοση χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, καθώς η χώρα ήδη πιέζεται από ροές που φτάνουν μέσω Λιβύης πρωτίστως στην Κρήτη, τη Γάβδο, αλλά και σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εργατικά δυστυχήματα από τα εξαμήλια στη Διολάντα, όταν η εργασία μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου και σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία λέει κόντρα. Στις δεξαμενές των αναποφάσεων για τις αποχές στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας, στην τελική ευθεία το κυβερνητικό πρόγραμμα και η αρχιτεκτονική της γεωπολιτικής ανελαστικότητας.
1: Ωραίο.
0: Πάμε στην καθημερινή. Ψαρώνουν το δικό μας βυθό αντιμέτωποι με τα αλλιευτικά της γείτονος, πως οι τουρκικές μεταμηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα παρασκήνια, ο Έλληνας που έστησε το θαλάσσιο σκηνικό της Οδύσσιας. Η επιχείρηση μεταφοράς των ξύλινων πλοίων και τα γυρίσματα μέσα στα κύματα. Το είδες, Θανάση, την Οδύσσεια? Την είδα. Ωραίο είναι. Σαν κινηματογραφικό έργο είναι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά στοιχεία, ας πούμε, δεν συνάδουν με αυτά που ο Όμηρος έχει γράψει στην Οδύσσια του. Είναι μια κινηματογραφική έκφανση. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν, δηλαδή. Τελείως παράτερα. Όσον αφορά την Ελένη, ο Όμηρος δεν την έχει περιγράψει ακριβώς, γιατί το ωραίο είναι κάτι προσωπικό πολλές φορές και έτσι το έχει αφήσει τη φαντασία μας. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί όμορφες ηθοποιοί οι οποίες είναι, δεν είναι λευκές, έτσι. Δεν νομίζω ότι διάλεξαν την πιο όμορφη. Τουλάχιστον θα έπρεπε να διαλέξουν. Αν είχαν σκοπό να διαλέξουν κάποια που να είναι μαύρη, ξέρω εγώ, Κινέζα ή οτιδήποτε, ας διάλεγαν μια όμορφη. Εμένα αυτή δεν μου άρεσε πάντως. Τώρα είναι αυτό που έλεγε ο Όμηρος. Δες το εσύ με τα μάτια σου, ας πούμε, τι πιστεύεις ότι είναι όμορφο. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχω τις ενστάσεις μου. Αλλά ήταν ωραία ταινία, ως ταινία. Χολιγουντιανή, με θέαμα κτλ. Ήταν ωραία. Ο Ντέιμον έσκησε. Συνεχίζουμε. Πυροσβεστική ΔΔΕ, κυνηγητό στα αποκαίδια του Ρεθύμνου. Δύο ξύλινοι στήλοι ηλεκτροδότηση, 5 μέτρα από τον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου Αγία Γαλήνη. Είναι ανακριτικοί υπάλληλοι τη πυροσβεστική, πέταξαν με ελικόπτερο από την Αθήνα και του φύλαξαν όλη τη νύχτα, ώσπου να φτάσει ο πραγματογνώμονα. Άκου, επιχείρηση, για να μην πάνε εκεί πέρα και κάνουν τίποτα. Και δεν βρουν την αιτία. Τι δείχνει η αυτοψία για τη φωτιά, στην οποία βρήκαν το θάνατο δύο πυροσβέστε. Και ραντεβού το 2027. Ποιος αντέχει στον εκλογικό μαραθώνιο? Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η μακρά προεκλογική περίοδος ως την άνοιξη του 27 θα φέρει την αντιπολίτευση. Ίσως γι' αυτό ο γάτος ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Γιατί βλέπει να ξεφουσκώνουν οι υπόλοιποι, τουλάχιστον η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και σου λέει είναι μαραθώνιος εδώ, είναι σπριντ, οπότε. Πάμε στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ? Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα, 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Έγκλημα στη Σύρο, άκρος επιθετικό το χτύπημα. Επιμένει η οικογένεια της διασώστριας του ΕΚΑΒ ότι η πρόθεση του δράστη ήταν να τη βλάψει. Για καθαρή εισβολή με στόχο τη ληστεία κάνει λόγο το ζεύγος των ιδιοκτητών του σπιτιού στην Άνω Σύρο. Σταύρος Γεωργίου, νέα τροπή στην υπόθεση δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου. Τι κρύβει το λάπτοπ του ποινικολόγου? Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Ο Κυριάκος Πιεριακάκης μιλά για όλα. Καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, συνέντευξη της Μιλένας Αποστολάκη και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Η ιστορία του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα και του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά που πήραν μεταγραφή. Ο ένας στον ιστορικό σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Επίσης, ο Ζέλ απειλεί τον Ερντογάν, το νεοσύστατο κόμμα Γενή Παρτί, έτσι το λέει. Αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμεραν για τον Τούρκο πρόεδρο η απόφασή του να διασπάσει την αντιπολίτευση. Καλά, ξέρω ο Ερντογάν τώρα. Ακόμη ένα κελί θα γεμίσει. Εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ. Στο ρεπορτάζ, επιχείρηση καθαρά χέρια, αποκάλυψη, νόμος και τάξη σε όλη την Κρήτη με εντολή Χρυσοχοίδη. Τραμπουκισμή Κωνσταντοπούλου στο ΑΤΑΦ Συντάγματος, επικαλείται τη βουλευτική ασυλία και μιλά για πολιτικό διωγμό. Πασόκ αλλαγής στρατηγικής με στοχοποίηση Τσίπρα ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Αμέληκτα ερωτήματα για την ασφάλεια των πληρωμάτων δάσο πυρόσβεστης για τους δύο νεκρούς στην Κρήτη. Βόρεια Κορέα, το χαρτί της Ουκρανίας παίζει ο Κιμ επιζητώντας γεωπολιτικό ρόλο. Και 10 γυναίκες καταγγέλουν τον οσκαρικό σταρ Τζάρεντ Λέτο για παρενόχληση.

Πάμε στη Voice. Η Κρικρή απειλεί το περιβάλλον. Το λέει αρμόδιο είναι ενήμερη, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Νέο success story κατέρευσαν. Μείον 18% οι πωλήσεις ακινήτων στο πρώτο εξάμηνο. Απόλυτο το 97% των σπιτιών που προωθούνται μέσω αγγελιών. Πολιτικός παραλογισμός. Αντί να κάνουν αντιπολίτευση, σκοτώνονται μεταξύ τους. Τα άκρα η σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς για την επικράτηση στην κεντροαριστερά. Η ηλεκτροκίνηση 5 χρόνια Day Blue, 5 χρόνια επιτυχίες. Και Women's Voice. Women's Voice, η τεράστια ευκαιρία για τη χώρα, έργα όπως η ανάπλαση στο ελληνικό. Πάταγος ξεπούλησε συνέντευξη του Νίκου Μαστοράκη. Πουλάει ο Μαστοράκης ακόμα, τεράστια μορφή ο Μαστοράκης, ξέρει και τηλεόραση, ξέρει και τώρα. Δύναμη. Δημοκρατία, σύγχρονος Δραγιάς, ο κύριος Τασούλας. Αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής Ελλήνων στους Τούρκους. Την Άγκυρα που, την ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις, τη γείτε να σκύψουμε το κεφάλι. Συνειδητά ψέματα το Μητσοτάκη και για την ασφάλεια στα τρένα. Ο Άδωνης καρφώνει το Βορύδι για οικονομικό σκάνδαλο. Μεγαλώνει το φιάσκο με τον εξοδικαστικό. Οι ρυθμισμένες οφειλές είναι μόλις το 9% του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Ακτινογραφία σοκ για τα αποκαίδια. Ο ρόλος Γκουτέρες Ηνωμένων Πολιτειών, όλο το σχέδιο για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Και να κλείσουμε με την Μακεδονία της Κυριακής. Νέα εποχή μετά τη διάκριση στην UNESCO. Ο Όλυμπος επιτέλους στο ύψος του. Τι σημαίνει για την περιοχή μας και τι πρέπει να κάνουμε. Ο Όλυμπος περνά στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, αποκτώντας την διεθνή αναγνώριση που αντιστοιχεί στη φυσική, πολιτιστική και μυθολογική του αξία. Η επόμενη μέρα φέρνει σχέδιο διαχείρισης, νέες υποδομές και αυστηρές δεσμεύσεις για την προστασία του. Και κυβέρνηση σε περιφέρεια Βόρεια Ελλάδα και δεύτερο βλέμμα Μητσοτάκη. Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με το βλέμμα στο επόμενο έργο, όχι στην κάλπη. Μιχάλης Κατρίνης, ο Μητσοτάκης έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και το ξέρει. Και μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου. Ο άνθρωπος δεν είναι αντικείμενο, είναι ναός Άγιος του Θεού.

Λοιπόν, αυτές κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, αυτές ήταν οι εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση μέχρι τις 10 και σήμερα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 8.

0: Η εικόνα είναι μαύρη και άραχλη, κυρίες και κύριοι. Ακολουθούμε τώρα και εμείς εδώ στην τηλεόραση τα δύσκολα που συμβαίνουν. Στη Νέα Δάφνη των Μεγάρων, την τιτάνια μάχη των πυροσβεστών που έχουν στήσει, προσπαθούν τουλάχιστον να στήσουν ένα δάτινο τείχος. Η φωτιά κατακαίει δάσος, νέο δάσος, μικρά πεύκα βλέπουμε, ηλικιακά μικρά πεύκα. Η περιοχή έχει ξανακαεί και έχω την εντύπωση ότι τώρα θα μπει και τα φόπλακα στην αναγέννηση του δάσους ή τουλάχιστον θα γίνουν πολλά χρόνια για να μπορέσει να ξαναγίνει όλο αυτό, αν μπορέσει να γίνει. Η μάχη των πυροσβεστών δίνεται αυτή την ώρα για να σωθεί κτίριο, από ό,τι βλέπω, και μεγάλο κτίριο. Προσπαθούν έτσι να το περισσώσουν, να μην φτάσει οι φλόγες στον οικισμό εκεί. Πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, κοσμήτωρα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ καλά, αλλά δυστυχώς
0: ναι.
1: Πατρίδα όχι και τόσο.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Να έχουμε χειρότερα. Ναι.
0: Ναι, είναι δύσκολα. Τώρα βλέπω και με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, όταν ένα δάσος έχει καεί και πάλι και βλέπουμε τα νέα φυτά, τα νέα πεύκα, ας πούμε, προκειμένου να παραδίδονται και αυτά στις φλόγες, είναι δύσκολο να αναδασωθεί φυσικά πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αν ένα δάσος καεί μέσα σε 30 χρόνια δύο φορές, δηλαδή το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο πυρκαγιών είναι λιγότερο από 30 χρόνια, πολύ δύσκολο να αναγεννηθεί φυσικά μετά. Ναι. Θα πρέπει να επέμβουμε. Είναι μια από τις ατυχίες. Τις περισσότερες φορές τώρα το νεαρό πευκό δάσος θα μετατραπεί σε θαμνώνα, ναι, σε πουρνάρια.
0: Ναι. Και αυτό βέβαια δεν είναι τόσο καλό, γιατί δεν ξέρω τώρα αν βοηθάει στο αυτό που λέμε, στο να δώσουμε οξυγόνο στην περιοχή, να, τέλος πάντων, το φυσικό κάλος να αναπληρωθεί. Δύσκολο.
1: Αυτό, και δεύτερον ότι υπάρχει διάβρωση του εδάφους, mm-hmm, πράγμα το οποίο οδηγεί σταδιακά την υποβάθμιση όλου του οικοσυστήματος και στην αιμοποίηση.
0: Σωστά. Αυτό που λέτε το έβλεπα στην περιοχή του Διονύσου και του Αγίου Πέτρου, που έχει ουσιαστικά καεί, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές σε αυτά τα 30-40 χρόνια που θυμάμαι, με αποτέλεσμα όντως πλέον να έχει γίνει θαμνώδης όλο το βουνό εκεί. Λάχιστα δέντρα μεγάλα, ψηλά, να έχουν έτσι ξαναφουντώσει που λέμε, και η κατάσταση να είναι δύσκολη. Και από ό,τι φαίνεται τώρα, ξέρετε, εντάξει, όλο αυτό που ζούμε δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, έχω την εντύπωση. Έλεγα ότι θα πρέπει να, και το υποστηρίζω, ότι θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους και να σκεφτούμε out of the box, εκτός πλαισίου, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και μέσα από την κλιματική κρίση. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται είναι οι ειδικοί να πλησιάζουν τους ειδικούς, οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, για να βρεθεί ένας τρόπος, τέλος πάντων, αντιμετώπισης κατάσταση. Γιατί, δηλαδή, δεκαετίες τώρα θυμάμαι, δεν έχουμε πετύχει. Σε αυτό το τομέα, έχω την εντύπωση, έχουμε πετύχει πολύ λίγα πράγματα.
1: Εγώ θα έλεγα έχουμε
0: οπισθοχωρήσει.
1: Έχουμε οπισθοδρομήσει. Mm-hmm. Δεδομένου ότι πριν μερικά χρόνια, 30-40 χρόνια, που δεν υπήρχε με τέτοια επίταση η κλιματική αλλαγή, δεν είχαμε τις μέγα πυρκαγιές.
0: Σωστά.
1: Οι μέγα πυρκαγιές έχουν αυξηθεί κατά μία τάξη μεγέθους, κατά 10-100 φορές σε σχέση με το παρελθόν. Υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ πολύ πολύ πιο σπάνιο φαινόμενο. Yeah. Από εκεί και πέρα, αν και έχουμε κάνει βήματα στην ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών με τα drones, τις δορυφορικές εικόνες, τις κάμερες, τις θερμικές, εκεί που παραμένουμε ακριβώς στο επίπεδο της δεκαετίας του 80-90 είναι στην κατάσβεση. Τα μέσα μας είναι τα ίδια, τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά οχήματα είναι τα ίδια όπως ήταν 30-40 χρόνια πριν, και παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο. Ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς γίνεται χειρότερο από άποψη έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, γιατί από εδώ και πέρα το κλίμα δεν θα γίνει υγρότερο, mm-hmm, θα γίνει πιο ακραίο, θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, θα έχουμε ξηρασία, θα έχουμε καύσονες, και όλα αυτά βέβαια ευνοούν με ένα εξά προστασικών πυρκαγιών. Κοντό ψαλμό Αλληλούια τώρα, από τι 12 Αυγούστου και μετά, αν επαληθευτούν αυτά τα μετεωρολογικά μοντέλα.
0: Για κάψονα.
1: Το... Ναι, μπράβο. Πολύ φοβάμαι ότι αν υπάρχουν χειρότερα, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ναι. Κύριε Δημητρακόπουλε, ακούω πάντα και τις τελευταίες ώρες τα ακούω πάλι ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών κτλ. Αυτές οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να γίνονται τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε, ξέρω εγώ, ένα μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, να σχεδιαστούν όλα αυτά. Δεν είναι από μόνες τους ικανές να ανεχετήσουν μια πυρκαγιά οι αντιπυρικές ζώνες? Είναι ανυπαρκές ο σχεδιασμός των αντιπυρικών ζωνών, είναι ανυπαρκής? Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο τομέα?
1: Και προς τα δύο σκέλη, αλλά υπάρχει και αντίλογος. Δηλαδή, ναι, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Ναι, πρέπει οι αντιπυρικές ζώνες να γίνονται εκ των προτέρων και όχι κατά την διάρκεια, δεδομένου ότι ας πάρει κανείς να σκάψει ένα χαντάκι, να δει πόσο εύκολο είναι και πόσο γρήγορα το κάνει. Άντε έχουμε και μηχανήματα, έχουμε προωθητήρες γεών, έχουμε μπουντόζες, ανοίγουν αυτά. Το ανάγλυφο είναι δύσκολο, η τοπογραφία είναι δύσκολη. Αυτά πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων, βάσει σχεδίου, έτσι ώστε προτού αρχίσει η πυρκαγιά να είναι εκεί πέρα για να την αναχαιτήσουν. Από την άλλη μεριά, άμα έχει μια πυρκαγιά η οποία έχει 150.000 κιλοβάτ ανά τρέχον μέτρο με τόπο θερμική ένταση, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν σταματάει με τίποτα. Είναι,
0: δηλαδή και ένα χιλιόμετρο.
1: Ατομική βόμβα. Ατομική βόμβα είναι. Η ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσύμα και στο Νεγκασάκι, που ρίξανε το 1945, έχει θερμική ένταση ανάλογη με μια μεγαπυρκαγιά.
0: Τι λέτε? Τέτοιο μεγάλο ζήτημα προκύπτει, μάλιστα.
1: Γι' αυτό και έγινε κόλαση τώρα στην Γαλλία και στην Ισπανία. Έτσι,
0: και στον Καναδά είδαμε και μεγάλες.
1: Έχουν προηγμένους δασοπυροσβεστικούς οργανισμούς. Το προηγμένους εντός εισαγωγικών. Ναι. Βλέπετε και εκεί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν.
0: Ναι. Οπότε, αν θέλουμε να πούμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για ποιο λόγο έχουμε οπισθοχωρήσει, όπως είπατε, και στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών λόγω και της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, είναι. Ο τρόπος αντιμετώπισης χρειάζεται περισσότερα μέσα, περισσότερο έμψυχο υλικό και περισσότερα πυροσβεστικά εναέρια μέσα, κυρίως, αλλά και επίγεια. Είναι ο ένας τομέας για τον οποίο θεωρείτε ότι έχουμε οπισθοχωρήσει, έτσι, κύριε Δημητρακόπουλε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο είναι πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.
0: Ερώτηση. Επειδή ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε δημοτικό συμβούλιο, η πολιτική προστασία, η τοπική, γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή της, εκεί δεν θα μπορούσαμε μέσα από οι γειτονιές, δηλαδή, με λίγα λόγια, οι δήμοι, να οργανωθούν καλύτερα, να προετοιμαστούν την περιοχή, να είναι πιο δύσκολο να αρπάξει μια πυρκαγιά, να φυλάσσεται καλύτερα? Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν έτσι να βοηθήσουν με έναν τρόπο? Και επίσης εμείς οι ίδιοι, να αν είχαμε πυροσβεστικά μέσα, αν αυτά τα πυροσβεστικά μέσα επιδοτούνταν στις περιοχές της επικείμενης από την πολιτεία με κάποιο βάουτσερ, δεν ξέρω, με έναν τρόπο τέλος πάντων, όπως είναι αυτά τα προγράμματα, τα σπίτι μου δύο, τα ανακαινίζω. Να υπήρχε δηλαδή η πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πλέον τόσο μεγάλα όπως είναι οι μεσογειακές, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια άλλου είδους προστασία, πιο προηγμένη και πιο επίκαιρη και πιο ικανή ίσως να αντιμετωπίσει όλα αυτά.
1: Εγώ θα έλεγα θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το έργο της δασοπυρόσβεσης ποιοι ασχολούνται, κατά κύριο λόγο το πυροσβεστικό σώμα και η ΟΤΑ, άντε και οι εθελοντικές οργανώσεις. Αν βάλουμε και την βασική υπηρεσία, η οποία τέλος πάντων γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δασικές εκτάσεις, αναπεριοχή, δεδομένου ότι εργάζεται και δημιουργεί σε αυτές, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα, μία οργάνωση, μία ιεραρχία, ένα σύστημα αξιών και συνεργασίας μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας, των ΟΤΑ και των εθελοντικών οργανώσεων σε κάθε τόπο, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται δυνάμεις, να έχουν κοινή αντιμετώπιση, να έχουν κοινό τρόπο δράσης και όλοι μαζί, όχι σπασμωδικά ο καθένας από την πλευρά του και τέτοιο, να δρούνε ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Από εκεί και πέρα, η αύξηση με τον τρόπο τον οποίο είπατε των πυροσβεστικών μέσων, η ανάλογη εκπαίδευση, γιατί καλά να τα έχεις,
0: αλλά
1: να τα χρησιμοποιείς, έτσι, θα είναι πλάστα τα οποία θα έρθουν και τα ενδεχομένως θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Αν μη τι άλλο, στην συγκροτημένη, όχι σπασμωδική δράση απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
0: Τώρα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι πυρκαγιές. Σύμφωνα με το ΔΔΕ είναι λίγες οι περιπτώσεις. Σύμφωνα με κάποιους άλλους είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ξεσπούν πυρκαγιές από τα καλώδια, από τους μετασχηματιστές, από τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία διέρχονται και από δασικές περιοχές πολλές φορές. Σε αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, για να μην, έτσι, να σμικρυνθεί όσο γίνεται ο κίνδυνος, αυτές οι λεγόμενες, έτσι, ο καθαρισμός από κάτω, οι αντιπυρικές ζώνες κάτω από τα συγκεκριμένα υπάρχουν? Τι λέτε, κύριε Δημητρακόπουλε?
1: Η νομοθεσία προβλέπει σε μια λωρίδα 15 μέτρων εκατέρωθεν του δικτύου υψηλής τάσης να έχει καθαριστεί τελείως η βλάστηση, έτσι ώστε άμα πέφτουν ερηνίσματα πυρακτωμένα για διάφορους λόγους ή εκρήγνονται μετασχηματιστές, να μην πιάνουν πυρκαγιές. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται στο σύνολό του, για διάφορους λόγους. Ένα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Δεύτερον, διότι η εντολή για συντήρηση ενδεχόμενα φέτος δόθηκε αρκετά αργά. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται. Οι πυρκαγιές, κυρίως πέριξε αστικών περιοχών, δασοαστικές πυρκαγιές που λέγαμε, ναι, πρόπερση, σκεφτείτε τι έγινε στην Αττική, φέτος είχε την τιμητική της η Θεσσαλονίκη, έτσι, 4-5 πυρκαγιές γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε πυλώνες υψηλής τάσης. Βλέπετε, όλα τα πράγματα υπάρχει μια συνεργία προς το κακό. Δηλαδή, το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη τάση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών. Διέρχεται πολύ μεγάλο φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος από τους υψηλούς πυλώνες. Αυξάνει ο κίνδυνος έναρξης των δασικών πυρκαγιών από τους πυλώνες αυτούς.
0: Είναι η τέλεια καταιγίδα πυρκαγιά, τα πυρόστα, έλεγα, έτσι. Αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν το λύνουμε το θέμα. Επισημαίνουμε κάποια πράγματα για να αποτελέσουμε έτσι ξυπνητήρι ίσως κάποιες φορές για την πολιτεία, από την άλλη για να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό που λέμε όσο γίνεται στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση μέσα από τη γνώση των ανθρώπων που φιλοξενούμε, που έχουν έτσι υψηλή κατάρτιση για συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα, όπως είναι φυσικά το δάσος και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

0: Στα 20 λεπτά μετά τις 8 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 10, κυρίες και κύριοι, με συνεχή ενημέρωση φυσικά για όσα ζητήματα έχουν προκύψει από όλα όσα ζούμε τα τελευταία 24 ώρα με τις φωτιές, να έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό πυρήνο εφιάλτη με τους πυροσβέστες μας, τους αξιωματικούς και τα στελέχη της πυροσβεστικής γενικότερα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να δίνουν να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, μια τιτάνια μάχη να δίνουν, να έχουμε απώλειες και να έχει εξαντληθεί πραγματικά το προσωπικό το οποίο υπερβάλλει αυτόν. Και ακούγαμε χθες από τους πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, πόσο δύσκολα ανταποκρίθηκαν σε όλο αυτό και φυσικά το φόρο σε ανθρώπινες ζωές που είχαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τα λέμε συνεχώς με τον κύριο Τσίγκα. Έχουμε μιλήσει και 1-2 μήνες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και τον ρωτήσαμε αν είμαστε έτοιμοι. Είχε από τότε έτσι πει ότι πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, όλα αυτά. Τελικά, κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί ότι σε όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής πρέπει να δοθεί έμφαση σε όλα τα σημεία, και στην πρόληψη και στην ετοιμότητα, στην καταστολή αλλά και στην αποκατάσταση. Δυστυχώς οι συνθήκες όμως που επικρατούν αυτή την περίοδο στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και όπως έχουμε ξαναπεί, καμία πυρκαγιά δεν εξαπλώνεται εάν δεν ξεκινήσει. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά. Βλέπουμε ότι οι πολίτες οι οποίοι ασυνείδητα κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, χρήση τροχού, ένα 90% από αμέλεια είναι αυτές οι πυρκαγιές, όμως υπάρχει και ένα 10 με 11% από πρόθεση, εγκληματικές ενέργειες οι οποίες δεν θέτουν μόνο σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Χάθηκαν τρεις συνάδελφοί μου το τελευταίο διάστημα, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος στο Γήθιο. Δυστυχώς καταστροφές σε περιουσίες, σε καλλιέργειες που είναι βιοποριστικά επαγγέλματα συνανθρώπων μας που κάνουν στην Ήπεθρο, αλλά και κατοικίες είτε κύριες είτε εξοχικές που έχουν χτιστεί με κόπο από ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το επόμενο διάστημα, εντάξει, μπορεί να έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στο θέμα των ανέμων και υπάρχει πιθανότητα σοβαρή το επόμενο διάστημα να ελεγχθούν αυτές οι φωτιές. Όμως ο Αύγουστος είναι στο ξεκίνημά του και ξέρουμε ότι είναι ο μήνας όπου γίνονται και οι συχνότερες μεγαπυρκαγιές, θα λέγαμε, και στο παρελθόν τις έχουμε ζήσει αυτές τις πυρκαγιές αυτό το μήνα. Το πυροσβεστικό σώμα, οι άνδρες, οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, θα μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν, κύριε Τσίγκα, με δεδομένο ότι ήδη έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να εξαντλούνται, γιατί δεν είναι και ανθρωπίνως δυνατό τώρα να είσαι 4 μέρες σε μια φωτιά, 3 μέρες σε μια φωτιά και ουσιαστικά η ξεκούρασή σου να είναι κάποιες ώρες.
1: Είναι νομοτελειακό, δεν είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν χρειάζονται 2 και 3 μέρες για να μείνεις, για να εξαντληθείς. Από την πρώτη μέρα με την καταπώνηση, την θερμική ακτινοβολία, την σωματική κούραση, αλλά και όλη αυτή η καπνική, το καπνικό αυτό περιβάλλον που υπάρχει, ένας οργανισμός αναμενόμενο είναι να καταπονηθεί και να μειωθούν οι δυνατότητες. Όσο μπορούμε γίνεται εναλλαγές στο προσωπικό όταν μεταβαίνουμε εκτός Αθηνών για ενίσχυση, πηγαίνουμε με διπλά πληρώματα, όμως είμαστε αυτό που αναλογεί σε εμάς το κατασταλτικό κομμάτι, το στάδιο αυτή της κατασταλτικής διαδικασίας μαζί με τους υπόλοιπους φορείς να μειώσουμε, να σβήσουμε τις πυρκαγιές και να μειώσουμε τις συνέπειες.
0: Εγώ, κύριε Τσίγκα, έχω δει όντως να πηγαίνει διπλό πλήρωμα. Αλλά όταν βλέπει να καίγεται το σπίτι του άλλου και το πλήρωμα που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζεται, πέφτει στη μάχη για να σώσει το σπίτι των ανθρώπων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Το ξέρετε.
1: Αυτό που λέτε, έχετε έτσι γνώση, δηλαδή είναι πληροφορία αυτή, γιατί έτσι είναι, δεν τηρείται πολλές φορές αυτή η συνθήκη. Πρέπει όμως να τηρείται, διότι σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας και πρωτεύει η ασφάλεια, όχι μόνο των πτήσεων της αεροπυρόσβεσης, αλλά και η ασφάλεια όλων των επίγειων δυνάμεων που επιχειρούν.
0: Δεν θέλουμε ήρωες άλλους, κύριε Τσίγκα. Έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ένας άνθρωπος τώρα, ένας πυροσβέστης, έπαθε έμφραγμα.
1: Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις και στην Θήβα αλλά και στην Φωκίδα, και στην Θήβα και στην Αιγιάλια. Συγγνώμη που ο συνάδελφοί μου από την Καταπώνηση είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ξέρετε, όλο αυτό το, όλη αυτή η είδηση των θανάτων ή των τραυματισμών επηρεάζει την ψυχολογία του κάθε πυροσβέστη. Πρέπει όμως να αφήσουμε όσο είναι δυνατό, εφικτό, το συνέστημα στην άκρη, διότι κινδυνεύουν άλλοι συμπολίτες μας, περιουσίες, δασικός πλούτος, περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Και βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές πλέον, οι οποίες αποκτούν τεράστια δυναμική και ένταση, μπορούν και σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες διαδρομές.
0: Ναι. Κύριε Τσιγκά, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι η μάχη είναι συνεχής, ότι είναι μέρες τώρα που βλέπουμε τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, και ευτυχώς πήγε καλύτερα η κατάσταση, αν και η καταστροφή είναι τεράστια στο Ρέθυμνο, να έχουν κατορθώσει έτσι να βρουν μια λύση και να θασέψουν τις φλόγες με το κόπασαν και οι άνεμοι λίγο. Η εικόνα τώρα στην Αττική είναι καλύτερη? Βλέπετε ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση? Νωρίτερα είχαμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη, και μας είπε ότι του είπαν ότι δεν πετούν ένα αέρια μέσα, ή τουλάχιστον ικανά ένα αέρια μέσα και κάποια ελικόπτερα μόνο, επειδή υπάρχει πολύ καπνός. Ποιες είναι αλήθεια, ποιοι είναι οι περιορισμοί στη δράση των αέριων μέσων, ειδικά των Καναντέρ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες είτε νερού είτε υπερβραδυτικού υγρού και να είναι πολύ αποτελεσματικά στη μάχη με τη φωτιά?
1: Αυτό που συμβαίνει στα Μέγαρα, που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, συμβαίνει διότι υπάρχει έντονη καπνική δραστηριότητα. Έχει γίνει εκτροπή των Καναντέρ να επιχειρήσουν στο βορειοανατολικό μέτωπο, προς την περιοχή δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, και έγινε εναλλαγή των δυνάμεων με αύξηση των αναερίων μέσων. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 ελικόπτερα στην περιοχή εκεί, από τα 7 που ξεκίνησαν. Γίνεται ένας επανασχεδιασμός ταυτόχρονα με την εξέλιξη πυρκαγιάς, από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους χειριστές των ελικοπτέρων και τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, που υπάρχει δυνατότητα αυτή. Είπατε και πριν για το Ρέθυμνο, για τις συνθήκες. Φανταστείτε την ώρα που δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι υπάρχει κίνδυνος σε όλη αυτή τη διαδικασία της αεροπυρόσβεσης, με πλευρικούς ανέμους, με καθοδικούς ανέμους, με έντονη καπνική δραστηριότητα που αλλάζει την πυκνότητα του αέρα. Και όχι μόνο αυτό, δημιουργεί από μόνη της αυτή η πυρκαγιά αυτόν τον θερμικό, παράγει δηλαδή έναν θερμικό άνεμο, δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και χθες και προχθές, που ενώ τα εναέρια μέσα ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το νερό στο έδαφος για λόγους ασφαλείας των πτήσεων και για λόγους διατήρησης του κέντρου βάρους και της ίδιας ροπής, για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να προσγειωθούν ακριβώς με ασφάλεια. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τηρείται το πρωτόκολλο ασφαλείας.
0: Όχι, δεν θέλουμε άλλους ήρωες, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς, αλλά και στον αέρα. Και γίνονται εναλλαγές μεταξύ συνεννοήσεις του συντονιστικού ελικοπτέρου που καθορίζει το σημείο υδροληψίας και το σημείο ρήψης στο κάθε ελικόπτερο και στο κάθε αεροσκάφος. Γίνονται εναλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ευελπιστούμε με την μείωση των ανέμων να μπορέσουν περισσότερα εναέρια μέσα να πετάξουν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, γιατί πολλές φορές μπορεί όταν κοπάζουν οι άνεμοι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό προβλήματος το οποίο κρατά τον καπνό στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν τα εναέρια μέσα. Όταν όμως φυσά ένας μικρός άνεμος και κατευθύνει την πυρκαγιά προς σημεία που δεν είναι επικίνδυνα, τότε δίνει δυνατότητα να καθαρίσει ο ουρανός και να μπορούν τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ, να κάνουν με ασφάλεια τις ρήψεις που πρέπει.
0: Η ερώτηση έχει να κάνει με το έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής που είναι στη μάχη, και έχει να κάνει και με τα μέσα εναέρια και επίγεια. Σε πρώτη, θα μπορούσαμε να πει κανείς ποτέ δεν είναι αρκετά. Ωστόσο, είναι περισσότερα από πέρυσι. Κάθε χρόνο μπορούμε να ανεβάζουμε τους αριθμούς, γιατί κάθε χρόνο η επικινδυνότητα φαίνεται ότι είναι υψηλότερη, κύριε Τσίγκα, ή παραμένουμε στα ίδια επίπεδα, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε και την επίσημη ίσως άποψη του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής, αλλά εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε απόλυτη γνώση και δεν φοβάστε και να εκτίθεστε έτσι στο να συζητάτε και να μιλάτε με τους εκπροσώπους του τύπου. Τι βλέπετε?
1: Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι σταδιακά τα τελευταία χρόνια το ποσοστό, ο αριθμός μάλλον των προσλήψεων ξεπερνά τον αριθμό σταδιακά των αποχωρήσεων των συνταξιοδοτήσεων. Έχουμε ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με μονάδες δασοκομάντος και με μέσω του προγράμματος Αιγής με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι πυροσβέστες πλέον αθρηστικά μαζί με τους 2.500 εθελοντές και τους 15.500 μόνιμους πυροσβέστες απαριθμούμε 18.000 προσωπικό. Οι 4.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι 5.500 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι ενταγμένοι και αυτοί στον μηχανισμό. Όμως βλέπουμε πολλές φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά οποιονδήποτε μηχανισμό σε όλο τον πλανήτη, δεν αρκούν οι πόροι. Εάν μια καταστροφή είναι μεγάλη, εάν μια καταστροφή είναι τεράστια και με όλους αυτούς, με όλη αυτή την πυκνή βλάστηση και το συμπαγές δάσος που δεν δίνει νομοτελειακά την δυνατότητα στο μηχανισμό να επέμβει, κάνουμε αυτό που είναι απολύτως εφικτό, να μειώσουμε αυτές τις συνέπειες.
0: Βλέπω τώρα δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική, που σημαίνει ότι, όπως είπατε και εσείς, το 90% είναι ανθρώπινος παράγοντας. Τώρα, κύριε Τσίγκα, υπάρχουν οι Δήμοι, υπάρχουν οι γειτονιές των ανθρώπων, οι τοπικοί παράγοντες, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν έτσι να, γνωρίζοντας και την περιοχή τους, να διαθέσουν μια καλύτερη εκπαίδευση στους πολίτες, έτσι, κυρίως. Και δεν μιλώ για τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι συγκεκριμένοι, παίρνουν και την εκπαίδευση που πρέπει. Δεν ξέρω αν παίρνουν την υλικοτεχνική υποδομή από το κράτος ή αν την πληρώνουν και οι ίδιοι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είχα ακούσει να πληρώνουν οι ίδιοι τα μέσα τα πυροσβεστικά, δηλαδή την προστασία, μάλλον, όχι πυροσβεστικά μέσα, τα μέσα προστασίας τους. Θα μπορούσαν έτσι να εκπονηθούν κάποια τέτοια σχέδια που να έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, να μπει πιο ενεργά η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό που λέμε πρόληψη, όχι σε αυτό που λέμε πυρόσβεση. Γιατί η πυρόσβεση ανήκει στους ειδικούς, στους εκπαιδευμένους, στους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι για να το κάνουν.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση και θα μου δώσετε τη δυνατότητα να αναπτύξω όλο το πλαίσιο εκπαίδευση των πολιτών και των εθελοντών. Σε συντομία, υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει θεσμοθετηθεί και έχει ξεκινήσει και λειτουργεί. Άρα ο κάθε πολίτης ή ο κάθε φορέας μπορεί να μπει στο site της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις και επιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει. Το πυροσβεστικό σώμα κατά τόπους κάνει εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, με τους δήμους ανά την επικράτεια και με τις περιφέρειες, αλλά και με τη δυνατότητα που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερώσει τους πολίτες. Γίνονται σε κάποιες περιοχές σεμινάρια, όμως αυτό πρέπει να επιταχυνθεί. Θα πρέπει δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο να δοθεί τεράστια και περισσότερα και περισσότερη έμφαση σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το πλέγμα. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, ωστόσο θα πρέπει με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την εμπλοκή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας να πιστοποιηθούν και εξειδικευμένες ομάδες πυρασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινωνία, αλλά και πολίτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και στους δήμους σαν ομάδες να εκπαιδευτούν. Υπήρχε ένα πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», όπου δόθηκε τεράστια έμφαση μέσω των εθελοντικών ομάδων και των εθελοντικών κοινοτήτων οι ίδιοι οι πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας να μπορούν να εκπαιδευτούν πρώτα πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους, πώς να αντιληφθούν τον κίνδυνο, πώς να τον αντιμετωπίσουν τον κάθε κίνδυνο μιας φυσικής καταστροφής, είτε πυρκαγιάς, είτε πλημμύρας, είτε οποιασδήποτε άλλης καταστροφής φυσικής μπορεί να προκύψει από χιονόπτωση και δραστηριότητες, κεραυνικές ή σεισμικές δραστηριότητες, για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να προστατευτούμε εμείς και στη συνέχεια, εφόσον εκπαιδευτούμε, να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους άλλους.
0: Κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Έχουμε καλή δύναμη στους ανθρώπους που φροντίζουν και δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα, φροντίζουν για την ασφάλειά μας και δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα στα μέτωπα. Και πραγματικά είναι το ευχαριστώ πολύ μικρό που λέμε εμείς εδώ, αλλά το βλέπουμε και το ακούμε από τους ακροατές μας, οι οποίοι θέλουν να το επισημαίνουμε και να το σημειώνουμε σε κάθε μας συνάντηση με εκπροσώπους πυροσβεστικής, για να καταλάβουν οι πυροσβέστες μας ότι είναι μαζί τους ο κόσμος, γιατί πραγματικά δίνουν τη μάχη. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε Τσίγκα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

40 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10, εκτάκτως. Και αύριο, καθημερινές δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή, 8 με 11, μια τριώρη πρωινή πτήση. Σε καθημερινή επαφή μαζί σας. Αυτές τις δύσκολες μέρες, ας ελπίσουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει, να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο Γιώργος, τα Χανιά λέει: άνθρωποι που ξέρουν και μπορούν να βοηθήσουν με λύσεις, συνήθως προσπαθούν να μιλήσουν πριν να φτάσει το κάθε κακό. Δυστυχώς, λέει, αυτοί που αποφασίζουν και θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα, δεν τους ακούν. Κρίμα στη χώρα μας. Επίσης, να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη από την Αιγιάλια. Καλημέρα. Η φωτιά συνεχίζει να καίει σε σημείο που δεν μπορώ να δω, αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ καπνός και επιχειρεί ένα ελικόπτερο, λέει, αυτή την ώρα στο μέτωπο. Το έχω δει εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Εικόνα που μας δίνεις. Επίσης, κυρία Λίνα Γεωργίου, καλημέρα κύριε Σατουρινή. Είδα πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη ότι η αερολέσχη κάνει περιοπολίες εθελοντικές όταν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η πρόληψη είναι αυτό που θα μας σώσει. Ναι, έτσι είναι. Ο Δημήτρης, ο Γασπαράτος, λέει ότι ακούλα τα κανάλια και σταθμούς, κανείς δεν μιλάει για καθαρισμό το χειμώνα του δάσους και τώρα δεν είναι αργά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά, μάλλον είναι αργά. Έτσι, γιατί αρπάζει φωτιά με το παραμικρό. Πλέον δεν υπάρχει, απαγορεύεται και η κυκλοφορία πολλές φορές στο δάσος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να πάει να καθαρίσει κανείς κατά το δοκούν. Πρέπει να έχει άδεια. Συντονισμένα γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, καλή δύναμη στο Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάνω μου. Να είσαι καλά για όσα λες. Καλή δύναμη και σε σένα. Κοιτάξτε, η φωτιά στην Κεφαλονιά προβληματίζει αυτή την ώρα. Προβληματίζει και έχουμε και μία σύλληψη για εμπρισμό. Θα το δούμε όλο αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Οι εικόνες που έρχονται από το Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, στη φωτιά δηλαδή που κόστησε και τη ζωή των δύο πυροσβεστών, είναι κρανίου τόπος. Έχει μετατραπεί αυτή η υπέροχη φύση στην περιοχή του Ρεθύμνου, ένα καταπράσινο τοπίο, έχει μετατραπεί σε μια μαυρισμένη γη, σε μια τεράστια έκταση με καμένους κορμούς δέντρων, με μαύρη γη, απέραντη έκταση, πραγματικά 100 χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο, πέραν του γεγονότος ότι είχαμε διάφορα ζητήματα που είχαν προκύψει εκεί με τη φωτιά να φτάνει μέχρι την παραλία, έτσι, δηλαδή καμένους φοίνικες. Ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ από κόσμο να το δει κανείς σε ελληνιακό τοπίο. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα κάθε χρόνο να βλέπουμε την πατρίδα μας να γίνεται στάχτη. Να καταστρέφεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και εικόνα μόνιμη που παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις, τους ανθρώπους με τις μπλε στολές και τα κράνη να είναι ανάμεσα στη φωτιά και να επιχειρούν να αντιθασεύσουν αυτό το πύρινο θηρίο που δεν καταλαβαίνει τίποτα, πραγματικά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το θέμα είναι να μην μετατραπεί η περιοχή σε ένα ακόμα άγωνο τόπο. Να μην καταστραφεί το δάσος. Είδατε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, ο κοσμήτορας της σχολής γεωπονίας, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου, είπε ότι αν ένα δάσος καεί μέσα στα 30 χρόνια δύο φορές, τότε τελείωσε, ερημοποιείται η περιοχή. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ανθρώπινη παρέμβαση για να δώσει αυτό που λέμε αναγεννήσει το δάσος, αναδάσωση δηλαδή, όχι με φυσικό τρόπο, τότε πραγματικά έγινε τη ερημοποίηση του σημείου. Διάλειμμα και πάμε, ερχόμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 9. Τα μηνύματά σας έρχονται. 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 9.

0: Τι ακτή, ε. Ο κόλπος εκεί είναι ονειρικός. Να ήμασταν εκεί, θα ανάσει να κάνουμε εκπομπή από εκεί, ε. Ωραία, φέκαμε. Καλημέρα στη Γιολάντα. Μου λέει η Τασούλα, μήπως ξέρεις, λέει, μέχρι πότε κάνουμε, λέει, τις αιτήσεις για να πάρουμε βάουτσερ για τους βρεφικούς, παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Κοίταξε τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Τι μπορούν να αποβάλουν αίτηση? Οικογένειες μεσαίου εισοδήματος και με τα εισοδηματικά όρια να έχουν αυξηθεί έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στα 35.000 ευρώ, οικογένειες με 3 παιδιά στα 38.000 ευρώ. Πέρσι ωφελήθηκαν πάνω από 170.000 παιδιά, θα είναι μεγαλύτερος σε φέτος ο αριθμός. Για πρώτη φορά καταργείται κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ύψος του εισοδήματος, οι πολύτεκνοι θα λάβουν την κρατική ενίσχυση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Αυγούστου. Πώς ακριβώς, ποια είναι η διεύθυνση? Αίτηση, αγγλικά, λατινικά δηλαδή, λατινικά γράμματα. Αίτηση, όπως τα ακούτε, όχι με ε όμως, με AI. Έτσι, αίτηση. 26 AITISI 26 τελεία ETA 2E 2E λατινικά TAA τελεία GR. Ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτηση 26 τελεία ETA GR παραμένει ανοιχτή ως τις 5 Αυγούστου για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Οπότε σπεύσατε με την ευκαιρία, δηλαδή τα σούλα που μας ζήτησε το συγκεκριμένο, πιστεύω ήταν άμεση ενημέρωση, έτσι. Καλημέρα και στη δική μου τη Μαριάννα που με ακούει. Να σε καλά, καλημέρα αγάπη. Καλή δύναμη στο Φώτη, ο οποίος είναι στην πολιτική προστασία του Δήμου Διονύσου. Να σε καλά. Προφανώς επιποδός, έτσι. Ήταν μια νύχτα αγωνίας, παιδιά, για τους ανθρώπους που είτε είναι δεταλμένοι από την πολιτεία, δηλαδή πυροσβέστες, είτε είναι θελοντές, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, η αξία του να είσαι θελοντής αυτές τις ημέρες, δηλαδή να παρατάς διακοπές, ρε παιδί μου, έτσι, να λες ότι ξέρεις κάτι, θα διαθέσω το χρόνο μου για να βοηθήσω. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, έτσι, δίνει συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα.
1: Η πολύ ισχυρή έως και θεολόδης άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος πολύ πολύ έτσι, συνοπτικά θα λέγαμε, έδωσε την εικόνα ότι είναι στα όρια τους τα πληρώματα και οι άνδρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι η κατάσταση είναι ασύμμετρη, η απειλή είναι πολύ μεγάλη και ότι ουσιαστικά ο μηχανισμός είναι στα όρια του. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε κάποια συστατιστικά στοιχεία που θα έπρεπε να έχουμε πάρει, δηλαδή πόσοι επιχειρούν αυτή την ώρα, πόσα αεροπλάνα είναι στο πεδίο, πόσα ενέργεια μέσα μπορούν να παράχουν, δηλαδή θα θέλαμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα έχουν στο συντονιστικό και να γνωρίζουμε, ας πούμε, πόσα αεροπλάνα επιχειρούν εκεί, πώς έχουν πολυαδιασπαστεί ή αν έχουν πολυαδιασπαστεί.

0: τα ενιαία μέσα και έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, θα έλεγα, για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Στα διάφορα σημεία όπου οι πυρκαγιές μένονται, έτσι. Κρατάμε βέβαια αυτό που λέμε και εμείς από το πρωί που ξεκινήσαμε, ότι για κανένα λόγο δεν σκεφτόμαστε ότι θα προκαλέσουμε φωτιά με κάποιο τρόπο, ενώ με τις ασχολίες τις δικές μας που, τι να πω τώρα, δηλαδή ότι δεν βάζουμε ψυταριά για κανένα λόγο, και ας είναι και στεγασμένοι στο σπίτι, ας πούμε, δεν βάζουμε, παιδιά, τώρα. Εντάξει, δεν έχουμε, στο εξωτερικό δεν το κάνουμε. Ούτε και μέσα στην Αθήνα, δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει, αν είμαστε κοντά σε δάσος. Επίσης, οικοδομικές δραστηριότητες με τροχούς, ηλεκτροκολλήσεις και όλα αυτά, πρέπει να είσαι, τι να πω τώρα, τι πρόβλημα πρέπει να έχεις εγκεφαλικό για να κάνεις τέτοιες δουλειές αυτές τις μέρες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν πρέπει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το τσιγαράκι που πάρα πολλοί έχουν συνηθίσει να το πετάνε από το παράθυρο, και το βλέπουμε συνεχώς αυτό να συμβαίνει, όχι μόνο στην πόλη και εκτός της πόλης, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουν το τασάκι. Έχουμε ακόμα τασάκια στα αυτοκίνητα. Αν δεν μπορούν να το κόψουν, δηλαδή, το τσιγαράκι, χρησιμοποιήστε το τασάκι, παιδιά. Δεν πειράζει, θα το σβήσετε, θα το καθαρίσετε μετά. Δεν είναι τώρα, μην βαριέστε να καθαρίσετε το τασάκι, γιατί αυτός είναι ο λόγος, Θανάση. Κάποιοι βαριούνται να καθαρίσουν το τασάκι και χρησιμοποιούν το μεγάλο τασάκι, τη φύση, η οποία εκδικείται μετά. Εσένα τον ασυνείδητο, μην πω τίποτα άλλο, μου σε χαρακτηρίσω αλλιώς, που πετάς το τσιγαράκι. Και παιδιά, αν δεν υπάρχει λόγος, δεν μπαίνουμε τώρα σε διαδικασία να κάνουμε βολτίτσες στα βουνά και στα δάση, άλλες μέρες που δεν έχει αέρα. Εντάξει. Κάπως δηλαδή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, να μας δώσει μια εικόνα. Κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Και σήμερα είστε και εσείς επί των επάλξεων. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο αισιόδοξο?
1: Κοιτάξτε, οι άνεμοι είναι ήδη σημαντικά ασθενέστεροι σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο ημέρες. Είμαστε δηλαδή στα 4 με 5, τοπικά στα 6 μποφόρ. Και θα συνεχίσει η ένταση της να μειώνεται σταδιακά και μέσα στην ημέρα, από αργά το απόγευμα. Από εκεί και έπειτα η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σημαντικά εξασθενημένους ανέμους. Δεν θα έχουμε συνθήκες άπνοιας, απλά δεν θα είμαστε στις εντάσεις ανέμου που ήμασταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα από Τρίτη Τετάρτη θα ξεκινήσει και μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, μέρα με την ημέρα, για να βρεθούμε μέχρι τις 10 Αυγούστου σε θερμοκρασίες, θα έλεγα, 2-4 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή.
0: Είμαστε 38, 39 και 40, ας πούμε, κάπου εκεί.
1: Δεν μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποια εκτίμηση για το πώς θα φτάσουν οι μέγιστες. Πιστεύω ότι μέχρι 38-39 κάποιες περιοχές θα φτάσουν. Αυτό θα το γνωρίζουμε όσο πιο κοντά θα αρχίσουμε να φτάνουμε στις 10 Αυγούστου, για να μπορούμε να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα. Όλο αυτό βέβαια θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κλάστηση, η οποία ήδη στον Αύγουστο έχει στη μνήμη της ό,τι έχει συμβεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Μάιο, τις θερμοκρασίες δηλαδή τις καλοκαιρινές, ακόμη και αν δεν ήταν υψηλές τα επίπεδα του καύσωνα. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας ένα μήνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ εύκολο, εάν είμαστε απρόσεκτοι και αμελείς, να ξεκινάνε πυρκαγιές.
0: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, κύριε Γιάνναρε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα παρακαλώ, και επανερχόμαστε αμέσως σε σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, κύριος ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου και μας δίνει την εικόνα την καιρική που αναμένουμε. Εντάξει, δεν είναι απόλυτα, δεν είναι με λεπτομέρειες, δεν μπορεί να είναι, αλλά είναι η γενική εικόνα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Γιάνναρε, φαντάζομαι ότι όλο αυτό μας κάνει να πρέπει να είμαστε σε μια αυξημένη ετοιμότητα, γιατί δεν έχουμε ξεπεράσει τα δύσκολα. Μπορεί να έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στους ανέμους, αλλά οι θερμοκρασίες που θα ανέβουν το επόμενο διάστημα, και ας μην φτάσουν 40, ας είναι 38, είναι ιδανικές συνθήκες για να ξεσπάσει η πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από όλους. Ούτως ή άλλως, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι είμαστε στη διάρκεια ενός τυπικού ή σχεδόν κανονικού καλοκαιρινού καλοκαιριού, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας όπου εκ των πραγμάτων η βλάστηση είναι πολύ πιο τρωτή στη φωτιά. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η πυρκαγιά, και ακόμη και με ανέμους της τάξης των 4 έως 5 μποφόρ μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να επισημάνουμε σε όλους τους τόνους ότι είναι σημαντικό να περιορίσουμε τις ενάρξεις. Διαφορετικά, κύριε Σαδωρινέ, θα βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ να συζητάμε πόσο πολύ φυσούσε, πόσο ανέβηκε η θερμοκρασία και έχουμε αυτή την καταστροφή.
0: Κύριε Γιάνναρε, κοιτάζα τα στοιχεία τη δεκαετίας στο τι έχουμε χάσει σε στρέμματα από δασική έκταση και από καλλιεργήσιμη έκταση. Μιλάμε για εκατομμύρια στρέμματα, όχι ένα εκατομμύριο, μιλάμε για πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση, η οποία βέβαια δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί κιόλας. Δηλαδή, αν πρόκειται για δάσος, μας το έλεγε νωρίτερα ο κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Αριστοτέλειου, ο κ. Δημητρακόπουλος, μας έλεγε ότι αν καεί μια περιοχή 2 φορές σε 30 χρόνια, τελείωσε το δάσος εκεί. Δηλαδή, είναι η ερημοποίηση. Θα έχουμε θέματα, αν δεν παρέμβουμε κι εμείς να κάνουμε αναδάσωση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Και δεν ξέρω τώρα. Τι κάνουμε και προς την κατεύθυνση της θεραπείας μετά από την πρόληψη που πρέπει να υπάρχει. Είναι ένα θέμα. Το συζητούσαμε και χθες και νομίζω ότι κάνατε πάρα πολύ εύστοχες επισημάνσεις για το πώς πρέπει να κινηθούμε το επόμενο διάστημα, αλλά δεν αναφερθήκαμε και στο πώς εμείς θα θεραπεύσουμε το ίδιο το δάσος σε περίπτωση που το ίδιο δεν μπορεί να αυτοϊαθεί. Γιατί η αυτοαναδάσωση είναι αδύνατη σε κάποιες περιοχές πλέον.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να πω, διότι δεν είναι το μέσο της εξειδικευσής μου και δεν θέλω να μπω, στα παιδεία συναδέλφων οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετικό έργο στο κομμάτι της αποκατάστασης, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβουμε για την αποκατάσταση είναι ότι δεν μιλάμε απλά για μία αναδάσωση. Δεν είναι δηλαδή αυτό το θα πάμε όλοι μαζί να φυτέψουμε δεντράκια ή θα φυτέψουμε άλλα δεντράκια διαφορετικά από τα πέφτα. Χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, ειδικά σε περιοχές διπλοκαμένες και τριπλοκαμένες, όπου το δυναμικό φυσικής αναγέννησης είναι ακόμη μικρότερο. Χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για αποκατάσταση, δεν συζητάμε απλά να πάμε να κάνουμε κάποια διπλημμυρικά ή να κάνουμε μια αναδάσωση. Ναι. Σημαίνει ότι θα αφήσουμε την περιοχή που επηρεάστηκε πιο ανθεκτική από ότι όταν χτυπήθηκε από τη φυσική καταστροφή.
0: Σωστά.
1: Μόνο αυτό σημαίνει αποκατάσταση, διότι σε διαφορετική περίπτωση απλά θα πηγαίνουμε και θα αποκαθιστούμε εντός εισαγωγικών μια περιοχή, η οποία θα ξαναχτυπιέται από μια φυσική καταστροφή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και δυστύχησε ακριβώς συνέπειες. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και το WWF Ελλάς, φορείς με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία, έχουν κάνει εξαιρετικό έργο στο κομμάτι αυτό της αποκατάστασης και το πώς πρέπει να γίνεται και να θωρακίζονται οι περιοχές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάνναρε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Είστε καλά. Καλημέρα και καλημέρα στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τώρα, το τελευταίο νέο που έχει να κάνει με τη φωτιά που κατευθύνεται σε 2 μέτωπα, που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και κατευθύνεται το ένα μέτωπο προς την περιοχή των Βιλέων και η άλλη προς τα Μέγαρα, έχει να κάνει με την αντιπυρική ζώνη που αυτή την ώρα στείνουν στη Νέα Δάφνη Μεγάρων οι δυνάμεις της περιφέρειας και της πυροσβεστικής και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Είναι δύσκολη εικόνα ακόμη. Ναι, έχουν πέσει οι άνεμοι, το ακούσατε και από τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο που μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε θα είναι δηλαδή αρμόδιοι σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να δούμε την εικόνα τις επόμενες ώρες να γίνεται καλύτερη. Οι αρμόδιοι λένε ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Αυτό που βλέπουμε είναι να, τουλάχιστον στη φωτιά που εξελίσσεται στη Βυτική Αττική, να υπάρχει ένα αέρια βοήθεια, κυρίως όμως από ελικόπτερα. Και ακούσατε και το Δήμαρχο Μεγαρέων να λέει ότι τον έχουν ενημερώσει πως λόγω του καπνού δεν μπορούν να πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί. Άξι, τώρα είναι λίγο οξύμορο αυτό, έτσι. Γιατί η φωτιά σημαίνει και καπνός. Λοιπόν, δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στην Βιωτία, για την οποία επεκτάθηκε στην Αττική. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο ερευνάται βέβαια, και το θέμα αυτό δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Πάντως φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ένας, για τη φωτιά στη Βιωτία μιλώ, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και εργολάβος, και η ειδικογραφία περιλαμβάνει εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, μετά τις έρευνες που έγιναν για το ξέσπασμα της φωτιάς, διαπιστώθηκε πως προκλήθηκαν σπινθήρες, διαβάζω από το iEfemerida.gr, προκλήθηκαν λοιπόν σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την πυρκαγιά που ξέσπασε και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν λοιπόν δύο οι μεδαπεί. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, περιλαμβάνεται στην δικογραφία και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Η ΔΑΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών και μαρτυρικών βιντεολογικών στοιχείων, με στόχο να διακριβωθεί πλήρως το ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η ΔΑΕ έχει πιάσει τη δουλειά, θα λέγαμε, έτσι πολύ εντατικά. Οι δύο συλληφθέντες τώρα θα εντοπιστούν, όχι, θα ενδογηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, και φυσικά όποιοι άλλοι εντοπιστούν να έχουν ευθύνες, έτσι, και αυτοί, πακέτο στον εισαγγελέα. Να δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό. Το νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά έχει να κάνει με την περιοχή Πάστρα. Κυρίες και κύριοι, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα. Έξι περιοχές έχουν εκενωθεί. Έχει χύσει το 112 στον Κατελιό, στην περιοχή Κατελιός. Κινείται προς τη θάλασσα η φωτιά. Προσπαθούμε έτσι να κάνουμε και μια επαφή με την Αιγιάλια, εκεί όπου φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν αυτή την ώρα. Αλλά δεν έχει σβήσει φωτιά, είναι βελτιωμένη απλά η εικόνα, έτσι. Αυτό για να έχουμε και μια εικόνα στην περιοχή εκεί στην Αχαΐα. Ο Δημήτρης ρωτώ, λέει, σε ποιο σταθμό σε ακούμε στην Καλαμάτα? Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν έχουμε κάποιον σταθμό να αναμεταδίδει, μόνο μέσω του διαδικτύου, αγαπητοί φίλε. Ο Μιχάλης, γιατί δεν χρησιμοποιούν τα 4 ειδικά οχήματα πυρόσβεσης, τα οποία είναι από μετατροπή άρματος Λέοπαρτ και έχουν άμεσα αποτελέσματα, μπαίνουν μέσα στη φωτιά και τα έχουν παρκαρισμένα σε διάφορα πεδία βολής. Αν μπορεί κάποιος να απαντήσει, επίσης λέει να μας πει κάποιος ότι δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες στα δάση που έχουν καεί, μας λέει ο φίλος.

0: Ο Σωτήρης, όσο ορισμένοι συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα ενώ βλέπουν να καίγεται το δικό μας, δική μας περιουσία, και όσο οι πυροσβέστες πραγματικά χάνονται γιατί προσπαθούν να καλύψουν την ανικανότητα των αρχών, τόσο και η οργή των πολιτών θα γιγαντώνεται, λέει ο φίλος μας. Μάλιστα. Τώρα, προσέξτε τώρα, έχουμε δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες άνθρωποι, 10.000, προσέξτε τώρα, 4.000 πυροσβέστες έχουν ακροβολιστεί για να αντιμετωπίσουν αυτές τις 10 πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Σε 1 εκατομμύριο στρέμματα αυτή την ώρα καίγονται, έτσι. Για να καταλάβετε, εμείς σε 10 χρόνια έχουμε χάσει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. Αυτοί μέσα σε μία μέρα έχουν χάσει 1 εκατομμύριο. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα μεγέθη, διαφορετικά αντιμετωπίζεται, έτσι, μια πόλη τώρα, το Σποκάν, ας πούμε, μια πόλη 230.000 κατοίκων. Η μισή Πάτρα, δεν είναι, η μισή Πάτρα περίπου, ή ολόκληρη, κάπου εκεί, ολόκληρη Πάτρα, ναι, ναι. Είναι μία από τις πόλεις που εκενώνονται, για να καταλάβετε τα μεγέθη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί. Και εμείς εδώ, στα δικά μας ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα από αυτές τις φωτιές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα τη δασεθεί, και τα προβλήματα, οι πυρκαγιές μένονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στάθη για όσα λέει. Καλή δύναμη και σε σένα, φίλε μου. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες, λέει η Ιωάννα. Μακάρι να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Θα συνδεθούμε τώρα με τον έτερο πόλο που σε κάθε έτσι, έκτακτη περίπτωση είναι επίποδος πολέμου. Και φυσικά δεν μιλώ μόνο για τους πυροσβέστες, αλλά και για τους αστυνομικούς. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος είναι αστυνομικός, είναι πρόεδρος ενός αστυνομικών υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Κύριε Γρηγορόπουλε, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και μας βοηθάτε στο να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Προφανώς η κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι.
1: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για το νησί. Έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελιού Πρόνων. Μετά τις 10 το βράδυ υπήρχαν ισχυροί άνεμοι. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από την πυροσβεστική. Έχει συμμετέχει και η αστυνομία και πολίτες και εθελοντικές ομάδες.
0: Στην εκένωση πιο πολύ, έτσι, γιατί.
1: Σε όλα, σε όπου χρειαζόταν.
0: Έχουν εκενωθεί εξοικισμοί, έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη. Πιστεύω ότι σήμερα το πρωί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να ελεγχθεί.
1: Ο δρόμος για τη Σκάλα, για την περιοχή της Σκάλας, γίνεται μια παράκαμψη που θέλει να πάει από Σκάλα, πάει από κάποια άλλη οδική οδό. Ναι. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Το νησί τώρα προφανώς έχει και τουρίστες, έτσι. Δηλαδή είμαστε 2 Αυγούστου, που σημαίνει ότι είναι στο φόρτε.
1: Είναι στο φόρτε τη σεζόν τώρα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να
0: σβήσει φωτιά. Είναι αλήθεια ότι έχει προσαχθεί κάποιος ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί όλο αυτό που λέμε και να έχει κάνει εμπρισμό με έναν τρόπο?
1: Εντάξει, το έχω ακούσει, δεν έχω έμπιστη πληροφορία που μπορώ να σας πω. Ναι. Αυτό θα το ξέρει και ο σβεστή καλύτερα.
0: Αχα. Είναι η ΔΑΕ αυτή η οποία έχει μεριμνήσει, ναι, για τον ακριτικό έργο το συγκεκριμένο, ναι, και για το, ναι, να κάνει τα περαιτέρω για το συγκεκριμένο. Κατάλαβα τι λέτε. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η εικόνα που μας δίνεται καλύτερη είναι σαφώς καλύτερη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγορόπουλε. Εύχομαι καλή δύναμη και στα στελέχη της αστυνομίας που δίνουν και αυτά τη μάχη τους. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάγαμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων. Θα μιλάγαμε πραγματικά για το ταξίδι και για το πανέμορφο αυτό τόπο που υπηρετεί, για το Ιόνιο. Αλλά δυστυχώς η φωτιά δεν μας αφήνει να μιλήσουμε για το πόσο όμορφα θα περάσουμε αν πάμε στα νησιά μας εκεί. Έτσι δεν είναι? Τι κάνετε, κύριε Τρεπεκλή? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, εδώ στο Ιόνιο με την υψηλή, με την πυκνή βλάστηση, ναι, πάντα τα καλοκαίρια έχουμε περιπέτειες με τις πυρκαγιές, αλλά εν πάση περιπτώσει να το πούμε έτσι ότι είναι διαχειρίσιμες.
0: Έτσι. Εσείς τώρα ποια εικόνα τι βλέπετε για την Κεφαλονιά? Εκεί είναι το κυρίως θέμα.
1: Απασχολεί η ασφάλεια σε ψυχολογία. Μπορώ να πούμε αυτή τη στιγμή υποέλεγχο.
0: Ναι, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά. Κάνει διακοπές το τηλέφωνο.
1: Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολα.
0: Μας είπατε για έξι χωριά. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να σας ακούσουμε. Θα επιχειρήσουμε πάλι. Δώστε μας λίγο χρόνο να σας ξαναπώ.
1: Το είπα και πρωτήτερα. Ναι. Σε ένα σημείο που ίσως δεν έχω καλό σήμα.
0: Ναι. Τώρα κάτι καλύτερο ακούσαμε.
1: Ωραία. Αυτό που θέλω να πούμε, να περάσουμε το μήνυμα, είναι ότι προς το παρόν είναι ελεγχόμενη όλη η επιχείρηση και την ελέγχει το περιοριστικό σώμα οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται και από αέρα με τα πετσετέλ και επιχειρεί και ένα μπέλ. Θέλω να πω ότι δόθηκε η μάχη τη νύχτα. Σημασία έχει, δεν έχουμε σπίτια καμένα και υπήρχε ασφάλεια κυρίως των πολιτών και των συμπολιτών μας, άρα και των επισκεπτών. Αυτή τη στιγμή το μεσημέρι 12 η ώρα θα έρθουν και δυνάμεις από την Κυλλήνη. Είναι μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ξέρετε πως είναι με τους ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα.
0: Έτσι
1: είναι ελεγχόμενοι, να το πούμε έτσι.
0: Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Μακάρι να πάνε καλά. Ευχαριστώ
0: πάρα. Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Γιάννης Τρεπεκλής, κύριε και κύριοι Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Είναι καλύτερη εικόνα και εκεί. Έχουν εγκαινωθεί βέβαια 6 χωριά, αλλά είναι καλύτερη εικόνα και έρχονται και ενισχύσεις, μας είπε, από την Κυλλήνη για να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Ο Στέφανος. Στέφανος. Είναι σύντροχος ο Στέφανος, είναι αυτός που οδηγεί μοτοσυκλέτα όπως και εγώ. Λέει, καλημέρα τηλέμαχε, πέρσι κατεβήκαμε με τις μηχανές από Γερμανία, Αλίαρτο. Στην Αλίαρτο κάναμε δεξιά και κατεβήκαμε μέχρι το Γερμενό. Δεν είδαμε πουθενά, μα πουθενά, έστω μία αντιπυρική ζώνη μέσα σε αυτό το παρθένο δάσος. Ούτε μία. Θα σε παρότρινα να πάρεις τη σύζυγό σου να πας για ένα καφέ στο Λαύριο και να περάσεις από τον πυροσβεστικό σταθμό Λαυρίου, απλά για να κάνεις ένα ρεπορτάζ για τις συνθήκες που βιώνουν οι πυροσβέστες της Λαυριωτικής και τα κτίρια που στεγάζονται. Τότε θα καταλάβεις, μου λέει, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις στο σύνολό τους δεν δίνουν δεκάρα ούτε για την πυρόσβεση και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά ούτε και για αυτά τα παιδιά τους πυροσβέστες που, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να μεταχειρίζονται αλλιώς. Καλή συνέχεια, Αλή αδερφέ. Να σε καλά, Στέφανε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θα το κάνω αυτό που λες. Γιατί όχι, θα το κάνω. Πάντως, Λορένα λέει, κάντε στο καλοκαίρι, φέτος είναι ευνοϊκότερο για φωτιές, γιατί ο Ιούλιος συνήθως δεν είχε μελτέμια. Οπότε, άντε να δούμε τι θα γίνει τον Αύγουστο. Το βλέπουμε ήδη τι θα γίνει τον Αύγουστο. Και το κακό είναι ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για να έχουμε πυρκαγιές, περαιτέρω πυρκαγιές δηλαδή, περισσότερες, γιατί θα μπούμε στον Αύγουστο, στην καρδιά του Αυγούστου, με τα μελτέμια να γιγαντώνονται, αλλά και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περαιτέρω. Αυτή ήταν και η πρόβλεψη που μας έκανε ο πυρομετεωρολόγος νωρίτερα, έτσι. Ναι.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα Amber Alert για αρπαγή διδήμων κοριτσιών στη Γλυφάδα. Σε κινητοποίηση λοιπόν βρίσκονται οι αρχές για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών στη Γλυφάδα. Πρόκειται για τις 9χρονες Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, που αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, πρόκειται για αγωνική αρπαγή και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Ελλάς. Στις 24 Εβδόμου η μητέρα φαίνεται να προέβη σε αρπαγή των ανηλίκων και έκτοτε αγνοούνται 9χρονες, όπως σας είπα, καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 και 35 κιλά, και τα δύο κορίτσια έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, δίδυμες είναι. Για οποιαδήποτε πληροφορία έχει κάποιος, παρακαλείτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού. Θα δείτε τις φωτογραφίες των παιδιών στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα.gr. Και φυσικά, εφόσον εντοπίσετε κάποια, έχετε κάποια στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις και στο χαμόγελο του παιδιού μπορείτε να κατεβάσετε και τις εφαρμογές για Android κινητά και Apple κινητά και να έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε για να βρεθούν τα κοριτσάκια αυτά και έτσι, να πάει η καρδιά και στη θέση του πατέρα που τα έχει χάσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλημέρα στη Δήμητρα. Ναι, καλή δύναμη και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Θα συμφωνήσω με εσάς, σαν και δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως το... Ναι, έχει αρκετό διαθισμένο είναι, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, μας είπε ο κύριος Γιάνναρος, ο πληρωματολόγος, αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα. Η πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, από ό,τι φαίνεται, θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα πυρκαγιά. Η έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία μέχρι τώρα ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Χθες ήταν 60.000, τόσο υπολογιζόταν. Τώρα φτάνουμε στα 100.000 στρέμματα, αδέρφια. Σύμφωνα με και τη δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική, παίρνουν και επιστοιχεία από το Κοπέρνικο, τη συγκεκριμένη λειτουργία, τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Θερμάζει μια εκτεταμένη έτσι, θερμική δραστηριότητα, δηλαδή πολύ έτσι, θερμά σημεία, ψάθα, πρωτογερμενό, που σημαίνει ότι αν έχουμε κάποια έτσι, ξέσπασμα του ανέμου, θα έχουμε αναζωπήρωση. Πάντως η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Αν δείτε στη δορυφορική φωτογραφία πόσο καπνός έχει φύγει από την Αττικοβιωτία, έχει διατρέξει, έχει φτάσει μέχρι και στις παρυφές ανατολικά της Κρήτης και κατεβαίνει, φτάνει στη Λιβύη. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο εκτεταμένη είναι αυτή η πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά, και ο καπνός της έχει φτάσει στη Λιβύη. Απίστευτο.

0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα με, το, με την παράνομη μετανάστευση στην Ισπανία, πρέπει να σας πω ότι έχουν στήσει ένα φράγμα οι Ισπανοί, αργά το θυμηθήκανε βέβαια και αυτοί, μπας και να κόψουν την πορεία. Μέχρι τώρα έχουν την υγεία 67 άτομα, γιατί κάποιος έδωσε το σύνθημα ότι ξέρετε, ελάτε, περάστε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας δώσουν λεφτά, θα σας δώσουν δουλειές, ελάτε, έχουν ανοίξει τα σύνορα, περάστε. Ναι. Φυσικά Βενέσια αν όλα αυτά και επέστρεψαν λέει πίσω γύρω στους 45.000 από αυτούς τους 50 πόσους είχαν πάει. Ένας μεγάλος αριθμός. Συνεχίζουν όμως να καταφτάνουν εκεί και προσπαθούν τώρα μήπως μπορούσαν να τους συγκρατήσουν και να τους στείλουν πίσω. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι η επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Και πώς να μην ασκήσει πολιτική τέτοια, έτσι. Να μην ασκείς κριτική. Όταν νομιμοποιούν μέσα σε 3 μήνες, δίνουν τη δυνατότητα στους μετανάστες να κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με νόμο βέβαια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτήρη Κουρή, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι είναι όλη τη νύχτα στο πόδι ο κύριος Κουρής. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε
0: ναι, παρατηρώ καλά. Ότι είστε όλη τη νύχτα στο πόδι και δίνετε και την απαραίτητη πληροφόρηση και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Και...
1: είναι καθήκον να είμαστε στη φωτιά, να είμαστε στο μέτωπο μπροστά. Ναι. Είμαστε, καθήκον να είμαστε εκεί. Ναι. Είμαστε κοντά σε όλα τα χωριά, σε όλους τους κατοίκους. Ναι. Είχαμε θέμα. Υπήρχε ένας εμπερισμός στις 11.30 ώρα το βράδυ και επεκτάθηκε η φωτιά και πέρασε από πάρα πολλά χωριά, τα οποία και ενώσαμε και ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα, δεν είχαμε κανένα καμένο σπίτι.
0: 11 η ώρα περίπου ξεκίνησε αυτή η φωτιά από εμπρισμό ώρα, μας είπατε. Ναι. Αυτός ο εμπρισμός ήταν από αμέλεια ή ήταν εμπρισμός? Καθαρά επί τούτου, έτσι.
1: Ναι. Ο οποίος έχει συλληφθεί το άτομο αυτό και...
0: Η Μεδαπός?
1: Όχι, δεν είναι αδροδαπός, η Μεδαπός είναι.
0: Αλλοδαπός.
1: Όχι αλλοδαπός.
0: Μηδαπός. Ναι, μηδαπός είπα και εγώ. Μηδαπός λοιπόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή προφανώς θα πάει για τα περαιτέρω. Προφανώς υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
1: Έχει. Θα γίνει προανάκριση κανονικά και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί το υπόθεση.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι κύριε Κουρή ότι όλη τη νύχτα ζήσατε μια κατάσταση εφιαλτική.
1: Ήταν δύσκολη η κατάσταση διότι ήταν πολύ δυνατός ο άνεμος. Παρότι στην πόλη της Κεφαλονιά δεν είχαμε. Είχαμε 3 μποφόρ. Εκεί είχαμε 6 με 7 μποφόρ στην περιοχή αυτή.
0: Έκανε αυτές τις ζυπές. Ναι,
1: ναι, ήταν ο άνεμος δυνατός και μέσα σε μισή ώρα εκενώσαμε 3 χωριά. Και μετά συνεχίσαμε και εκενώσαμε τον Κατελιό που ήταν τουριστική περιοχή.
0: Και το φόρτε της τουριστικής περίοδου, έτσι. Δηλαδή,
1: μεταφέραμε όλο τον κόσμο στην παραλία. Ναι. Καλέσαμε τα λεωφορεία να είμαστε σε ετοιμότητα. Πώς χρειαστεί να το μετακινήσουμε. Δεν χρειάστηκε ευτυχώς.
0: Ευτυχώς. Η εικόνα καλά. Τώρα ποια είναι η εικόνα?
1: Η εικόνα είναι ότι σβήνουμε φωτιές παντού. Σβήνουμε φωτιές.
0: Ακόμα και τώρα καίει, έτσι.
1: Βέβαια δεν είχαμε, αλλά ακόμα καίει. Δεν καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Έχετε ένα αέρια μέσα εκεί επαρκή?
1: Έχουμε. Επαρκεί όχι μπορώ να σας πω, αλλά έχουμε ένα αέρα μέσα, τα 2-5 δέλτα δικά μας της Κεφαλονιάς και ένα ελικόπτερο Μπέλ, το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή.
0: Στοχευμένα δουλειά, μάλιστα, μάλιστα.
1: Για ένα ελικόπτερο κάνει πάντα πολύ στοχευμένα.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Κουρή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όσον αφορά τώρα το θέμα των καταστροφών, έχουμε κάποια εικόνα, έχουμε καταρχάς κάποια καμένα σπίτια ή όχι, ευτυχώς?
1: Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς. Κανένα καμένο σπίτι, ναι. Και δεν έχουμε και θύματα, δεν έχουμε.
0: Καλά, αυτό ευτυχώς δηλαδή είναι, το βασικότερο. Τώρα, όσον αφορά το τι έχει καεί εκεί, είναι δάσος ή είναι και αγροτική
1: είναι
0: περιοχή?
1: Είναι
0: αγροτοδασική περιοχή.
1: Αγροτοδασική περιοχή, δηλαδή έχει και λιές, έχει και δασικό. Η περιοχή έχει και χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι. Αυτή η περιοχή έχει μπει στο μάτι των εμπριστών, έχει μπει.
1: Καίγεται, κάθε τόσο καίγεται. Δηλαδή κάθε 5 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Τι βάζουν και ένα φούκο, μάλιστα.
1: Δικαίνει.
0: Κατάλαβα.
1: Παρόλο που είχαμε εντοπίσει το θέμα της περιοχής εκεί και Είχαμε σαν προτεραιότητα να πετάει και κεντρό της περιοριστικής για να ελέγχουμε την κατάσταση. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, το βράδυ...
0: 11 η ώρα το βράδυ, τώρα μέσα στο δάσος, έτσι είναι...
1: Ένας εμπερισμός, καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε πρόβλημα.
0: Βέβαια, είναι λογικό. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες και ελπίζω να τα πούμε για τον τουρισμό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γιατί εντάξει, τώρα να τελειώσει αυτή η κατάσταση δύσκολη και να αναδείξουμε τις ομορφιές και τις.
1: Κεφαλονιά είναι πανέμορφη.
0: Κεφαλονιά είναι υπέροχη, πραγματικά. Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση κάποια στιγμή, ελπίζω δηλαδή. Γιατί όλη νύχτα σας ακούμε και παρακολουθούμε ότι είστε επιπόδος. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, σας έλεγα, αδέρφια, για τη Θεούτα ότι έχει γίνει χαμός και ότι υπάρχει αυτή η επιστολή μεταξύ των άλλων την υπογράφουν ο Γερμανός καντιελάριος Μέρτς, Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελώνη, ηγέτες της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εστονίας, Φιλανδίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετωνίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Σουηδίας. Πολύ απλά θα σας πω ότι, γιατί το άφησαμε στη μέση, επειδή είχαμε την επικοινωνία με τον κύριο Κουρί, θα σας πω πολύ απλά ότι οι Ισπανοί έχουν ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίος τι λέει, κάτσετε τρεις μήνες και μετά από τρεις μήνες θα σας δώσουμε χαρτιά για να κυκλοφορείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει τι, ότι ουσιαστικά αποτελείται, είναι η κερκόπορτα για να μπουν ποιοι και πόσοι. Όλοι. Ναι, Θανάση, όλοι. Δηλαδή, και αυτοί δεν ξύπνησαν ένα πρωί. Προφανώς κάποιοι τους έστειλαν και τους παρότριναν. Αλλά το να μπαίνουν 60.000 άνθρωποι μέσα σε δύο μέρες δεν είναι ομαλότητα, δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι πάτε σκύλια λέστε τα κράτη, οι πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να είναι πάτε σκύλια λέστε. Και δεν έχει πόλεμο στο Μαρόκο. Στο τέλος πάντων, αν προέρχονται οι συγκεκριμένοι. Έτσι. Να άκουγα, ας πούμε, ότι έρχονται κάποιοι από το Ιράν, που δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι και σε κλειό αυτοί εκεί. Έχουν μια δημοκρατική κυβέρνηση Ισλαμιστών του χειροτέρου είδους, τρομοκρατών με λίγα λόγια, οι οποίοι δυναμητίζουν όλη την περιοχή εκεί. Οπότε, εδώ και τίθενται ερωτήματα τώρα για τη ζώνη Σέγγεν. Δηλαδή, επειδή έχουμε αυτά τα ζητήματα, ξαφνικά το γεγονός ότι μπορούσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι να μετακινούμαστε μέσω της στη ζώνη Σέγγεν χωρίς ζητήματα και προβλήματα, σαν να πηγαίνουμε από εδώ Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αεροπλάνο, τώρα όλο αυτό θα τεθεί υπό αμφισβήτηση και υπό αίρεση, γιατί πολύ απλά οι Ισπανοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν οι Ισπανοί, και ούτε θα είναι οι Ισπανοί αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν για το μέλλον της Γυραιάς Υπήρου και το πώς θα διαχειριστεί την μεταναστευτική κρίση, εφόσον υπάρχει. Μας συγχωρεί δηλαδή ο κύριος κολλητός των Τούρκων, πρωθυπουργός της Ισπανίας. Καλά, ορέστη μου, τώρα τι να σου πω, ας πούμε, εντάξει, okay. Τι να σου πω τώρα, αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι οι δυτικοί νατοϊτσολιάδες, λέει, στο Ιράν κάνουν, λέει, εισβολή, να δούμε, λέει, τα καραβάνια προσφύγων από εκεί και τα λοιπά. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ είσαι με το καθεστώς των Ισλαμιστών του Ιράν, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή. Από τα συμφραζόμενα. Άρα, πιστεύεις ότι το μέλλον του πλανήτη είναι τα καθεστώτα τύπου Ιρανοτσολιάδων. Έτσι, αυτό είναι το μέλλον, θεωρείς. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λες τώρα για τα παιδιά και τα λοιπά, ο κάθε λίτσο. Δηλαδή, πώς προέκυψε, δηλαδή ξαφνικά ένα πρωί αυτοί από εκεί είπανε «Α, τώρα θα πάμε από εδώ». Κάποιος έδωσε ένα σύνθημα, είπε «Περνάμε, αέρα πατέρα, εδώ είναι, μπάτε σκύλια, αλέστε». Προφανώς. Και δόθηκε το σύνθημα και περνάνε οι άλλοι και εμείς θα πρέπει απλά να παρακολουθούμε να μπαίνουν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι δεν έχουν και πόλεμο δηλαδή. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια. Σε αυτήν εδώ τη χώρα μετανάστες έχουμε πάρα πολλούς. Και καλώς έχουμε. Όσοι είναι, το καλώς έχουμε να το εξηγήσω λίγο, γιατί θα βγουν τώρα από την άλλη πάντα οι πολέμοι του Ορέστη να μου πούνε τι λες και τα λοιπά. Όταν λέω καλώς έχουμε, τι εννοώ? Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια να κάνουν αγροτικές δουλειές, να κάνουν αυτό, να κάνουν τ' άλλο. Ωραία. Αυτούς που έχουμε, τους έχουμε ελέγξει, μπαίνουν νόμιμα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Δηλαδή συμφωνία, και συμφωνία με ποιους? Με χώρες όπου εμείς έχουμε και μια καλή σχέση, αν θέλετε, και μπορούμε να ελέγξουμε τις ροές αυτές. Τι εννοώ? Δεν εννοώ πολύ απλά ότι Ινδούς, με τους οποίους έχουμε μια καλή σχέση και χρειαζόμαστε κάποιους εργάτες γης, θα πάρουμε από την Ινδία, θα πάρουμε από το Πακιστάν που είναι κολλητή των Τούρκων, που έστελναν Πακιστανούς πιλότους να πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα, αν θυμάστε, το 19, επειδή ο Ερντογάν τους είχε φυλακίσει τους πιλότους τους Τούρκους. Δηλαδή, κάποια πράγματα ας τα σκεφτούν και λίγο, οι αριστερόστροφοι μιλώ, ας τα σκεφτούν και λίγο, κάπως ρε παιδί μου, να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Έτσι. Τώρα, πόσους χρειαζόμαστε, 1000, 10.000, 100.000, πόσοι είναι τέλος πάντων. Πόσοι είναι ρε παιδί μου, καταγράφονται αυτοί που χρειαζόμαστε. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω, στο Πακιστάν έχουν πολεμό. Στην Ινδία έχουν πολεμό. Στην Αίγυπτο έχουν πολεμό. Πού έχουν πόλεμο ρε παιδιά, αυτοί που έρχονται από πού. Εγώ δεν λέω να πούμε όχι στους μετανάστες, αλλά όταν χρειαζόμαστε μετανάστες, ανθρώπους, να έρθουν να εργαστούν και να τους δώσουμε και χειραβοηθείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Να είναι με κανόνες, να είναι συντεταγμένο όλο αυτό, ελεγχόμενο, να ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και όχι κάθε καρυδιάς καρύδι να έρχεται εδώ πέρα να είναι τρομοκράτης και εμείς να παρακολουθούμε πολύ απλά έτσι, το πότε θα εκραγεί ο Ισλαμιστής και πότε θα ξυπνήσει μέσα το μοναχικός λύκος. Γιατί τα έχουμε δει αυτά τα έργα, έχω την εντύπωση. Όχι, ούτε εγώ σε μάλωσα. Εγώ πολύ απλά σου απάντησα σε αυτό που μου είπες. Έτσι, αγαπητέ. Και δεν πρέπει να συμφωνούμε κιόλας πάντα. Όλο εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου αν θεωρώ ότι δεν έχεις σωστή άποψη. Αλλά ούτε κι εσύ. Και φυσικά μέχρι εκεί. Δεν είναι ούτε πλακωνόμαστε ούτε τίποτα. Την άποψή μας λέμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Να είσαι καλά, ορίστη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Ήρθε η ώρα. Πρέπει να σας πω ότι η Τζούλη Τσίγκα ήδη ετοιμάζεται για να παραλάβει το μικρόφωνο και να είναι μαζί σας το επόμενο τρίωρο. Και αυτό το τρίωρο γεμάτο θα προσπαθήσει και εκείνη να βρεθεί στα σημεία τα δύσκολα και φυσικά να δώσει και την υπόλοιπη εικόνα της επικαιρότητας. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να καταλαγιάζει το πύρινο θηρίο για να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα, να δούμε και λίγο πιο έτσι, το καλοκαίρι πιο χαλαρά ρε παιδί μου, πιο χαλαρά, γιατί μπήκαμε πολύ δύσκολα δυστυχώς στον Αύγουστο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια. 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 και εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Κύριος Γιώργος Κουβέλης. Καλημέρα σας. Λέει να αρχίσετε να μιλάτε για μετανάστες που μπήκαμε στην Ευρώπη μέσω Ισπανίας. Ανοίξτε κάποιο χάρτη γιατί η Θεούτα δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Αγαπητέ φίλε, η Θεούτα είναι αυτόνομη κοινότητα. Έτσι, είναι ισπανικό έδαφος, άρα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Με λίγα λόγια ανήκει στην Ισπανία. Τώρα το υπόλοιπο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Να ανοίξουμε κανένα χάρτη, ανοίξτε την κι εσείς, να καταλάβετε ότι είναι Ισπανία. Έτσι, ένα. Πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα έχουμε εδώ τα όπως σας έλεγα πριν. Μιχάλης Τζούμας. Έχει αρχίσει, με περνάει γερνές 14. Αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι Αλβανοί, αυτοί δεν δουλεύουν, έρχονται για κατάληψη, δεν το έχετε καταλάβει. Για να καταλάβω, δηλαδή, αγαπητέ φίλε, στοχοποιεί Ινδούς και τους υπόλοιπους. Ασιάτες, λέει, Φιλιππινέζοι δουλεύουν κτλ. Καταρχάς, οι Ινδοί είναι Ασιάτες. Ένα. Έτσι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι Πακιστανοί είναι Ασιάτες. Δύο. Τρία. Ξέρεις κανέναν γεωκτήμονα να δίνει τζάμπα λεφτά στους Ινδούς που δουλεύουν? Ξέρεις κανέναν, δηλαδή, να δίνει τζάμπα λεφτά, ρε παιδί μου, δεν δουλεύουν. Εσύ το έχεις βρει όλο, ολόκληρο. Δεν δουλεύει κανείς. Τσουβάλιασμα. Το κλασικό. Όταν έχεις μια ματιά έτσι μυστήρια και θεωρείς ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια, το πας έτσι. Εντάξει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα δώσαμε πολύ σημασία σε αυτή την άποψη. Γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιώργος Παπανδρέου κάποια στιγμή. Γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου κάποια στιγμή.

φωτογραφίες και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εδώ δεν φοβούνται. Και να δεις, το θέμα είναι ότι ολόκληρη η κοινότητα προσπαθεί να βρει κάποιους για να συνεννοηθεί. Η πολιτική έχει αποχρώσεις. Οπότε αναγκαστικά ψάχνεις να βρεις με ποιους θα συνεννοηθείς. Αν μπορείς. Εδώ υποτίθεται ότι ο Τραμπ μιλάει με ποιους, με το θεοκρατικό καθεστώς που βομβαρδίζει. Αυτό. Πρόσεξε τώρα εδώ. Τα καλά μου φιλαράκια, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και εγώ, η Φιλιππάκου, μας ακούνε από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Έτσι, καλημέρα στην Τρέβα, την καλύτερη ταβέρνα και το συζητώ, δηλαδή. Πας εκεί και. Ναι. Καλημέρα, αδέρφια. Πρωί-πρωί έχουν πάει στη δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γήθιο. Καλημέρα σε όλη τη Μάνη, στον Ανδρέα και στην Γογό. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Η Θεούτα είναι ισπανικό έδαφος, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν αλλάζουμε το χάρτη. Είναι ισπανικό έδαφος. Θα αλλάξουμε το που ανήκει. Δηλαδή, και οι συγκεκριμένοι γιατί μπήκανε σε ισπανικό έδαφος? Αμένανε στο Μαρόκο αφού είναι στην Αφρική. Εγώ δεν είπα ότι είναι αφρικανικό, πώς το λένε, ότι δεν είναι στην Αφρική. Εγώ είπα ότι είναι ισπανικό έδαφος. Πέρασαν στην Ισπανία. Ισπανία δεν είναι? Τι είναι? Αφρική είναι? Είναι Μαρόκο? Τι είναι δηλαδή? Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε? Δηλαδή τι λέμε τώρα? Δηλαδή τι κάνανε? Πήγαν από το Μαρόκο στο Μαρόκο? Από την Αφρική στην Αφρική? Δεν πήγαν στην Ισπανία? Γιατί μπήκαν στην Ισπανία? Για να εκμεταλλευτούν τον νόμο που έφτιαξαν οι Ισπανοί. Σε τρεις μήνες να κάνουμε βόλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κερκόπορτα. Δηλαδή αδυνατείτε να το καταλάβετε ορισμένοι? Ή απλά μένετε επειδή θέλετε να μείνετε σε αυτό? Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια μηνύματα τα οποία κατακεραυνώνουν τους υπόλοιπους. Δεν θα τα διαβάσω. Θα διαβάσω μόνο αυτά τα οποία είμαι και λίγο μαζοχιστής να κάνω τώρα. Μένα μου αρέσει η διαφωνία. Έτσι, αρκεί να είναι κανονική. Άνθρωπέ μου, λέει η Θεούτα, δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένη από την Ισπανία. Συγγνώμη, άδερφε, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτόνομη κοινότητα, ωραία. Οκ. Okay. Είναι έδαφος Ισπανίας, πώς θα το κάνουμε τώρα? Αλλιώς γιατί μπήκαν εκεί, ρε φίλε? Γιατί μπήκαν εκεί? Για να εκμεταλλευτούν τον νόμο, τον ισπανικό. Δηλαδή πόσο θέλει πολύ σκέψη. Δηλαδή για να υποστηρίξουμε την παπάντζα μας θα συνεχίσουμε να λέμε και άλλα, να μην βλέπουμε τι συμβαίνει? Έλεος δηλαδή. Δεν επιμονή, ρε παιδί. Δεν πειράζει όμως. Καλημέρα πιλότε, μου λέει ο Τάκης και άστο, εντάξει. Εντάξει, Τάκη. Δεν θα τους κάνω τη χάρη. Η Ευρώπη και η Αμερική πώς δημιουργήθηκε? Από ντόπιους αυτούς τους κατέσπασαν απλά, δεν γουστάρει το Σάντσεφ, η δολοφόνηση Φιλίου. Ναι, ο Σάντσεφ, εντάξει, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε ένα θέμα με το Σάντσεφ. Είναι σε πλήρη, μα σε πλήρη αρμονία με τις απόψεις του κυρίου Ερντογάν. Το κολυτάρι του Ερντογάν, ο σύμμαχος του Ερντογάν είναι ο Σάντσεφ. Άρα ο Σάντσεφ τι ακριβώς είναι? Τι μου λέτε, ο ανθρωπιστής? Όσο ανθρωπιστής είναι ο Ερντογάν, είναι και ο Σάντσεφ. Α, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ορέστη μου, να επιστρέψουν τη Θεότητα στο Μαρόκο Ισπανί. Και εγώ αυτό λέω. Κάνα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά κανένα θέμα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει? Με νοιάζει ότι οι Ισπανοί ανοίγουν μια κερκόπορτα, οι ανθρωπιστές. Αλλά κάρτο όμως. Αλλά κάρτα ανθρωπιστές. Αυτό με νοιάζει. Και αυτό με απασχολεί. Σας ερέθησε βλέπω η κουβέντα, ε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Υπάρχει 112. Καλούνται οι πολίτες να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, εκεί να πάνε προς τη Νέα Πέραμο, που σημαίνει ότι η φωτιά κατεβαίνει, έτσι. Μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μεγάρεων ότι είναι στο πεδίο βολής

Ναι, να καλημερίσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Δήμαρχο Δωρίδας, και εκείνος έχει πραγματικά υπερβάλει αυτόν όλη τη διάρκεια της νύχτας με τα προβλήματα, τα ζητήματα που υπάρχουν εκεί. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Μας ακούτε? Όχι. Έχει πέσει η γραμμή. Εντάξει, η Τζούλη θα το αναλάβει αυτό τώρα στη συνέχεια. Θα έχει εκείνη την πρωτοβουλία. Θα πάρει το μικρόφωνο σε πολύ λίγο για να συνεχίσει όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει και εμείς να κάνουμε, να δίνουμε ενημέρωση δηλαδή για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες τις δύσκολες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής αλλά και σε άλλα σημεία που μένουν την πυρκαγιά. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας και τσακωθήκαμε με μερικούς. Ωραίο είναι αυτό, δεν πειράζει. Η διαφορετική άποψη δεν είναι κακό να υπάρχει. Καθόλου κακό. Έτσι, απλά δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά. Να κάνουμε. Εγώ χαίρομαι πολύ να έχω και αντίθετες άποψεις. Να ευχαριστήσω ότι το πολύ δυνατό πλήρωμα και σήμερα. Το Θανάση Αφανασόπουλο, τον Τιτάνα των Ήχων. Γεια σου, ρε Θανάση. Την Ειρήνη Λεγάκη, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο. Έδωσε ρέστα η Ειρήνη σήμερα. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Τον πρίνς του Βου Θανάση Βούτσινο, ο οποίος διάλεξε τα τραγούδια. Από όλους όσοι εργάστηκαν λοιπόν για να απογειωθεί η πρωινή πτήση, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια καλή εβδομάδα. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις 8 για τρίωρη πρωινή πτήση. Υπάρχεις, δεν υπάρχεις, δεν μου και... Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. Τρεις ώρες μαζί σας. Καλημέρα αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Ό,τι και αν γίνει, μόνο με ψηλά το κεφάλι θα το αντιμετωπίσουμε.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, ένα λεπτάκι μετά τις 10, εδώ Κυριακή 2 Αυγούστου. Τι να πω, καλημέρα σαν ευχή το λέω πάλι, πέφτουνε και οι άνεμοι σιγά σιγά, πολύ σιγά όμως, δηλαδή περιμέναμε ότι θα είχαν πέσει περισσότερο τώρα το πρωί. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση από πλευράς των βοριάδων. Τι να πω τώρα, να πω ότι είμαστε καλύτερα από χθες. Ίσως, αλλά με πολλούς θλιβερούς απολογισμούς πίσω μας. Πάμε να το πιάσουμε από τον καιρό. Λοιπόν, όλη τη νύχτα είχε ρηπές 7 με 8 μποφόρ. Από σήμερα ως το μεσημέρι περιμένουμε να πέσουν λίγο οι άνεμοι. Και μετά θα εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση, ελπίζουμε. Ήδη τα εναέρια πτυτικά, τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών σε πολλά σημεία της χώρας. Στην Αττικοβιωτία όλο εκείνο το υπέροχο πράσινο του Κιθερώνα και το πράσινο κάτω στους παραλιακούς οικισμούς, όπως το Πόρτο Γερμενό, έγινε μαύρο. Έγινε μαύρο, μαύρο γκρι, και όλο αυτό μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει, τίποτα άλλο. Ένας παράδεισος οξυγόνου, ο Κιθερώνας, έγινε στάχτη. Σήμερα παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα, τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά σε κατηγορία 4, όχι 5 όπως χθες, και η Αττική και η Εύβοια και ένα κομμάτι της Βιωτίας. Δυστυχώς μπήκε και η Κεφαλονιά στην εικόνα των πυρκαγιών. Έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, μηνύματα 112 για εκενώσεις, θα τα δούμε όλα. Να σας συστηθούμε πρώτα, είμαστε εδώ πρώτα απ' όλα στα παραπολιτικά, εδώ είναι το σπίτι μας, παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, 10 με 1 και σήμερα, έτσι χορταστικά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής η ακάματη Κατερίνα Πλατή. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Ειρήνη Λεγάκη απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80. Διευκολύνει και την επικοινωνία μας με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Αν θέλετε μας στέλνετε μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr και καλημέρες καλοδεχούμενες. Και ενημέρωση από εσάς, καλοδεχούμενοι, να μας πείτε που είστε, αν συμβαίνει κάτι εκεί ή όχι, και τα σχόλιά σας όλα φυσικά. Εδώ στο μικρόφωνο, Τζουλί Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι μπήκε και η Κεφαλονιά σε αυτή την αλγινή εικόνα των πυρκαγιών. Δυστυχώς έχουμε επιδείνωση στα Μέγαρα. Είχαμε από χθες μια φωτιά στην περιοχή. Τώρα έχει φουντώσει η φωτιά. Πριν από λίγο εκδόθηκε 112 που καλεί τους κατοίκους. Ενημερώνει ότι υπάρχει πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο πολύ. Και τους λέει να απομακρυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Ελπίζω να μην πάμε έτσι και σήμερα. Ελπίζω σιγά σιγά να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τα 112 σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας, από περιοχή σε περιοχή. Έχουμε ανθρώπους απελπισμένους και φοβισμένους που προσπαθούν να δουν πού πρέπει να πάνε. Έχουμε και συλλήψεις. Στη Βιωτία, στη μεγάλη φωτιά, σύμφωνα η φωτιά αυτή, Αττικοβιωτία, ξεκίνησε από τη Βιωτία, πέρασε Αττική με τα γνωστά αποτελέσματα, κάηκε, καταστράφηκε το Πρωτογερμενό και πολλές περιοχές ακόμα, πάνω από 100 σπίτια κάηκαν, δεν έμεινε τίποτα δηλαδή, είναι όπως το έλεγε χθες ο κύριος Γιώκας, σαν πόλεμο, σαν τοπίο πολέμου. Καταστράφηκε δάσος, πέθαναν πολλά ζώα, κάηκαν ζώα στην περιοχή. Like honey, looking for... Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο, τον Θοδωρή Γιάνναρο, ο τελευταίος απολογισμός είναι 100.000 στρέμματα καμένα στην περιοχή αυτή. Από χθες έχουμε δύο πυροσβέστες, δάσο πυροσβέστες στο νοσοκομείο μετά τη μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο ένας είναι 50χρονος εθελοντής δάσο πυροσβέστης και μπήκε από την Παρασκευή, τη νύχτα της Παρασκευής, στο νοσοκομείο Θήβας, γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και άλλος ένας δάσο πυροσβέστης ηλικίας 40 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη μάχη, χωρίς λεπτό ξεκούρασης τώρα, τα τελευταία πολλά 24 ώρα. Στη Βιωτία είχαμε δύο συλλήψεις για την μεγάλη φωτιά που επεκτάθηκε στην Αττική. Την ανακοίνωση έκανε η πυροσβεστική και αναφέρει ότι από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών που προκάλεσε σπινθήρες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς που πήρε τις γνωστές διαστάσεις. Ήδη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολογομηχανικού που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Ποιος αναζητείται και διαφεύγει τη σύλληψη κατά τη διαδικασία του αυτόφορου? Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε.

Γυρνάω τα μέτωπα το ένα μετά το άλλο. Στη Φωκίδα δόθηκε μάχη όλη τη νύχτα και συνεχίζεται η μάχη αυτή στην κοινότητα Δωρίδων Φωκίδας.

Στην Αττικοβιωτία η φωτιά κινείται προς την Ψάφα, συνεχίζεται και εκεί η μάχη. Έχει πράσινο πολύ, είχε πράσινο πολύ στην περιοχή. Έχει και τώρα η φωτιά και ό,τι έχει απομείνει. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με όλα τα σημεία όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα. Να πάμε στο μεταξύ σε φωτιές που κλείσανε, όπως η φωτιά στο Ρέθυμνο, ας πούμε. Θυμάστε ότι είχε συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ εκεί, γιατί θεωρήθηκε ότι το δικτύο του ΔΔΕ ευθυνόταν για την έναρξη της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία για εμπρισμό. Πήγε στον ανακριτή Ρεθύμνου χθες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Για τη φωτιά στην Κρία Βρύση, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Τελικά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι μπορεί να φεθεί ελεύθερος, το επέβαλαν περιοριστικούς όρους. Και είπαμε, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων. Τι αναφέρουν σε αυτή την ανακοίνωσή τους? Ως εδώ, λέει, με την εξάντληση, δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Γιατί? Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων αντέδρασε πολύ έντονα στην απόφαση να ανασταλούν όλες οι άδειες στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής των πυροσβεστών. Λένε σε ανακοίνωσή τους, ως εδώ με την εξάντληση του προσωπικού. Η συνεχής επιφυλακή και η αυξημένη εργασιακή πίεση, λένε, δεν αποτελούν πλέον έκτακτα μέτρα, αλλά έχουν εξελιχθεί σε μια μόνιμη πραγματικότητα για τους πυροσβέστες. Και φυσικά τονίζουν αυτό που ακούγαμε και χθες από τον κύριο Ψαρόπουλο να μας λέει, που είναι των εποχικών πυροσβεστών, αλλά μιλούσε για όλο το πυροσβεστικό σώμα. Μιλούν για την έλλειψη προσωπικού, για τα οργανικά κενά στο πυροσβεστικό σώμα, που αντιμετωπίζονται με την επιβάρυνση των ήδη υπηρετούντων πυροσβεστών. Τους βλέπουμε, είναι μέρες στη μάχη με τη φωτιά. Τους έχουμε δει και τα προηγούμενα καλοκαίρια σε ένα μικρό διάλειμμα της φωτιάς να κοιμούνται στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ άσχημες οι συνθήκες που εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί λείπει προσωπικό.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Αχαΐα, να δούμε εκεί πώς έχει ξημερώσει σήμερα, γιατί είχαμε φωτιές και εκεί και στην Αιγιάλια είχαμε. Να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη. Καλημέρα κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Πώς έχει η κατάσταση στην περιοχή σας, στην ευρύτερη περιοχή σας?
1: Δυστυχώς, να πω το δυστυχώς, αλλά να πω και τα ευχάριστα. Δυστυχώς, εξακολουθούν να έχουμε ανέμους. Mm-hmm. Όχι τόσο ισχυρούς όσο χθες και προχθές, αλλά πραγματικά δεν έχουν κοπάσει όσο περιμέναμε και όσο μας είχαν πει τα δελτία της ΕΜΗ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, η φωτιά στην Γιαλία, στην Αραβωνίτσα συγκεκριμένα, πλέον
0: ναι,
1: γιατί εκεί είχε εστιάσει, το, mm-hmm, δύο μέτωπα βασικά είχαμε, έχει κοπάσει, έχει μειωθεί αρκετά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει φύγει κανένας βέβαια, έτσι, ούτε από πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε από χωματουργικά, ούτε από υδροφόρες.
0: Τι είναι δασική έκταση, είναι καλλιεργήσιμες, τι είναι?
1: Είναι, κοιτάξτε, είναι δύο μέτωπα. Είναι, mm-hmm, ο Φίνικας, ένα ποτάμι, το οποίο πραγματικά ήταν εκεί που έγινε μεγάλη μάχη, mm-hmm, να μην περάσει η φωτιά το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: το οποίο είναι μεγάλο, αλλά ήταν τόσο δυνατός ο άνεμος που υπήρχε αυτή η επικινδυνότητα και υπήρχαν, mm-hmm, σημεία στο ποτάμι που ήταν πιο στενά,
0: mm-hmm,
1: και είχαν παραταχθεί όλες οι δυνάμεις και εκεί, όχι μόνο εκεί, διότι αν περνούσε το Φίνικα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν σήμερα. Μετά θα είχε μια τεράστια έκταση,
0: ναι,
1: η οποία θα οδηγούσε κατευθείαν στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Άρα περιορίστηκε εκεί. Όμως λόγω της αλλαγής του ανέμου άρχισε να ανεβαίνει προς το βουνό,
0: mm-hmm,
1: προς τα πάνω δηλαδή, έτσι ώστε να φτάσει στην αρχή του ποταμού και, και πάλι να περάσει προς την δυτική πλευρά.
0: Ναι.
1: Άρα υπήρχαν δύο προσπάθειες να κοπεί η φωτιά, να μην συνεχίσει να ανεβαίνει στο βουνό και να μην περάσει το ποτάμι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι και στα δύο μέτωπα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Το
1: μέτωπο στο βουνό κυρίως με αέρια.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιες μονάδες σε μοδέ, γιατί είναι
0: πάρα πολύ. Εν αέρια σήμερα, φαντάζομαι, έτσι. Μπόρεσαν και χθες. Και στην Αιγαία είχε και χθες, ναι.
1: Είχαμε και χθες εν αέρια, βέβαια δεν είχαμε καναντέρ, είχαμε τράκτορες.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε τράκτορες, είχαμε τρεις τράκτορες που δεν σταμάτησαν μέχρι τη δύση του ηλίου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πιο μικρά αεροπλάνα. Μπορούν όμως να κατέβουν χαμηλά και να ρίξουν μικρότερη ποσότητα βέβαια από το καναντέρ, αλλά νομίζω ότι βοηθάνε αρκετά και οι τράκτορες.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια είχαμε και ένα ελικόπτερο που και αυτό έκανε δουλειά. Γιατί όλες οι δυνάμεις πήγαν απέναντι για τη μεγαλύτερη φωτιά που ήταν στη Φωκίδα, φυσικά, στο Πόρτο Γερμανό κτλ. Υπάρχει κατανόηση. Αλλά και αυτά τα τρία αεροπλάνα που επιχειρούσαν μαζί με τις επιείες και με τα χωματουργικά της περιφέρειας κάνανε πολύ καλή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι οι ίδιοι άνθρωποι ήταν, και να τους συγχαρούμε και δημόσια, οι οποίοι ήταν από το πρώτο λεπτό του Φλόκα, στη μεγάλη φωτιά, στην άλλη πλευρά της Αχαΐας.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέγαμε, ότι είναι ασταμάτητη, ο αγώνας που δίνουν είναι ασταμάτητος.
1: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά, και εγώ έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες, αλλά, mm-hmm, έστω δύο-τρεις ώρες θα κοιμηθώ. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν. Πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι, ανεξάρτητα ποιος πώς μπαίνουν οι φωτιές, πραγματικά είναι μια άλλη ιστορία για μια συζήτηση την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη τη στιγμή στο πεδίο υπάρχουν άνθρωποι που τα δίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι δίπλα τους, πραγματικά θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο.
0: Έτσι, και πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Έτσι
1: ο κόσμος
0: είναι.
1: Νομίζει, βλέπει το σπίτι του, το καταλαβαίνω. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα παίρνει ο καθένας εκείνη τη στιγμή της κρίσης. Επειδή είμαι και στο κέντρο επιχειρήσεων και προσπαθώ να πάω και στο πεδίο. Το σπίτι μου, το σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Η πυροσβεστική είχε χθες περίπου γύρω στα 40 οχήματα. Δεν ήταν 40 τα σπίτια. Τα σπίτια μπορούν να είναι μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να τα βάλεις εκεί έτσι ώστε να σταματήσει τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι σε ένα χωριό που χθες με πήραν, είχαμε δύο οχήματα μέσα στο χωριό και σε πήραν τηλέφωνο γιατί δεν ήταν σε ένα άλλο σπίτι παραδίπλα γύρω στα 40 μέτρα.
0: Ναι, γιατί ο καθένας έχει την αγωνία του. Αυτό είναι τώρα και δεν μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι να κόψεις τη φωτιά, να μην πάει μετά στα χειρότερα. Και να σταματήσεις και ταυτόχρονα να σώσεις. Σώσαμε τις βιομηχανίες που χθες βγήκαν στα κανάλια όλοι και λέγανε καίγεται βιομηχανία, μια μεγάλη βιομηχανία κρέατος,
0: mm-hmm,
1: η οποία δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι.
1: Πήραμε χωματουργικό και δηλαδή την προλάβαμε την κατάλληλη στιγμή όμως.
0: Άρα τώρα κύριε Ζαΐμη είμαστε σε επιφυλακή, φοβάστε για να ζωπηρώσεις δηλαδή.
1: Επιχειρούν, σβήνουν γιατί, mm-hmm, υπάρχουν μικροαιστείες και γίνονται πολλές κυλιδώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μια τέτοια κυλίδωση μπορεί να φύγει να πάει πάλι στο δάσος και να έχουν τα ίδια.
0: Ας ελπίσουμε να λήξει ο συναγερμός, τελείωσε σας.
1: Αυτό θα το πει και λίγο ο καιρός,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Και να πω βέβαια ότι είχαμε μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, μεγάλη σταφιδοπαραγωγική περιοχή, mm-hmm, της Σταφίδα της Αιγιαλίας όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αρκετά μεγάλες καταστροφές αυτό, φυσικά και δασικός πλούτος. Και έχει περιοριστεί, ευτυχώς δεν είχαμε πραγματικές οικίες, ενώ πρώτες κατοικίες, κάποιες εξοχικές κατοικίες, αλλά νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ.
1: Υπάρχει εμπειρία στην υπηρεσία της πυροσβεστικής και με τα εν αέρια και με τα ντρόν βοηθήσαν πολύ. Υπάρχει, mm-hmm, μια εμπειρία βέβαια η οποία βοηθάει Μαζί με τις αντοχές των ανθρώπων.
0: Ισχύει. Στελέχωση θέλει. Θέλει προσωπικό, αυτό είναι.
1: Δεν
0: για να μην εξαντλούνται έτσι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Διπλάχη, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ασφαλώς. Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαΐμη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εύχομαι γρήγορα να λήξει τελείως ο συναγερμός
1: στην περιοχή. Δεν τελειώσαμε. Είμαστε στην αρχή του Αυγούστου.
0: Mm. Ναι, όχι, για σήμερα λέω τουλάχιστον.
1: Προφέρμανση ήταν όλο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Ελπίζω πως όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

Αυτό είναι το Ντελέντα Έστε, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Δήμου Μούτζη. Του Δήμου Μούτζη που γεννήθηκε σαν σήμερα, μια μέρα το 1938, αυτού του πολύ ιδιαίτερου Έλληνα συνθέτη. Και κοίτα να δεις, σαν σήμερα, καλά πολύ παλιότερα, το 46 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρας, στον οποίο αναφέρεται εδώ το τραγούδι, νικά το βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί την περίφημη φράση «Βένι, Βίντι, Βίτσι, ήλθον, είδον και ενίκησα».

καθάγονται λένε ΔΑΕΣ, τι καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Εδώ έχουμε καταστροφές σε υπέροχα κομμάτια της Αττικής και της Βιωτίας και όχι μόνο, δυστυχώς. Και σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB δηλαδή, ο καπνός αυτός από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και από την Ψάθα και όλη την Αττικοβιωτία μεταφέρεται νότιο-δυτικά, εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, κάλυψε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Πελοποννήσου και οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλια και τη Φωκίδα μεταφέρθηκαν δυτικά, ακολουθώντας τη γενικότερη ροή των ανέμων. Καπνό είδαμε χθες και στην Αττική και μάλιστα πυκνό, ήταν πυκνός καπνός αυτό το πράγμα που βλέπαμε.

Και ο Δημήτρης από την Χαμολιά, 65 χρόνια, μου λέει: μένω στο δασικό αυθαίρετο στη Χαμολιά. Καθαρίζω κάθε μέρα, πεύκω βελόνες παντού, χρειάζονται τσουγκράνες, σκάδι και άνθρωποι για να μαζέψουμε. Χρειάζεται καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών, κατά πλάτος και καθύψος, οχήματα, κατάλληλα, λισοπρίωνα κτλ. Και βέβαια κόπος, λέει. Λέγαμε ότι τα πιο δύσκολα τώρα είναι στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Εκεί έχει σημάνει συναγερμός, γιατί στα 112 που λέει ότι η φωτιά είναι στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί, να πάνε προς την πόλη των Μεγάρων. Αυτό το πράγμα γίνεται όλη νύχτα, έτσι. Φανταστείτε την αγωνία που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μην μιλήσω για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμενό που έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους.

Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξελίξεις με τη φωτιά. Έχουν προλάβει όμως μια εικόνα και από αυτήν. Ξεκινάω με την απογευματινή, την κυριακάτικη απογευματινή. Σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Κυβέρνηση και Οικονομικό Επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Συνέντευξη του Άκη Σκέτσου στην εφημερίδα Απογευματινή. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των πολιτών προαναγγέλει. Στην Απογευματινή έχουμε πλέον όλα τα έργα για περισσότερα και προσιτά ακίνητα. Η κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της πέρασε σημαντικές τομές αντιμετωπίζοντας τη ρίζα της παθογένειας και νοοτροπίες δεκαετιών. Στρατηγική με έργα δράσης και επικοινωνία από την κυβέρνηση, οδηγίες Μητσοτάκη και κομβικές μεταρρυθμίσεις στο δρόμο προς την Κάλπη. Για το Κυπριακό είναι αναγκαία η σύγκληση νέας πολυμερούς. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μαυρίδης στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της απογευματινής. Πασόκ versus Ελλάς, κεντροαριστερή σύγκρουση και στις μεταγραφές. Εκπλήξεις πώς η Ελλάδα γίνεται διεθνής κόμβος φοιτητών. Αναβάθμιση των ΑΕΗ, ψηφιακές καινοτομίες, ίδρυση νέου Υπουργείου. Και σε μόνιμη λειτουργία το 112 Λερναία Ίδρα τα πύρινα μέτωπα σε ύψιστη επιφυλακή η χώρα. Το κοκτέιλ ζέστης και δυνατών ανέμων θεριεύει τις πυρκαγιές και προκαλεί τρόμο, εκενώσεις οικισμών και κόκκινο συναγερμό σε όλα τα επίπεδα.

Τελευταία εξέλιξη από τα μέτωπα της φωτιάς. Έχει βγει νέο 112 για εκένωση από τη Νέα Δάφνη προς τα Μέγαρα. Όπως είχαμε πριν και από άλλες περιοχές προς τα Μέγαρα. Καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά εκεί παίρνει διαστάσεις. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε πριν με τον Δήμαρχο των Μεγαραίων, αλλά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αδυνατεί αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με την επικοινωνία, γιατί είναι μαζί με τους πυροσβέστες στα δύσκολα σημεία. Συνεχίζω εγώ με τη ματιά μας στις εφημερίδες. Πάμε στο Βήμα. Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες? Ευνηδιασμό, ομολογούν στην πολιτική προστασία. Τι φοβούνται? Με κόκκινα γράμματα η αλήθεια για τα γλυπτά. Το στοίχημα της επανένωσης. Υποκλοπές και αγωγές σλαπ στην Alter Ego Media. Η απόφαση, η δικαίωση και ένας φάκελος σε κρεμότητα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το ερώτημα για το άνοιγμα της έρευνας. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, κωδικός μεσαία τάξη, στόχος σε μικρομεσαίοι και δημοσκοπήσεις, φάκελος στεγαστική κρίση, κοινωνική κατοικία, τα μέτρα και αυτό που κάνουν οι άλλοι. Διαξηφισμοί Μάνος Χατζηδάκης, σε ποιον ανήκει ο Γιάννης Οφωνιάς. Η Αυγή της Κυριακής, Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας, πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το σχέδιο πολιτικής σύγασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Η Ελλάδα στις φλόγες, τρεις πυροσβέστες έπεσαν στην ώρα της μάχης, καταστροφή στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, οι καύσονες που καίνε την Ευρώπη. Κλείνει τις εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης. Εργατικά ατυχήματα, τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα, άμεσα χρηματιστηριακά κέρδη για την εταιρεία, μελλοντικά ωφέλη για τη διαχείριση, διαφωνούν οι Δήμοι, ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα μια μεταρρύθμιση μπίζνα. Το πρώτο θέμα, οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη, γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο, τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο, θα μετρήσει τις αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Το μεγάλο ξεκατίνιασμα Πασόκ Τσίπρα. Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα σε βίλες παραδείσους. Κωνσταντίνος Φλώρος, συνέντευξη, ο στρατηγός για όλα. Τζόρτζ Γιαννικόπουλος, ένας Έλληνας ανακαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνεις βάρος αλλά όχι μυϊκή μάζα.

το παρόν τσουνάμι ψηφιακής οργής βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Αγανάκτησε ο κόσμος που αντί για εξυγχρονισμό αντιμετωπίζει ηλεκτρονικοποιημένη γραφειοκρατία. Ευκαιρία για μόνιμη επιδότηση μετέρων ή εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Κίνδυνος θάνατος εις καλοσχές, ποιος ελέγχει αν είναι στέρεες και ασφαλείς. Παύλος Μαρινάκης, δεν ήθελα να αφήσω στον επόμενο μια καυτή πατάτα. Πατριωτικό μέτωπο συγκροτεί ο Σαμαράς. Έρχεται η σύγκρουση των συγκρούσεων με δύο νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρωτοβουλία Γκουτιέρες, Λευκοσία και Αθήνα εξοραίζουν τη διχοτομική πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό. Ο Ελεύθερος Τύπος, το τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη, τα 3 και 2 μέτρα για συνταξίουχους στη ΔΕΘ. Μαξίμου, επιχείρηση εξουθένωσης της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση πατάει γκάζι για μεταρρυθμίσεις, προεκλογικό αγώνα στο 2027 και ποντάρει στην έλλειψη αντοχής των υπόλοιπων κομμάτων. Το μεγάλο παζάρι της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό. Η κυριακάτικη κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών μετά την Ισπανία. Φόβη για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα. Προς κατάργηση οδηγεί τη συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Εργατικά δυστυχήματα από τα εξαμήλια στη Βιολάντα όταν η εργασία μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου. Σε κατάσταση εκλογική ετοιμότητα, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Holds no currency. He is a foreign man. Η καθημερινή της Κυριακής σαρώνουν το δικό μας βυθό, αντιμέτωποι με τα λευτικά της γείτονος, πώς οι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστική βεβαία κυνηγητό στα αποκαίδια του Ρεθύμνου, στρατηγική αμφισημία, ο Τσίπρας και η αριστερά των οικοκυρέων. Μπαράζ δυστυχημάτων, επιθεώρηση χωρίς επιθεωρητές για την εργασία. Η Real News, η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Ο Ζέλ απειλεί τον Ερντογάν, το νεοσύστατο κόμμα γεννή παρτί αναπτύσσει δική του δυναμική, αμφισβητεί την... αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμεραγκ για τον Τούρκο πρόεδρο, η απόφαση του να διασπάσει την αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης στη Real. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Συνέντευξη Μιλένα Αποστολάκη, καμιά συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Πύρνος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, επιχείρηση καθαρά χέρια, αποκάλυψη νόμος και τάξη σε όλη την Κρήτη με εντολή Χρυσοχοίδη. Τραμπουκισμοί Κωνσταντοπούλου στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Η κυριακάτικη One Voice, η κρυ-κρυ απειλεί το περιβάλλον, ξεσηκωμό στις Σέρες, όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Συνεχίζεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέντευξη του Θωμά Μόσχου.

Έτσι. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι δύο αποτυχημένες του Υπουργείου Οικογένειας, βιτρίνα επικοινωνιακή διαχείριση και προσωπική μηχανισμή από τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τη Σοφία Ζαχαράκη, ενώ αμφότερες προωθούν με πάθος τη Walk Agenda. Σύγχρονος ραγιάς ο Κώστας Στασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής των Ελλήνων στους Τούρκους, ο ρόλος Γκουτέρες είπα, όλο το σχέδιο για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Και ακτινογραφία σοκ για τα αποκαίδια. Μακεδονία, η νέα εποχή μετά τη διάκριση στην UNESCO, Όλυμπος επιτέλους στο ύψος του, τι σημαίνει για την περιοχή μας, τι πρέπει να κάνουμε.

Λοιπόν, τελευταία νέα από τα μέτωπα, το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι αυτό το μέτωπο των Μεγάρων. Η φωτιά κινείται προς την πόλη των Μεγάρων. Υπάρχουν, όχι προς την πόλη, κινείται προς την περιοχή εκεί. Είναι στη βιομηχανική περιοχή κοντά. Υπάρχουν 2-112 για εκενώσεις. Σε πύρινο κλειό παραμένουν η Ψάθα και η Βένιζα.

Διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Βένιζα στο Πόρτο Γερμενό ή στην Ψάθα κοντά, όπου η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την αυλή του σπιτιού τους και οι δύο ηλικιωμένοι τελικά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε στην Φωκίδα, πάμε στη Δωρίδα συγκεκριμένα που δοκιμάζεται από χθες να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πώς είναι σήμερα, τώρα, τα πράγματα τις τελευταίες ώρες?
1: Θα σας πω ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μικροαιστείες που ο φόβος αυτός είναι και ο αέρας. Αυτή τη στιγμή έχει ένα αεράκι που βοηθάει λίγο τη φωτιά, αλλά είναι σε έλεγχο. Γίνονται παρεμβάσεις από την προσβεστική.
0: Έχει τεθεί δηλαδή υπό έλεγχο η φωτιά μας, λέτε?
1: Όχι, είναι υπό έλεγχο, ενώ οι μικροαιστείες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μεγάλη αιστεία. Γίνονται παρεμβάσεις από 3 καναντέρ. Υπάρχει η προσβεστική, υπάρχουν τα μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου, η πολιτική προστασία. Γίνεται διάνοιξη δρόμων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα σημεία που υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες, για να προλάβουμε το χειρότερο.
0: Είναι δύσβατα σημεία αυτά?
1: Είναι δύσβατα, ναι. Είναι δύσβατα και γίνονται διάνοιξεις με ελπιστριοφόρο μηχανήματα να φτάσουμε κοντά στα σημεία.
0: Περάσατε μια πολύ δύσκολη νύχτα.
1: Δύσκολη νύχτα, ναι, και αποτύπωση σήμερα είναι ένα.
0: Αυτό, για δώστε μας την εικόνα σήμερα, τον πρώτο απολογισμό που έχετε.
1: Σήμερα τι να σας πω, ότι έχει καεί εδώ πέρα η περιοχή και τη βλέπεις και...
0: Έχει καεί δηλαδή, δάσος είναι...
1: Είναι δάσος είναι. Πέρασε μέσα από τα σπίτια,
0: Πεύκο δάσος ήταν, κύριε Γιαννόπουλε, είναι τι είναι?
1: Είναι πεύκα, είναι και δέντρα, δάσος.
0: Ναι.
1: Το ευτύχημα είναι ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Έχουμε απώλεια σπιτιών, τριών σπιτιών στο χωριό Κλίμα. Έχουμε συνέχεια. Είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή γιατί έχει αέρα, έχει βάλει λίγο αέρα.
0: Ενώ το πρωί ήταν λίγο πιο...
1: Το πρωί ήταν πολύ χαλαρά, δεν είχε αέρα, αλλά μετά ξεκίνησε ο αέρας και αυτό φοβίζει πέρα τα...
0: Αυτό που έχουν πει είναι ότι ως το μεσημέρι έτσι θα έχει διαλύματα ο αέρας και μετά θα έχει, ας πούμε, πιο έντονες ρηπές. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή.
1: Ναι. Κάναμε το συντονιστικό το πρωί, αποτυπώσαμε... Το τι έχει συμβεί και έχουμε πάρει τις εντολές από την επιχείρηση, από την μετροστική και είμαστε σε όλα τα σημεία, σε όλα τα σημεία τα οποία είναι μικρές αιστείες, αλλά είναι, φοβούνται να μην, αυτό που σας είπα και πριν, μην φύγουν και μετακινηθούν σε άλλα χωριά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάνουμε τις παρεμβάσεις με ελπιστριοφόρα μηχανήματα να φτάσουν στα σημεία.
0: Ναι. Εύχομαι να πάει καλύτερα το πράγμα, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο.
1: Μακάρι να είστε καλά και εσείς.
0: Έχετε εκενώσει, παραμένουν εκενωμένα κάποια χωριά?
1: Όχι.
0: Έχουν γυρίσει όλοι οι σπίτια τους δηλαδή.
1: Γυρίσει γιατί έχουν καεί τα γύρω-γύρω σημεία και δεν υπάρχει φόβος.
0: Και τα τρία σπίτια ήταν πρώτη κατοικία που κάηκαν?
1: Η μία ήταν πρώτη κατοικία, τα δύο δεν ήταν. Ήταν
0: εξοχικά.
1: Επισκέπτες. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Χωρίς αναζωοπυρώσεις, ευχόμαστε.
1: Ευχή να είναι.
0: Έτσι,
1: είστε καλά.
0: Έτσι, ευχαριστώ. Καλύτερη κατάσταση λοιπόν στην Δωρίδα. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες, έχει ανέβει ο αέρας, οπότε είναι σε επιφυλακή. Συνεχίζεται η επιχείρηση και από τα Καναντέρ και από τις επίγειες δυνάμεις. Για να δούμε. Μαλή.

0: Για να έρθουμε στην Αττική, που έχει δεχθεί πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα, εφόσον καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το Πόρτο Γερμενό. Να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλημέρα, κύριε Ζόμπο.
1: Καλή σας μέρα, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής.
0: Mm-hmm. Α, εκπρόσωπος τύπου, με συγχωρείτε λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Για δώστε μας λίγο, έχετε τελευταίο απολογισμό από τις περιοχές εκεί, Πόρτο Γερμενό, που έχει σταματήσει με τη φωτιά, αλλά έχουμε μεγάλη καταστροφή, και από το αν απειλείται ακόμα η ψάθα ή όχι, αν έχουν περάσει φλόγες προς τα εκεί. Δεν σας ακούω, κύριε Ζόμπο. Τώρα, όχι, ενώ στην αρχή σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά. Αν έχετε ακουστικά ή hands-free, καλύτερα να το βγάλετε, να έχετε το τηλέφωνο στο κοντά, για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Α, τώρα σας ακούμε. Με διακοπές. Αχ, δεν ξέρω τι έγινε, θα προσπαθήσουμε λίγο να σας ξανακαλέσουμε ή μπορούμε να μιλήσουμε, νομίζετε. Αχ, θα ξανακαλέσουμε λοιπόν. Παρακαλέσουμε την Ειρήνη Λεγάκη να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ζόμπο.

0: Έχουμε τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής πάλι. Ελπίζω να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλά. Κύριε Ζόμπο, μας ακούτε?
1: Τώρα σ' ακούω και εγώ μια χαρά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση πρώτον στο πρώτο γερμενό που έχουμε έναν απολογισμό πια και στην Ψάφα, αν απειλείται η Ψάφα αυτή την ώρα ή όχι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βασικό μέτωπο έχει κυρίως μετακινηθεί νοτιότερα προς την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Mm-hmm. Να σας πω ότι λίγο πριν τις 10 εκδόθηκαν δύο νέα μηνύματα 112. Mm-hmm. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη με οδηγία απομάκρυσης προς τη Νέα Πέραμο και για τη βιομηχανική το δεύτερο περιοχή των Μεγάρων με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα.
0: Άρα η φωτιά είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή, στα Μέγαρα.
1: Όλες οι εκκαινώσεις γίνονται προληπτικά όπως γνωρίζετε, γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Θεωρούμε ότι δεν θα φτάσει προς τα εκεί, αλλά τέλος πάντων σε πρώτη φάση πρέπει να εκτεθεί 112.
0: Είναι κοντά δηλαδή προς την εθνική οδό, σε ποιο
1: αυτή
0: κομμάτι?
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά ουσιαστικά κινείται στο όριο, δηλαδή στην γραμμή Ψάφα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Δίπε Μεγάρων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πιάνει λοιπόν μια μεγάλη περιφέρεια.
1: Mm? Σωστά. Στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν ακόμα κάποιες διάσπαρτες ενεργές εστίες. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος αναζωπηρώσεων και λόγω των σημερινών ανέμων.
0: Mm.
1: Εμείς να σας πω ότι ως περιφέρεια συνδράμουμε συνολικά σήμερα σε όλη την Αττική με 59 υδροφόρες, 9 μηχανήματα έργου και λεωφορεία όπου μας έχει ζητηθεί, mm-hmm. όπως χθες στην περίπτωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Mm. Και στο Πόρτο Γερμενό αυτή τη στιγμή βρίσκονται 12 υδροφόρες δικές μας, επιπλέον αυτό που σας λέω δηλαδή. Mm-hmm. Και ένας φορτωτής ερπιστηριοφόρος για να ανοίξει τη διάνοιξη ζωνών αντιπυρικών όπως απαιτείται από οποιαδήποτε κλίση έχουμε αντιπυριζωστική υπηρεσία.
0: Ναι. Τώρα, η εικόνα εκεί στο μέτωπο αυτό που κινείται προς την Ψάφα, ξέρετε αν απειλείται η Ψάφα? Γιατί τη νύχτα πολλές φορές λέγανε ότι περνάνε οι φλόγες, ας πούμε, από μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Έχει βγει εκένωση, έχουν βγει 112 και για τα δύο σημεία που σας είπα. Mm-hmm. Θεωρώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κίνδυνος. Mm-hmm.
0: Και στα Μέγαρα λέτε ότι είναι προληπτικές οι εκένωσεις και πάλι.
1: Όλες οι εκένωσεις αυτές είναι προληπτικές. Αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, το ενημερώνει η περιοριστική υπηρεσία άμεσα.
0: Παρ' όλα αυτά, έχει ανέβει λίγο αέρας και αυτό είναι κάτι που προφανώς δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Έχει ανέβει δηλαδή σε πολλές περιοχές. Η άνεμη είναι πιο ισχυρή τώρα. Στα Μέγαρα λοιπόν, μας λέτε ότι είναι μια μεγάλη περιοχή, όχι στα Μέγαρα. Η φωτιά που αγγίζει σε επικινδυνότητα και τα Μέγαρα ξεκινά.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλη η επιχειρησιακή κατάσταση της περιοριστικής έχει μεταφερθεί Ψάφα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγία Σκέπη, mm-hmm. και προς την Πύρου Μεγάρων και γι' αυτό έχει εκδοθεί και το 112 προληπτικά για τις περιοχές αυτές.
0: Ωραία. Η κυκλοφορία στην Εθνική γίνεται κανονικά, δεν έχει προς τα εκεί κάποια εκτροπή, απαγόρευση κτλ.
1: Υπάρχουν εκτροπές. Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία και εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμούς σε δρόμους προς Πόρτο Γερμενό, Ψάφα, Βίλια, Άγιο Νεκτάριο, Βένιζα, Αλεποχώρη, αλλά η εθνική οδός κινείται κανονικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Θα δούμε τον απολογισμό τις επόμενες ώρες περισσότερο, να κοπάσουν λίγο τα μέτωπα, να μην υπάρχει κίνδυνος. Και
1: η μάχη δίνεται εκεί, τώρα, νομίζω ότι ο απολογισμός είναι τις επόμενες μέρες, ώρες, να το δούμε. Οπότε θα σας εστιάσουμε εκεί.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί παράταση. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν διακυμάνσεις από τα ψηλά στα πολύ ψηλά. Εδώ οι τιμές της βενζίνης έχουν διακυμάνσεις από τα πολύ ψηλά στα πάρα πολύ ψηλά. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά. Να δούμε τι θα γίνει.

Να σας θυμίσω ότι από αύριο 3 Αυγούστου τελειώνει ο χρόνος για τις παλιές ταυτότητες. Τι εννοώ, δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο ούτε για τις μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν, ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Θα μπορείτε όμως να τις χρησιμοποιείτε για κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο ή σε υπηρεσίες κτλ. Και αυτό ως το Σεπτέμβριο 27. Μετά δεν θα γίνονται δεκτές ούτε εκεί. Ραντεβού δύσκολα πάλι, δεν βρίσκονται τόσο εύκολα. Πρέπει πάντως να μπείτε στο Gov να ψάξετε να βρείτε κάποιο διαθέσιμο ραντεβού κάπου κοντά σας. Με ένα καλό νέο, έτσι από τα καλά που τα κυνηγάμε και δεν υπάρχουν αυτές τις μέρες να κλείσουμε. Είχαμε νέο χρυσό μετάλλιο χθες για τις αδερφές Αλεξανδρή. Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκαν και στο ελεύθερο ντουέτο. Στην συγχρονισμένη κολύμβηση κατέκτησαν άλλο ένα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Ντουμπλάρισαν λοιπόν τα χρυσά τους μετάλλια οι αδερφές Αλεξανδρή, γιατί είχαν πάρει και στο τεχνικό η Άννα Μαρία και η Ειρήνη. Μπράβο στα κορίτσια.

Λοιπόν, τα Μέγαρα είναι το σημείο αιχμής της φωτιάς αυτή την ώρα. Ακούσαμε και τον κύριο Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής νωρίτερα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και με την Κεφαλονιά, γιατί και εκεί είχαμε επιθετική φωτιά τις προηγούμενες ώρες, να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορούσαν νωρίτερα να μας μιλήσουν οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν στο μέτωπο της μάχης. Θα τα δούμε όλα και θα δούμε και άλλα θέματα, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ, τη δεύτερη ώρα μας με τις στιχομηθείες που είπαμε θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι σήμερα, έτσι.

εδώ είμαστε στις στιχομηθίες μας, στα παραπολιτικά 90,1, δυο λεπτάκια μετά τις 11, ώρα δεύτερη. Και εδώ και πολλές ώρες έχετε συνεχή ενημέρωση και από τον τηλέμαχο Σαντοριναίο, 7 με 10, και εμείς εδώ προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα νεότερα. Στην Κεφαλονιά δεν είναι τα πράγματα πολύ καλά και για τη Δάσος έχουμε επικοινωνήσει με τους ανθρώπους εκεί. Η Ειρήνη Λεγάκη έχει μιλήσει, αλλά δεν μπορούν να μας μιλήσουν τώρα. Μόλις μπορέσουν, θα έχουμε επικοινωνία να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Λοιπόν, Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο απέναντί μου. Εδώ παρεούλα τα βγάζουμε τα τρίωρα. Η Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της παραγωγής, πολύτιμη, πολύτιμη συμβολή της. 2-11, 10, 80, 8, 80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Λεγάκη δίνει τον ηγόν, το δικό της αγώνα από εκεί, πρέπει να σας πω. Και ό,τι ακούμε από την επικοινωνία μας με τα πύρινα μέτωπα είναι κατόρθωμα της Ειρήνης Λεγάκη και της Κατερίνας Πλατή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο μικρόφωνο, ως τη μία, η Τζούλη Τσίγκα.

Εδώ οι REM διασκευάζουν Leonard Cohen, First We Take Manhattan. Έχουμε την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη ανασκόπηση. Φυσικά αναφέρεται στις φωτιές και στο θάνατο των τριών πυροσβεστών. Υπάρχουν στιγμές, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, στα μέτρα για τους εργαζόμενους και τις μητέρες, στις παρεμβάσεις στην υγεία, στα έργα υποδομής και στην οδική ασφάλεια. Αλλά εμείς θα πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι συμφώνησε να ακυρώσει τις νέες επιθέσεις που σχεδίαζε για το Ιράν, γιατί λέει του το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, βλέπε Σαουδική Αραβία. Μόλις προχθές ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε στο Υπουργικό του Συμβούλιο ότι θα έδινε διαταγή να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν. Και χθες ανέφερε ότι ο στρατός των ΗΠΑ ήταν έτοιμος να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος που ο κόσμος είχε να δει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά λέει στη βάση αυτού του αιτήματος δέχτηκα για το καλό του κόσμου να ακυρώσω την επίθεση με προϋπόθεση να συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Και το Ισραήλ λέει ενώνεται μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση. Μάλιστα. Απ' την άλλη, μια που ανοίξαμε το παράθυρο στον κόσμο, να πάω και στην Κούβα, η οποία είναι και πάλι βυθισμένη στο σκοτάδι. Σε 5 από τις 15 επαρχίες, συμπεριλαμβανομένες και της Αβάνας, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου, χθες, λόγω βλάβης στο δίκτυο του νησιού, που προσπαθεί να αντέξει τον πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.

Η Κούβα έχει βυθιστεί σε οικονομική κρίση εδώ και 5 χρόνια και τώρα έχει πολλές διακοπές ρεύματος λόγω και των υποδομών του δικτύου της, αλλά τους τελευταίους μήνες με τον πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Τον αποκλεισμό που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, γιατί λέει ότι η κομμουνιστική Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ. Αυτό και εδώ στα δικά μας όμως, θυμάστε την προχθεσινή, το συναγερμό, τον πανικό στην Αττική με τη φωτιά στο Χαϊδάρι, όπου εκενώθηκε το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τώρα ο Υπουργός Υγείας στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, το Δαφνί, με την πρόεδρο των εργαζομένων εκεί να τον καταγγέλει για εκφοβισμό. Ο Υπουργός ισχυρίζεται ότι δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από 3 συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, είπε, εννοώντας τους γιατρούς που του ζήτησαν να αποσυρθεί από το νοσοκομείο καθώς ήταν σε κατάσταση συναγερμού λόγω της πυρκαγιάς που έκαιγε στο Χαϊδάρι. Και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή, η Ειρήνη Κιτάκου, έκανε μια δημόσια δήλωση όπου λέει ότι ο Υπουργός επιχειρεί να εκφοβήσει και να απειλήσει με διώξεις τους ίδιους εργαζόμενους που βρέθηκαν την ημέρα εκείνη στην πρώτη γραμμή. Αυτό τώρα που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από 3 συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, δεν φόραγε και τα γυαλιά που καταγράφουν εκείνη την ημέρα, να τα ακούσουμε, να ξέρουμε.

0: Επιστροφή στα πύρινα μέτωπα. Να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, την αντιπύραρχο, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Έχετε δώσει όλες οι δυνάμεις σας πολύ μεγάλες μάχες αυτές τις ημέρες. Τώρα πώς έχει η κατάσταση, ποια είναι τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα μέτωπα?
1: Η νύχτα αυτή η σημερινή ήταν
0: Δεν σας ακούμε καλά. Κυρία Παπαβραμοπούλου, αν έχετε ακουστικά, καλύτερα να τα βγάλετε, να σας ακούμε κατευθείαν από το τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχω. Ωραία. Το σημείο δύσκολο, είμαστε κέντρο επιχειρήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Mm-hmm. Είχαμε σε εξέλιξη τη φωτιά στη Φωκίδα, τη φωτιά στην μεγάλη αντικοβιωτία της Αιγιαλίας και είχαμε και μια ένεξη φωτιά στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλες αυτές τις φωτιές, Φωκίδα, Κεφαλονιά, Αιγιαλία, δείχνουν καλύτερη εικόνα.
0: Και η Κεφαλονιά.
1: Ναι, και η Κεφαλονιά mm-hmm. δείχνει καλύτερη εικόνα, παρόλο που το βράδυ χτυπήσανε, χύσανε 6-112. Mm-hmm. Είμαστε σε καλύτερο, βελτιωμένη εικόνα, μπορούμε mm-hmm. να πούμε, συνολικά η εικόνα είναι βελτιωμένη. Το μεγάλο, η δύσκολη σημερινή φωτιά μας είναι αυτή στην Αντικοβιωτία.
0: Mm-hmm. Προς τα Μέγαρα.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέτωπα, το ένα στην Αγία Παρασκευή και το άλλο αυτό που είπατε προς τα Μέγαρα, στο Κανδύλι εκεί. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά εναέρια μέσα, δηλαδή έχουν διατεθεί πάνω από 20, γύρω στα 25 εναέρια μέσα, mm-hmm. όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή και σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρήσουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν την υδροληψία. Mm. Όμως τα ελικόπτερα επιχειρούν κανονικά. Αυτό μιλάμε από αέρος. Επίγεια περίπου επιχειρούν 500 πυροσβέστες. Δίνουν μάχη τώρα δεύτερη, τρίτη μέρα. 22 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης, δεύτερης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης, δέκατης, 18ης ΕΜΟΒΕ. Ναι. 150 οχήματα περίπου. Mm-hmm. Δίνουμε μια τιτάνια μάχη. Θα είμαστε σε επικοινωνία σήμερα. Θυμίζω ότι η Αττική έχει πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητα σήμερα 4, mm-hmm. άρα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είναι η επιχείρηση στην Αντικοβιωτία σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα, στα δύο μέτωπα λοιπόν μας λέτε. Το ένα είναι αυτό στην Αγία Παρασκευή και το άλλο είναι από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα.
1: Σωστά, σωστά. Για το οποίο ήχησαν σήμερα και τρία μηνύματα το πρωί.
0: Έχουν γίνει εκενώσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Όπου στην ιστορία, στην υπόθεση των Μεγάρων είναι να κατευθυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Έτσι ήταν η οδηγία.
1: Ναι, φυσικά. Mm. Έχουν γίνει. Από τις 10 παρα 10 ήταν η περιοχή Αγία Σκέπη και Κανδύλι να πάει στη Νέα Πέραμο, η Διπέμ Μεγάρων στα Μέγαρα mm. και οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πεσκενέας και Αγίος Φαράντης mm-hmm. και αυτοί προς τα Μέγαρα. Παρακαλώ πολύ, έκκληση, θα ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες τις αρχές, τις εντολές των αρχών.
0: Mm-hmm. Κυρία Παπαβραμοπούλου, πώς είναι το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής εκεί? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι από τη μία βιομηχανική περιοχή, έχει όμως και δέντρα. Δηλαδή, δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, το μέτωπο είναι καθαρά δεστικό. Παρασκευή. Το άλλο το μέτωπο τώρα είναι μεικτή. Δηλαδή, το άλλο το μέτωπο έχει κατέβει και έχει εκεί πέρα και. Ναι, και έχει και χαμηλή βλάστηση, θα λέγαμε, και καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Είναι μεικτό.
0: Μάλλον και κτίρια, εφόσον πάμε προς τη ΒΠΕ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η Κεφαλονιά, μας είπατε, είναι καλύτερη κατάσταση που είχαμε και εκεί.
1: Η Κεφαλονιά είναι βελτιωμένη εικόνα, όπως και άλλες οι πυρκαγιές. Mm-hmm. Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία σήμερα για την πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ακούσαμε τι μας είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό που κινείται και προς τα Μέγαρα. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Καλημέρα, κύριε Μαργέτη.
3: Καλημέρα.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση σας.
3: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι σε μια απόσταση 20 χιλιόμετρων, 10-15 ανεξέλεγκτες εστίες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να. Είναι ένα χάος. Ζητάμε ενίσχυση από ένα αέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι να σου πω, είναι. Όταν σας λέω χάος.
0: Έχετε ένα αέρια καθόλου αυτή τη στιγμή που επιχειρούν, μας έλεγαν.
3: Όχι, τώρα ζητούσαμε να έρθουν ένα αέρια, γιατί τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ δεν υπάρχει, δεν πετάει κανένα.
0: Μας έλεγε η εκπρόσωπος πυροσβεστικής ότι έχει ανέβει ο αέρας και τα καναντέρ δεν μπορούν να πάρουν νερό αυτή τη στιγμή, αλλά μόνο τα ελικόπτερα μπορούν να επιχειρήσουν.
3: Πιθανόν. Μπορεί να είναι στο ανατολικό μέτωπο και να μην τα βλέπω εγώ, γιατί είμαι δυτικά εγώ.
0: Mm-hmm. Προς τα πού κινείται δηλαδή η φωτιά? Απειλούνται περιοχές που είναι και κατοικημένες?
3: Τόσα διαφορετικά σημεία και σε κατοικημένες περιοχές που δεν είναι, σας λέω, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είναι τραγικά.
0: Έχετε και εθελοντές που συμμετέχουν στην προσπάθεια?
3: Εθελοντές και όλοι. Είναι και ιδιώτες και υδροφόρες ιδιώτες. Είναι ένας χαμός.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ, κύριε Μαργέτη. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Εκεί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης. Πολύ δύσκολη κατάσταση, μας είπε. 20 χιλιόμετρα είναι, σε 20 χιλιόμετρα εκτείνεται το μέτωπο με πολλές ανεξέλεγκτες εστίες, λέει. Και κατοικημένες περιοχές είναι κοντά και μεικτές περιοχές με καλλιέργειες και χαμηλή βλάστηση.

0: 19 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 και πάμε να δούμε και θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τις φωτιές, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τις 13 Ιουλίου. Έχουμε 2 Αυγούστου σήμερα. Και πάμε να δούμε ένα πρώτο απολογισμό από τον εμπορικό κόσμο, από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και τον πρόεδρό της, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
0: Σε μια δύσκολη συγκυρία είμαστε τώρα μεταξύ πύρινων μετόπων, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς κινείται η αγορά, δηλαδή αν υπάρχει ένα μικρό απόθεμα στους καταναλωτές ή η ακρίβεια έχει φρενάρει τελείως κάθε αγορά.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς σε όλη τη σεζόν ήταν και τώρα, στην αρχή της τέταρτης εβδομάδας των εκτόσεων, ήταν και είναι απογοητευτική. Mm-hmm. Οι εκτόσεις είναι πολύ μεγάλες, mm-hmm. είναι πάνω από το 50%. Αυτή είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν mm-hmm. και τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν, οπότε εκποιούν τα προϊόντα τους, mm-hmm. οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Οι εκτόσεις είναι αδύναμες, γιατί το εργαλείο αυτό ρευστοποίησης που είχαμε έχει υπονομευθεί από την ίδια την πολιτεία mm-hmm. το 2022 με το νόμο 4965. Ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει όπου το θέλει. Υπάρχει ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκτόσεων και προσφορών κάθε στιγμή. Αυτό αδυνατίζει το θεσμό. Ναι. Επικρατούν αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και τη διαφήμιση. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό τότε ο Υπουργός. Κοιτάξτε, το καταναλωτικό κοινό.
0: Λέτε λοιπόν ότι ο καθένας κάνει προσφορές όποτε θέλει.
1: Όποτε θέλει, το βλέπετε δίπλα σας. Υπάρχει κάθε στιγμή από τότε που ξεκινάει μια σεζόν, υπάρχουν προσφορές από όλους. Όποιος θέλει, το κάνει. Κοιτάξτε, έχουμε δει μια Black Friday 2,5 μηνών.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε αυτά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά, το καταναλωτικό κοινό είναι περιορισμένο. Η ακρίβεια, η στεγαστική επιβάρηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Mm-hmm. Και έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιοτήτων. Προτιμούν ο κόσμος την εστίαση, τον τουρισμό, διακοπές, τιμές ανακούφισης δηλαδή. Mm-hmm. Και υπάρχει πρόβλημα. Αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα τώρα και με μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, το επαναλαμβάνω, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που τα έχουμε έτοιμα εμείς και τα προτείνουμε, αλλά η πολιτεία δεν συνομιλεί. Mm-hmm. Δεν συνομιλεί.
0: Δηλαδή δεν σας δέχεται να έχετε επικοινωνία και να περάσετε τα αιτήματά σας. Και
1: εμείς έχουμε κάνει 5 φορές, σαν Εμπορικός Σύλλογος,
0: ναι.
1: έχουμε κάνει 5 φορές έτοιμα να συναντηθούμε με τον Υπουργό και δεν έχει καταστεί δυνατόν. Και αυτή η
0: παραγωγή διαλόγου.
1: Και αυτή η απουσία διαλόγου mm-hmm. δημιουργεί επικίνδυνο κενό.
0: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριε Σαγκάρη.
1: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Και οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες στην πραγματικότητα. Αποφασίζει η πολιτεία από μόνη της.
0: Mm-hmm.
1: Χρειαζόμαστε ένα τακτικό, ουσιαστικό και διαρκή διάλογο με την πολιτεία.
0: Mm-hmm.
1: Και να είναι σύμμαχος η πολιτεία δίπλα μας. Αλλιώς τις εκτόσεις θα τις θυμόμαστε σαν έθιμο. Θα μας παίρνετε τηλέφωνο εδώ. Για να σας λέμε ότι ναι, υπάρχουν εκτόσεις. Δεν είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά εκτόσεις.
0: Είναι πραγματικές πάντως, λέτε, οι εκτόσεις. Μας είπατε πριν ότι είναι στο όριο της εκποίησης κιόλας.
1: Στην εποχή, κοιτάξτε λίγο, στην εποχή του ίντερνετ, mm-hmm. ο καταναλωτής είναι απόλυτα προστατευμένος, μπορεί να μπει για να ελέγξει την τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε, εμείς μιλάμε για τα καταστήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι περιφερειακή αγορά της Αθήνας. Θα σας ρωτήσω, ποια είναι η αγορά της Αθήνας, τι θα μου πείτε. Η Ερμού και το Πολυκατάστημα.
0: Ναι.
1: Εκεί ελέγχονται τα πράγματα. Και στις περιφερειακές αγορές ο κόσμος περνάει κάθε μέρα από το κατάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι τα κυριότερα προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα. Το ένα είναι η απότομη αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Η απότομη αύξηση η τελευταία τριετία είναι κατά 80% και μη σας φανεί περίεργο.
0: Με τι, με τα ενίκια,
1: αν έχει αλλάξει
0: με
1: το μισθωτήριο, mm-hmm. αν δεν έχει αλλάξει το μισθωτήριο είναι σίγουρα 80%. Διαφορετικά είναι 50%.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι η μεταφορά τζίρου που έχουμε εμείς, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους γίγαντες της αγοράς, είτε αυτή είναι μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε είναι μέσω των πολυεθνικών, των καταστημάτων κλπ.
0: Ναι. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων είναι ένας λόγος, ένας παράγοντας είναι το ενίκιο, άλλος.
1: Το ενίκιο είναι το πρώτο. Κοιτάξτε, όλοι οι παραγωγή, η ενέργεια, έτσι, οι πέντε αυξήσεις του κατάτατου μισθού δεν πήγανε, δεν γυρίσανε στην αγορά, δηλαδή να έχουμε μια αύξηση της τζίρου. Έχουμε διαρκώς μια μείωση της τζίρου. Πήγανε στα σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και στην εργαστική επιβάρυνση. Αυτό έχουμε πάθει. Και δεν θα αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δείτε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα κλείνουν όπως στην εποχή του Μνημονίου τα μεγάλα καταστήματα, το ένα μετά το άλλο. Εάν ένα ενίκιο είναι, κυρία Τσίγκα, 3.000, τα γελιτουργικά έξοδα είναι 9.500.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θα έχει και 2-3 εργαζόμενους, θα έχει την ενέργεια, θα είναι 9.500. 9.500 για το να πουλάς τώρα ένα τισέρτ, μια βερμούδα ή ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Εμείς αυτά τα λέμε, έχουμε στείλει μια επιστολή προς τον Υπουργό, γενικά προς την πολιτεία με 10 προτάσεις που πολλές από αυτές οι περισσότερες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αν μπορέσει να σταθεί δίπλα μας θα μπορέσουμε και κάνουμε ένα διάλογο, θα μπορέσουμε να είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση και να επιβιάσουμε κάποια χρόνια περισσότερα.
0: Αυτές οι τόσες πολλές Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα βοηθάνε, κύριε Τσαγκάρη?
1: Δεν είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά και αυτό πάλι ο ίδιος υπουργός τότε είχε κάνει όλες τις αγορές κλειστές, αλλά το κέντρο της Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκη να είναι ανοιχτό. Και επίσης τα σπάτα, τα οποία τα έχρισε τουριστική ζώνη για να μπορεί να λειτουργεί εκεί ένα εκπτωτικό κέντρο το οποίο είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λάθη, δεν μπορούν, παραμένουν κλειστά τα μαγαζιά γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τις υπερβολικές απαιτήσεις που έχει να είσαι την Κυριακή ανοιχτός, ανοιχτή τα καταστήματα, δεν ωφελούν. Και οι παραγωγικές Κυριακές είναι 4, αλλά εμείς είχαμε δεχτεί 8 τότε σε ένα διάλογο που γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαγκάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία.
0: Εύχομαι καλύτερη συνέχεια στην περίοδο των θερινών εκτόσεων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.

0: 30 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα στην Κεφαλονιά, γιατί καταφέραμε να έχουμε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Ευστάθιο Σωτηρίο Κουρή. Καλημέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μας έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής πριν ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Κεφαλονιά.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Καλύτερη είναι, αλλά έχουμε αναζωπηρώσεις. Και οι αναζωπηρώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε
0: δύσκολες. Βέβαια, φυσικά.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Αέρα έχετε μέτωπο, πολύ.
1: Έχουμε αέρα. Mm. Γιατί το μέτωπο ήταν πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και έφτασε η φωτιά μέχρι τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην περιοχή των Μαυράτων, Αμπαλοχέρα, εκεί πέρα έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Είναι κοντά στο Αργοστόλι οι περιοχές που μας λέτε?
1: Όχι,
0: πού είναι?
1: Είναι κοντά, είναι νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς.
0: Mm-hmm.
1: Κοντά στις τουριστικές περιοχές που είναι Κατελιός, είναι ναι. Σκάλα, είναι Φόρος. Είναι σε τουριστικές περιοχές, είναι από την αντίθετη πλευρά του Αργοστόλι.
0: Έχετε κενώσει περιοχές?
1: Έχουμε κενώσει πολλά χωριά, ναι. Όπως είναι το Κρεμμύδι, όπως είναι το Μαρκόπουλο, όπως είναι ο Κατελιός, όπως είναι τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι με τις αναζωπηρώσεις δεν μπορούμε να πούμε και στον κόσμο να γυρίσει.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη η πυροσβεστική που έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον για την περιοχή Μαυράτα, Χιονάτα, και θυράμωνα που έχουν αναζωπηρώσεις, δεν έχει δώσει εντολή για να γυρίσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εκενωμένα τα χωριά.
0: Είναι δάσος. Είναι δάσος,
1: είναι δασωμένα. Είναι αγρί, είναι λεώνες, είναι δασωμένα. Ανάλογα. Είναι μειχτά. Δεν είναι να πείτε ένα δάσος.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι περισσότερο και καλλιεργημένα, αλλά και ακαλλιέργητα σαν δασικές εκτάσεις.
0: Μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα αυτή την ώρα, έχετε?
1: Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, τρία εναέρια μέσα, δύο πεντετέλ που έχουμε στην Κεφαλονιά, mm-hmm. και ένα ελικόπτερο Μπέλ, mm-hmm. αλλά είναι λίγα. Είναι λίγα. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε ένα Καναντέρ. Έχουμε ζητήσει, δεν μας έχουν στείλει. Θα επαναλάβουμε πάλι το αίτημα.
0: Ναι.
1: Το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, να μας στείλουν ένα αέριο ακόμα. Για να μπορούμε τουλάχιστον στις περιοχές που αναζωπηρώνεται, που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές ακόμα, mm-hmm. όπως είναι η Μαυράτα, Θυράμωνα κλπ., να μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά.
0: Έχετε εικόνα για ζημιές?
1: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω ότι δεν καήκαν σπίτια.
0: Ναι.
1: Δεν καήκαν σπίτια.
0: Mm-hmm. Φανταζόμαι ότι.
1: Ανησυχούσαμε χθες το βράδυ που είμαστε συνέχεια στο μέτωπο.
0: Ναι,
1: πώς καούν σπίτια, αλλά δεν έχουν καεί σπίτια. Mm-hmm. Ότι από την πυροσβεστική πληροφορούμε δεν έχουν καεί σπίτι.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είναι και γεμάτη κόσμο η Κεφαλονιά αυτή την περίοδο.
1: Είναι γεμάτη κόσμο η Κεφαλονιά. Και ενώσαμε την περιοχή του Κατελιού που ήταν γεμάτο ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα κλπ. Mm-hmm. Τους πήγαμε όλους στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε και αυτοί πάρα πολύ.
0: Και παραμένουν εκεί, παραμένουν στην παραλία.
1: Όχι, έχουν γυρίσει, γιατί στον Κατελιό έχουν δώσει πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και γυρίσαμε, mm-hmm. τουλάχιστον να μην ταλαιπωρούνται. Στην παραλία να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στα Μαυράτα και στο Θυράμωνα η πυροσβεστική έχει δώσει να μην γυρίσουν ακόμα. Περιμένουμε την εντολή τους μέχρι να επιχειρήσουν 2-3 φορές τα εναέρια να δούμε πώς θα γίνει. Τους καταλαβαίνουμε κι εμείς, είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε τον άλλον να τον βγάζει στο σπίτι του και δεν ξέρει τι είναι, πώς είναι. Δεν τον αφήνουμε, να πάει να γυρίσει, γιατί η αστυνομία αστυνομεύει τους δρόμους. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Έχουμε θέμα. Τα οποία είναι επί της ουσίας διαχείριση της φωτιάς. Και mm-hmm. όταν έχουμε αναζωπηρώσεις δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστούμε. Mm-hmm.
0: Έχετε ικανή μόνιμη πυροσβεστική δύναμη στο νησί?
1: Έχουμε ικανή μόνιμη δύναμη. Έρχονται όμως πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα. Mm-hmm. Και επίσης έχει κοπεί και το ρεύμα στις περιοχές που είναι όλες τουριστικές.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχονται και δυνάμεις στις ΔΔΕ. Ήδη με τα πλοία τα πρωινά, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τη διακοπή του ρεύματος.
0: Είχατε και μια σύλληψη στην Κεφαλονιά.
1: Είχαμε και μια σύλληψη στην Κεφαλονιά.
0: Τι, για πείτε μας.
1: Ένας ο οποίος φώναζε και έλεγε ότι εγώ έβαλα τη φωτιά κλπ. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε με την προανάκριση.
0: Θα ερευνηθεί η ιστορία. Υδροδότηση υπάρχει κανονικά?
1: Υδροδότηση υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν θα κοπεί το ρεύμα, τα αντιστάσια δεν θα δουλέψουν.
0: Ναι,
1: άρα πρέπει να αποκαταστήσουμε γρήγορα το ρεύμα.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστό.
1: Είναι βασικό αυτό.
0: Το ρεύμα έχει κοπεί σε πολλές περιοχές, σε μεγάλο κομμάτι.
1: Έχει κοπεί τελείως και σε περιοχές που δεν είχε φωτιά. Mm-hmm. Γιατί περνάνε τα καλώδια από τις περιοχές που είχε φωτιά. Όπως είναι η τουριστική περιοχή της Κάλλας, δεν έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε με τη ΔΕΔΙΕ πώς θα γίνει και πώς θα το διοχετεύσουμε. Έρχονται τα συνεργεία να δούμε, είναι αρκετή η στήλη της μέσης τάσης και έσκασε και ένα στήλος της υψηλής τάσης.
0: Οπότε η ηλεκτροδότηση είναι κεντρικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι κεντρικό, διότι σε λίγο θα έχουμε και νερό.
0: Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρή. Θα προσπαθήσουμε να ξαναέχουμε μια επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα και ελπίζω να είναι καλύτερη εικόνα που θα έχετε.
1: Ελπίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο.
1: Καλά, να είστε καλά.

Λοιπόν, σε εσάς τα μηνύματά σας, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από Σιτία, καλημέρα Κωνσταντίνε, τι κάνετε λέει, πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει καλοκαίρι χωρίς φωτιές και χειμώνας χωρίς πλημμύρες, όλα αυτά γίνονται κατά την ταπεινή μου άποψη, λέει ο Κωνσταντίνος. Στο πόδι, χωρίς. Γιατί όλα τα άλλα γίνονται στο πόδι, χωρίς αντίστοιχες μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάτε την ΑΤΑΚΑ. Έχουμε λέει και το στρατηγό Άνεμο. Παλιά ΑΤΑΚΑ για φωτιές, βέβαια. Ο Βίρον Πολύδωρας τα είχε πει αυτά. Υπουργός τότε δημοσίας τάξεως. Και όλα αυτά, λέει ο Κωνσταντίνος, από του διαβόλου τη μάνα. Έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Και ο Δημήτρης για το θέμα της Κούβας, ο αποκλεισμός της Κούβας λέει υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, ισχύει και είναι σχεδόν ολικός γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις από τότε και σε όλες τις χώρες που στέλνουν προϊόντα και υπηρεσίες. Μόνο που, Δημήτρη μου, είχε χαλαρώσει κάπως αυτός ο αποκλεισμός, θυμόμαστε και την κυβέρνηση Ομπάμα. Τώρα όμως, από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει ολικό αποκλεισμό. Δηλαδή, στην κυριολεξία, προκαλεί ασφυξία στο νησί.

0: Σε κανονικές συνθήκες και αν δεν είχαμε τόσα πολύ επικίνδυνα και οδυνηρά πυρηνικά μέτωπα και αν δεν είχαμε αυτή τη δραματική εβδομάδα που πέρασε, θα μιλάγαμε για διακοπές. Αν και σύμφωνα με όλες τις έρευνες, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πάνε διακοπές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή καταραίει ένας ολόκληρος τρόπος ζωής που δουλεύεις όλο το χρόνο και περιμένεις ότι το καλοκαίρι θα πάω, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα, 10 μέρες κάπου στο εξοχικό, αν έχω παραπάνω δυνατότητα θα πάω κάπου αλλού. Είναι κάπως σαν επιβράβευση ήταν της χρονιάς που πέρασε και ήταν και μια ανάσα, μια βαθιά ανάσα για τη χρονιά που ερχόταν. Πάνω αυτά, last year που λέγε και η διαφήμιση, αποτελούν πλέον παρελθόν. Μεταξύ των άλλων που είναι δύσκολο να τα σηκώσει αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος ή ένα νοικοκυριό, είναι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Που πρέπει να σας πω ότι πολύ παλιά, ενώ στα νιάτα τα δικά μας, έτσι, που ήμασταν φοιτητές και παίρναμε το σακίδιο στην πλάτη, κάναμε ένα part-time κάπου, δουλεύαμε για λίγο, το μόνο που δεν ήταν κόστος ήταν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έκανε λοιπόν μια παρέμβαση το εργατικό κέντρο Πειραιά, μια παρέμβαση για την αντίδραση στις τιμές, αυξημένες τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και στα χρήματα που χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο, ας πούμε, να ταξιδέψει σήμερα σε ένα νησί. Έχει βγάλει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τον κύριο Μάρκο Μπέκρη, να μιλήσουμε για αυτή την παρέμβαση. Καλημέρα, κύριε Μπέκρη.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δίνετε και για το βήμα και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενδεχομένως να είναι λίγο μετεμποδίων σήμερα αν έχουμε ξαφνικά επικοινωνία με κάποιο από τα πύρινα μέτωπα που κινδυνεύουν αυτή την ώρα, αλλά ελπίζω ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ένα σχόλιο θέλουμε να πούμε, δηλαδή και σαν Εργατικό Κέντρο Πειραιά, δηλαδή, ότι είμαστε και εμείς δίπλα από την πλευρά μας, σαν σωματεία, σαν εργαζόμενοι, γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί είναι συναδελφοί μας στις περιοχές. Και νομίζω και γιατί συνδέεται η πολιτική, η οποία συνδέεται με τις φωτιές αλλά και με τις τιμές των ακτοπλοϊκών, είναι η ίδια πολιτική. Ότι είναι προκλητικό, όσο προκλητική είναι η ανακοίνωση και η συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας σχετικά με τις τιμές, άλλο τόσο είναι και οι προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις φωτιές, που τώρα θυμήθηκε για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε στην πυροσβεστική, όταν και η κυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενες, έχουν αφήσει με χιλιάδες κενές θέσεις αλλά και τεράστια λήψη και μέσα το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα, και είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές με τεράστιες δασικές εκτάσεις αλλά και περιουσίες του απλού κόσμου, των εργατικών λαϊκών οικογενειών, να καταστρέφονται και με κίνδυνο της ζωής και με θύματα, όπως έχουμε ήδη δυστυχώς βάλει και άλλα στο μακρύ κατάλογο.
0: Έτσι, αυτή τη φορά είχαμε τρεις πυροσβέστες στα θύματα.
1: Ναι. Το ξέρω, γιατί έχουμε βρεθεί και εμείς και τα προηγούμενα χρόνια με κλιμάκια δικά μας, πλάι στους πυροσβέστες, να σβήνουν με φωτιές, με τα σωματεία κτλ. Και βλέπουμε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς μέσα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα για την παρένθεση, αλλά είναι κάτι που παρακολουθούμε όλοι.
0: Είναι λογική, γιατί αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες.
1: Τα έχουμε ζήσει.
0: Το παρακολουθούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Κύριε Μπέκρη, πείτε μας λίγο για την παρέμβαση που κάνατε στο εργατικό κέντρο, από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στο θέμα των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτήριων.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του ίδιου του Υπουργού σχετικά με το γεγονός ότι ήθελε χειροκροτητές και ζητούσε επιβράβευση για το γεγονός ότι κατάφεραν να συγκρατήσουν τις τιμές.
0: Είπε συγκεκριμένα, ο κύριος Κικίλιας είπε ότι πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Βέβαια, πρέπει αυτό να το πούμε, γιατί τα έχουμε αναφέρει. Εμείς μιλήσαμε και με στοιχεία ότι μιλάει για ήδη αυξημένες τιμές, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί από το 2019. Δηλαδή, από το 2019 οι τιμές στις βασικές ακτοπλοϊκές γραμμές έχουν αυξήσει από 28 περίπου % έως και 44%. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που ο μέσος μισθός στη χώρα μας μένει καθυλωμένος.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή που, για παράδειγμα, δεν δίνεται 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο, στις συντάξεις, την ίδια στιγμή που οι ναυτεργάτες έχουν μειωμένες οργανικές συνθέσεις στα πλοία με εξαντλητικά ωράρια, υπάρχει και το άλλο γεγονός ότι δίνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τις επιδοτήσεις, στις ακτοπλοϊκές γραμμές για να εκτελούν δρομολόγιες άγονες γραμμές. Και έχουμε και το τελευταίο πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό, ότι όλα γίνονται μόνο στο όνομα του κέρδους και των συμφερόντων των μεγάλων κουμπλιστικών εταιριών, ότι η γραμμή η οποία εκτελούσε δρομολόγιο στα Αντικήθυρα,
0: ναι.
1: Αυτό είναι τώρα των τελευταίων ημερών περιστατικό που επιβεβαιώνει και τα λεγόμενά μας, δεν εκτελέστηκε για αρκετές ημέρες με το πρόσχημα λόγω της κακοκαιρίας και έχουν αφήσει ένα ολόκληρο νησί και τη σύνδεση που γίνεται με Πειραιά, Γήθιο και Κύθυρα στον αέρα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η αυτοπλοϊκή σύνδεση...
0: Ήτανε πρόσχημα η κακοκαιρία ή ήταν αντικειμενικό που είχαμε θελώδεις ανέμους?
1: Το να μείνουν επί συνεχείς ημέρες χωρίς σύνδεση στα Αντικύθυρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπήρουν και συγκεκριμένα μέσα. Δηλαδή δεν γίνεται να μένουν αυτή τη στιγμή και να γίνονται έρμια τα νησιά με το αν αυτό υπηρετεί τα σχέδια των αυτοπλοϊκών εταιριών που λειτουργούν με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη τους. Και αυτά επιδοτούνται από χρήματα των Ελλήνων, των εργαζομένων εδώ πέρα, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών μαγαζιών που έχουν, των αγροτών. Και όλα αυτά επιδοτούνται από εμάς. Δεν γίνεται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νησιώτες, οι εργάτες να ζουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι μια σφραγίδα την οποία έχει βάλει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων, και δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να έχουν νέα πλοία, σύγχρονα, ασφαλή, για να μπορούν να καλύπτονται όλες αυτές οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν.
0: Εσείς τι ζητάτε ως Εργατικό Κέντρο Πειραιά στο κομμάτι αυτό?
1: Εμάς τα αιτήματά μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, καταρχάς, όπως είναι αφορολόγητο για παράδειγμα το πετρέλαιο το οποίο παίρνουν οι εφοπλιστές, ζητάμε να καταργηθεί το ΦΠΑ στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο είναι...
0: Το οποίο πόσο επιβαρύνει αυτή τη στιγμή?
1: Το ΦΠΑ είναι στο 24%.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι να υπάρχουν σύγχρονες ασφαλείς και συχνές αλλάξεις συγκοινωνίες για όλα τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Η Ελλάδα είναι μια
0: νησιωτική χώρα.
1: Χώρα, η οποία εντάξει το καλοκαίρι που είναι η τουριστική περίοδος και βλέπουμε για παράδειγμα όπως το λιμάνι της Ραφίνας, σε ένα λιμάνι που έχει υποδομή για 4 πλοία να βάζουν 13 δρομολόγια και να κινδυνεύουν να υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα και για επιβάτες και για ναυτεργάτες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά και τα πλοία, ο στόλος δεν είναι νέο στόλος. Υπάρχουν πλοία και 25 και 30 ετών. Είναι στοιχεία τα οποία τα ξέρει και το Υπουργείο, τα ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε στον κλάδο. Το δεύτερο είναι να υπάρχει άμεση και ουσιαστική μείωση 50% των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων εδώ και τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τεράστιες αυξήσεις οι οποίες έχουν δοθεί, οι οποίες δεν αντιστοιχούνται με τις αυξήσεις στο μέσο μισθό το οποίο υπάρχει και λαμβάνει αυτή τη στιγμή η μέση ελληνική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή...
0: Εγώ ενδεικτικά θα πω ένα εισιτήριο για να πάει κάποιος στην Πάρο με συμβατικό πλοίο, ένα άτομο, χωρίς μέσο μεταφοράς, και να πάει στο κατάστρωμα, όχι σε αεροπορική θέση, είναι 102 ευρώ.
1: Σκεφτείτε τώρα, αν λέτε αυτό τώρα, λέμε για την Πάρο, ή αντίστοιχα για την Ρόδο, ή για την Κρήτη, ή για ξέρω εγώ, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και πόσα λεφτά θέλει ένα μηνιάτικο, να το πούμε έτσι απλά, μια τετραμελής οικογένεια, για να μπορέσει να πάει μια εβδομάδα διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το λέμε αυτό γιατί είπατε ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και από στοιχεία που μαζεύουμε κι εμείς, ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων, α σας πω εγώ τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε από τον Πειραιά, λοιπόν, δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά.
0: Μα έχουν βγει και έρευνες σχετικές,
1: δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά. Και την ίδια στιγμή ένα πάγιο αίτημά μας, το οποίο δεν το συζητάει κανένας, ούτε εφοπλιστές, ούτε Υπουργείο Εργασίας, ούτε Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι ότι να μην δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια ή ναυτεργάτες. Όταν δουλεύουν οι ναυτεργάτες εξαντλητικά ωράρια, αυτό σημαίνει κίνδυνος για τη ζωή των ναυτεργατών, αλλά και κίνδυνος για τη ζωή των
0: εκβατών.
1: Δηλαδή τα τέμπη της θάλασσας είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε να υπάρχουν και να καθιερωθεί εδώ και τώρα 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, με διπλά πληρώματα για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ασφάλεια, αλλά και το επιβατικό κοινό να μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον που θα μεταφέρεται πρώτα απ' όλα προασπίζοντας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπεκρή. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή.
1: Και ελπίζουμε τα αιτήματα και το χρόνο και το βήμα μας δώσαν να ακουστούν, mm-hmm. γιατί εμείς το επόμενο διάστημα θα τα προβάλλουμε ακόμα πιο δυναμικά. Γιατί
0: σχεδιάζεται μπαίνει... κάποια κινητοποίηση, δηλαδή το επόμενο διάστημα.
1: Είμαστε συνεχώς. Όποιος έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο μήνα να πω, mm-hmm. είτε με την απεργία που έγινε στο λιμάνι της Ραφίνας, mm-hmm. είτε με την κινητοποίηση που έγινε mm-hmm. στο πλοίο Αριάδνη,
0: mm-hmm.
1: οι άνθρωποι δεν είχαν πληρωθεί τις υπερορίες τους, mm-hmm. Θα δει ότι συνεχώς είμαστε σε μια κινητικότητα για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και προφανώς αυτό υπάρχει σχεδιασμός να καταλήξει και συγκροτημένα με, από τη στιγμή που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα και με άλλες μορφές αγωνιστικές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Φίλο μου τον Αλοίζο που μου λέει θέλω να μας πεις, Τζούλη λέει, πότε μπορούμε να σε ακούμε, μέσα στον Αύγουστο και μετά από Σεπτέμβριο. Να σου πω για τον Αύγουστο, Αλοίζο μου, είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό τώρα αυτό που κάνουμε για τον Αύγουστο και μετά από την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή από τις 10 του μήνα μέχρι τις 21 του μήνα, θα είμαστε καθημερινά εδώ μαζί σας, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι, εδώ θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου γράφεις. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι μετεωρολόγος. Να δούμε λιγάκι, γιατί μας λένε από όλα τα πύρινα μέτωπα ότι έχει ανέβει η ένταση του αέρα τις τελευταίες ώρες και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες, την επιχείρηση πυρόσβεσης. Κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν καλύτερα το πρωί, μας λένε από παντού, και από την Αττικοβιωτία και από την Κεφαλονιά. Από παντού το ίδιο μας είπανε.
1: Ναι, ισχύει. Είναι μια λίγο καλύτερη μέρα που άκουσαν μόνοι σημερινή. Αλλά και πάλι.
0: Ναι, τώρα έχει ανέβει λίγο όμως. Ναι.
1: Είναι ισχυρή άνεμη. Πάντα το μεσημέρι, απόγευμα ενισχύονται λίγο οι άνεμοι.
0: Πώς θα πάμε τις επόμενες ώρες?
1: Στην περιοχή που, που μένεται η πυρκαγιά είναι μεγάλη, ειδικά όσο πάμε πιο ορεινά, δηλαδή όσο είναι πιο ψηλά η φωτιά.
0: Αττικοβιωτία λέτε τώρα.
1: Ναι, ναι, για Αττικοβιωτία. Είναι πιο ισχυρή άνεμη, δηλαδή φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Οι ρηπές ξεπερνάνε τα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα, όσο πάμε πιο, όσο πάμε πιο χαμηλά προς την περιοχή του Αλεποχωρίου, ας πούμε, προς την περιοχή των Μεγάρων, είναι πιο χαμηλές οι εντάσεις, δηλαδή στα 4 μποφόρ περίπου. Γενικότερα είναι μια καλύτερη μέρα σχέση και με χθες και προχθές, αρκετά καλύτερη μέρα. Δεν έχουμε τυελώδεις ανέμους, γι' αυτό βλέπουμε ότι πετάνε και τα αέρια μέσα.
0: Απλά δυσχεραίνει την υδροληψία από τα Καναντέρ, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό δεν πετούσαν και χθες και προχθές καθόλου τα αέρια μέσα. Ναι. Σήμερα όμως είναι καλύτερη μέρα, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν ισχυροί οι άνεμοι και είναι, δυσκολεύουν ακόμη και σήμερα την κατάσταση. Προφανώς πανφιστάει και είναι τόσο μεγάλη η δασική έκταση η οποία καίγεται. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δασική έκταση.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. 100.000 χιλιόμετρα λέει.
1: Είναι από τα λίγα δάση που είχαν απομείνει στην Δυτική Αττική, αυτό που καίγεται αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι μια ακόμα λίγο καλύτερη μέρα.
0: Πριν πάμε στο αύριο, δώστε μας λίγο τις επόμενες ώρες.
1: Τις επόμενες ώρες οι άνεμοι στην περιοχή θα είναι περίπου στα 4 με 5, όσο πιο ψηλά όπως είπαμε θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.
0: Δεν θα πέσουν περισσότερο δηλαδή, δεν θα κοπάσουν περισσότερο
1: θα
0: σήμερα.
1: Θα κοπάσουν από αργά το απόγευμα βράδυ, θα κοπάσουν δεν ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ περίπου στις περισσότερες περιοχές που μένει την πυρκαγιά εκεί στην Αττικοβιωτία. Στην Αττική δηλαδή πλέον, ουσιαστικά η φωτιά είναι μόνο στην Αττική πλέον η πυρκαγιά που μένει. Δυστυχώς, που ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε μέχρι την Αττική, καίγοντας μεγάλο κομμάτι πάνω από 100.000 θέματα. Είναι η πρώτη εκτίμηση αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Η φορά τη είναι προς τα Μέγαρα. Δηλαδή, υπάρχουν 3-4 ενεργά μέτωπα, ουσιαστικά μικρά σχετικά, όχι τεράστια, αλλά έχει φτάσει σε 3-4 με ενεργά μέτωπα η φωτιά από ό,τι φαίνεται από το δορυφόρο. Ένα που είναι που πάει προς τα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο ένα το οποίο είναι στον Άγιο Νεκτάριο, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο καίει και πολύ μεγάλη δασική έκταση και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η φορά των ανέμων είναι βορειάδες, έτσι είναι βόρεια άνεμη.
0: Διάβαζα ότι αυτή η βόρειο-δυτική είναι αυτό που κατεβαίνει γρήγορα την πλαγιά ο άνεμος, ας πούμε, και παρασύρει τη φωτιά.
1: Όταν οι άνεμοι περνάνε προς τα κάτω, περνάνε την πλαγιά και κατεβαίνουν προς τα κάτω, ενισχύονται πολλές φορές. Δηλαδή, ως καταβάτες, έτσι το λέμε μετεωρολογικά, ενισχύονται όταν κατεβαίνουν την πλαγιά οι άνεμοι. Γι' αυτό και είδαμε και τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει και το, ειδικά στο Πορτογερμενό τότε το βράδυ που κατέβηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά μέσα στο Πορτογερμενό και δυστυχώς.
0: Ολική καταστροφή έχουμε εκεί δυστυχώς.
1: Αυτό που έχει γίνει πραγματικά στην Δυτική Αττική τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι μια τεράστια καταστροφή. Με τις πυρκαγιές στα Βίλια, με τις πυρκαγιές στα Δερβενοχώρια. Είναι μια τεράστια πραγματικά καταστροφή.
0: Αλλά αυτό που έγινε τώρα στο Πορτογερμενό δεν το θυμόμαστε τα τελευταία.
1: Στο Πορτογερμενό δεν είχε γίνει.
0: Κάει και ολόκληρο το χωριό εκεί.
1: Ναι, δυστυχώς. Ήταν η αλήθεια είναι ότι οι άνεμοι εκείνες τις μέρες ήταν θυελλώδη. Δηλαδή χθες και προχθές ήταν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα προφανώς και τα ενίκια. Τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτως ή άλλως. Όταν έχει τέτοιο αέρα, δεν μπορεί να κάνει δυστυχώς τίποτα.
0: Μάλιστα. Άρα, περιμένουμε σήμερα ότι θα παραμείνουν περίπου έτσι όπως έχει μέχρι το απόγευμα.
1: Ακριβώς.
0: Μετά
1: το απόγευμα περίπου το ίδιο, το οποίο είναι καλύτερο από τις προηγούμενες μέρες. Η άνεμη είναι καλύτερη. Είναι πιο
0: έχει διαλύματα, κύριε Παπαϊωάννου, που είναι. Δηλαδή, έχει διαλύματα μέσα τώρα, μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, λέω. Έχει διαλύματα που μπορεί να είναι για μία ώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα και μετά να ανέβουν πάλι. Που να δώσει την ευκαιρία, δηλαδή, για μεγαλύτερη συμμετοχή στα εναέρια μέσα, αυτό λέω.
1: Πάντα υπάρχουν μικρά διαλύματα που πέφτει λίγο άνεμος.

0: μισάωρο, 40 λεπτό και ξανανεβαίνει. Αλλά η μέση ένταση των ανέμων θα είναι αυτή που είπαμε. Δηλαδή στα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρο όσο πιο ψηλά πάμε μέχρι το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν περάσει το απόγευμα, το βράδυ θα εξασθενήσουν αρκετά άνεμοι και αύριο θα είναι μια ακόμα λίγο καλύτερη ημέρα από τη η σημερινή. Δηλαδή στα 4 μποφόρ κυρίως.
1: Με άνοδο και τη θερμοκρασία, φαντάζομαι αύριο.
0: Θα ανέβει η θερμοκρασία, σωστά. Θα ανέβει η θερμοκρασία αύριο μέχρι του 35 βαθμού περίπου. Στην
1: και από εβδομάδα, μια που σα έχουμε τώρα εδώ και να σα εκμεταλλευτούμε λίγο, από εβδομάδα θα έχουμε καύσωνα.
0: Θα έχουμε οριακά, μάλλον δε, όχι καύσωνα να το πούμε, αλλά θα είναι υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή θα φτάνουν στου 37-38 τοπικά και 39 βαθμού στι αρκετέ περιοχέ, κλειστέ μακριά από τη θάλασσα. Δηλαδή θα έχουμε όσο περνάνε οι μέρε αρκετή ζέστη στη χώρα μα, χωρί όμω να έχουμε. Δηλαδή θα δούμε σαν τα δύο,
1: με υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα.
0: Συγγνώμη, σας κάνω.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα.
0: Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα θα έχουμε. Τη νύχτα όχι πολύ, έχουμε δει πολύ χειρότερα, αλλά θα είναι υψηλές όσο περνάνε οι μέρες, ειδικά από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Δεν θα πέσει θερμοκρασία κάτω στους 26-27 βαθμούς στο
1: μεκανοπέδιο.
0: Από Τρίτη, Τετάρτη και μετά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παϊωάννου. Έτσι κι αλλιώς προέχει όλο αυτό στο οποίο δώσατε και εσείς την έμφαση.
0: Σωστά.
1: Το σημερινό, να δούμε τι θα γίνει με τον αέρα για να μπορέσουν να σβήσουν οι φωτιές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Ο μετεωρολόγος, ο κύριος Δημήτρης Παϊωάννου.
2: Η ώρα είναι 12.

Μόλις μπήκαμε στην τρίτη ώρα για τις στοιχομηθείες μας, ένα λεπτάκι μετά τις 12, είμαστε πάντα στα παραπολιτικά, στο 90,1. Είναι οι στοιχομηθείες, θα πάμε παρέα ως τη μία με όλα όσα συμβαίνουν ή τουλάχιστον όσα προλάβουμε να δούμε από όλα αυτά που συμβαίνουν και από αυτά που έχουμε διαλέξει από την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ πάντα συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης Θανάσης Θανασόπλος ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Ειρήνη Λεγάκη, επίσης πολύτιμη συμβολήτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 8 80. Η Ειρήνη συμμετέχει σε ό,τι μα κάνει η έρευνα μόνη της. Βρίσκει ανθρώπους που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο από τα πύρινα μέτωπα και περνάει τη γραμμή για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να ακούσετε κι εσείς τα νεότερα. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, είναι καλοδεχούμενα στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο, ως τη μία, η Τζούλη Τσίγκα. Αυτή είναι η ομάδα.

Το τραγούδι είναι φυσικά από τον καιρό των Τσιγκάνων, μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτ. Τι είπα? Ναι, καλά τα είπα, σωστό. Στον καιρό των Τσιγκάνων του Εμίρ Κουστουρίτσα, το Εντερλέτζι είναι αυτό. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Τσιγκάνων, των Ρωμά. Και ελάτε να μιλήσουμε για τους πρόσφυγες αυτούς που υπάρχουν αλλά δεν τους αναγνωρίζει γιατί τους βλέπει κανείς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι κλιματικοί πρόσφυγες. Πήρα την αφορμή γιατί διάβασα το πληρέστατο κείμενο του συναδέλφου του Γιώργου Παυλόπουλου στα Νέα Σαββατοκύριακο. «Κλιματικοί πρόσφυγες, εικόνες από το κοντινό μέλλον» είναι ο τίτλος. Θα σας διαβάσω αποσπάσματα. Γράφει λοιπόν: ο αριθμός τους αυξάνει διαρκώς, αλλά η ύπαρξή τους εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται επισήμως, αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ακούστε μερικούς πολύ πολύ χρήσιμους αριθμούς. 216 εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό των χωρών τους ως το 2050 λόγω της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της. Και τον υπολογισμό αυτό τον έχει κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα, έτσι. Είναι αριθμός τριπλάσιος σε σύγκριση με το 2025. Τώρα, ήδη 250 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί την τελευταία δεκαετία, κατά μέσο όρο 70.000 ημερησίως, λόγω φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. 30% των νέων βιαίως εκτοπισμένων το 2024 ήταν αποτέλεσμα πλημμυρών, ανεμοστρόβιλων, ξηρασίας ή σεισμών. 200 ημέρες καυσώνων ετησίως θα βιώνουν ως το 2050 ορισμένα από τα πιο μαζικά στρατόπεδα προσφύγων που βρίσκονται σε χώρες ευάλωτες στην άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στην Αττική. 500 εκατομμύρια είναι σχεδόν ο πληθυσμός των αφρικανικών χωρών που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη και από το φαινόμενο El Niño, με συνέπεια να προκληθούν προσφυγικά κύματα με προορισμό κυρίως στην Ευρώπη. Περιγράφει τις επερχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αφρική ο επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος της Αφρικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο Άντονι Νιόγκ. Και ανάμεσά τους είναι τα κύματα μεταναστών που εκτιμά ότι θα προκληθούν ειδικά από χώρες της Αφρικανικής Υπήρου όπως το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, Σομαλία, Μάλι, Μπουρούντι, ακόμα και την Ιγυρία. Και λέει, όταν αυτό το φαινόμενο El Niño φτάσει εδώ, τότε θα υπάρξει μαζική μετανάστευση. Αναφερόμενο στο φυσικό φαινόμενο που αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερος έντονα σημαντικό τμήμα του πλανήτη τους επόμενους μήνες. Ο αξιωματούχος της Αφρικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εξέπεμψε σήμα κινδύνου που αφορά τους πάντες άμεσα και πιο πολύ από όλους στην Ευρώπη, η οποία λόγω γεωγραφικής γειτνίασης, διαβάζω πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Παυλόπουλου στα Νέα, η οποία Ευρώπη λοιπόν λόγω γεωγραφικής γειτνίασης είναι αυτή που θα δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση από τη στιγμή που θα εκδηλωθούν αυτά τα μεταναστευτικά κύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός πληθυσμός των χωρών που αναφέρθηκαν πιο πριν αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο. Δηλαδή, είναι ίσως με τον αντίστοιχο πληθυσμό των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι η Αφρική και η Μέση Ανατολή αποτελούν τα μοναδικά σημεία στον πλανήτη, στα οποία η μετανάστευση θα είναι μια από τις βασικές συνέπειες της κρίσης και του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για του λόγου το αληθές, υπολογίζεται ότι σήμερα περισσότεροι από 75 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παράκτιες περιοχές και σε ύψος που δεν ξεπερνά το ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα μετατραπούν σε κλιματικούς πρόσφυγες εφόσον συνεχιστεί το λιώσιμο των πάγων και η άνοδος της στάθμης του νερού. Θα αναγκαστούν να φύγουν. Το ερώτημα λοιπόν που αυτομάτως και απολύτως εύλογα ανακύπτει είναι τι κάνει, τι δεν κάνει και τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί για να προλάβουν τα χειρότερα. Να πούμε ότι αντί άλλου επιχειρήματος η απόδειξη πιθανότατα αρκεί παρακάτω διαπίστωση. 75 χρόνια μετά από τη σύμβαση για τους πρόσφυγες που υπογράφηκε το 1951 στη Γενέβη με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και η επέτειός της ήταν την περασμένη Τρίτη, 28 Ιουλίου, και οι εκτοπισμένοι εξαιτίας της κλιματικής κρίσης τόσο στο εσωτερικό των χωρών τους όσο και σε άλλες χώρες παραμένουν μη αναγνωρισμένοι επισήμως. Δηλαδή,
υπάρχουν, αλλά είναι επισήμως αόρατοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο χάραξης πολιτικών, λήψης συγκεκριμένων μέτρων και εξέβρασης πόρων για τη χρηματοδότησή τους. Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο λέει, ας πούμε, μελέτη του Ευρωκοινοβουλίου, ότι το κλίμα δεν μπορεί σήμερα να θεωρηθεί ως μια αιτία για την αναζήτηση ασύλου ή για την αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα. Όμως οι κλιματικοί πρόσφυγες υπάρχουν και κυρίως θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι στο άμεσο μέλλον. Η κατάσταση αυτή, καταλήγει το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να συνεχιστεί, εκτός αν παραδεχτούμε ότι θα συνεχίσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ή ότι θα επιχειρήσουμε να ζήσουμε σε ένα παράλληλο σύμπαν χωρίς κλιματική κρίση, καύσονες, ξηρασίες και άλλα ακραία φαινόμενα και βεβαίως χωρίς πρόσφυγες. Μόνο που φέτος ειδικά στην Ευρώπη έχουμε δει ότι η κλιματική κρίση είναι και εδώ στην Ευρώπη.

Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τους κλιματικούς πρόσφυγες. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και τώρα τη συνομιλία μας με τον εξαιρετικό καλεσμένο μας, γιατί η πρώτη αφορμή είναι αυτό το μαζικό πέρασμα 50.000 ανθρώπων που σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση επέστρεψαν πίσω στο Μαρόκο. Από το Μαρόκο λοιπόν, μέσω ενός κυματοθράφστη στην Ισπανία. Οι άνθρωποι περισσότεροι γύρισαν πίσω, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την προσπάθεια. Και επειδή όλα εδώ ξεπληρώνονται, ο κεντρικός, ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος στο Μαρόκο θα ονομαστεί αυτοκινητόδρομος Donald Trump με απόφαση του βασιλιά Μοχάμεντ του Έκτου. Πώς συνδέονται όλα αυτά, ο Στρατής Αγγελής, ο εξαιρετικός συνάδελφος από το Μέγκα, θα μας πει περισσότερα και γι' αυτό, αλλά έχουμε και άλλα να κουβεντιάσουμε. Στρατή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τούλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο και αυτό που είδαμε στη Θέουτα, ας πούμε, ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή 50.000 άνθρωποι να περνάνε έτσι όπως περάσανε μέσα από αυτό το κυματοθράφστη για να προσπαθήσουν να μπουν στην Ισπανία.
1: Ναι, και πολλοί πνίγηκαν κολυμπώντας, την προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας. Είναι οι ακτές ακόμη γεμάτες με παντόφλες, σωσίδια και οτιδήποτε άλλο, ξύλα και οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή η επιχείρηση, ας πούμε έτσι, γιατί για μένα περί επιχείρησης πρόκειται, έχει σαφή στοιχεία συντονισμού. Τώρα, αν έγινε από δίκτυα επικινητών, όπως λέει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, από υπηρεσίες, από ένα συνδυασμό αυτών των δύο, πάντως ξαφνικά την ημέρα μάλιστα που οι Μαροκάνοι γιορτάζανε την ημέρα του θρόνου, έτσι.
0: Ναι.
1: Την επέτειο, είναι τα γενέθλια, συγγνώμη, είναι η επέτειο ανάρρησης στο θρόνο του βασιλιά Μοχάμεντ, εκείνου που κυβερνά σήμερα το Μαρόκο. Την ίδια μέρα 50-60.000 άνθρωποι να κινητοποιούνται και να περνάνε χωρίς να τους σταματά ουσιαστικά η μαροκινή αστυνομία και χωρίς να έχουμε και ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο έγινε. Έτσι, δεν αναφέρονται. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να τους πυροβολήσουν τους ανθρώπους. Απλά λέω ότι δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Ή έχουν σκοτωθεί στο ποδοπάτημα. Βλέπω μάλιστα ότι ξεπερνάνε πλέον και τους 60 οι νεκροί, γιατί ανασύρουν πτώματα από τη θάλασσα. Είτε πνίγηκαν στη θάλασσα. Το να περάσουν 10, 20, 30 με τους διακινητές, 100, 1000 σε ένα, ας πούμε, επιτραπή έκφραση σε ένα ντου που θα έκαναν, ναι, τον οργανωθεί, είναι το 50-60.000 ανθρώπων.
0: Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε προσπάθεια από τις μαρακινές δυνάμεις να τους συγκρατήσουν.
1: Αν να σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε όμως ότι συντονίστηκε από δίκτυα, όντως έτσι, παράνομα κτλ. Και κυκλοφόρησαν ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν και ψευδείς πληροφορίες ότι άνοιξαν τα σύνορα. Φαντάζεστε το γεγονός ότι 50-60.000 άνθρωποι πίστηκαν από αυτό και επιχείρησαν να φύγουν από το Μαρόκο, τι σημαίνει αυτό για τον ίδια την εξουσία μέσα στο Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πανευτυχής ο λαός. Γιατί και πολλοί που πέρασαν δεν ήταν γενικώς Αφρικανοί, πολλοί ήταν Μαροκάνοι.
0: Νέοι
1: άνθρωποι. Ναι. Τους βλέπουμε, τους ακούμε που μιλήσαν κτλ. Δηλαδή, την ημέρα λοιπόν που γιόρταζε το Μαρόκο την ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά Μοχάμεντ, 60.000 άνθρωποι έφυγαν από το Μαρόκο. Δεκάτες χιλιάδες από αυτούς ήταν Μαροκινοί, η νεολαία. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα και για τη λειτουργία των υπηρεσιών εκατέρωθεν, αλλά και για την κατάσταση μέσα στο Μαρόκο το ίδιο.
0: Ναι. Και μετά από αυτό άρχισε η εργαλειοποίηση από ακροδεξίες φωνές όπως της Μελώνη, ας πούμε, που λέει ότι θα σταματήσει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν με την Ιταλία και τα λοιπά, κάτι που ήταν πρακτικά αχρίαστο τελείως.
1: Ναι, πρώτον να πούμε για όσους ακροατές, ακροάτες δεν το γνωρίζουν, η Θέουτα είναι στη Βόρεια Αφρική, είναι απέναντι από το Γιβραλτάρ, είναι πάνω στο στενά του Γιβραλτάρ, στην Αφρικανική ακτή. Άρα δεν υπήρχε τρόπος από εκεί. Πάτησα μεν το πόδι αυτοί οι άνθρωποι σε ισπανική επικράτεια, αλλά δεν μπήκαν μέσα σε αυτό που λέμε την Ιβηρική Χερσόνησο. Δεν μπήκαν στην Ισπανία αυτή καθ' αυτή. Έπρεπε να περάσουν τη θάλασσα και αυτό ήταν αδύνατο, τουλάχιστον αυτοί που πήγαν εκεί εκείνη τη στιγμή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το Vox, η ακροδεξιά δηλαδή στην Ισπανία, αλλά και η δεξιά έχει κάνει, ας πούμε, επιτραπή έκφραση πάρτι, έτσι. Δηλαδή, να σας τα λέγαμε, να έρχονται, να οι εισβολείς κτλ. Η Θέωτα είναι μια αυτονομία, μια, έχει ειδικό καθεστώς, έχει 85.000 περίπου πληθυσμό. Καταλαβαίνετε, όταν μπαίνουν σε αυτό το πληθυσμό μέσα, 50.000 έχουν ορμήσει και έχουν πει μέσα το Μαρόκο, καταλαβαίνετε τι πανικό και τι ανησυχία δημιουργεί. Επίσης, η τοπική αρχή, η τοπική κυβέρνηση ελέγχεται από το δεξιό λαϊκό κόμμα, το ΠΠΕ. Ενώ έχει ανεβεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια, όπως και σε όλη την Ισπανία, το Vox, το ακροδεξιό. Τι γίνεται τώρα, ζητούν μετεπιτάσεως να λογοδοτήσει, να πάει στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, η Επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών, Αντικατασκοπίας κλπ. Και να εξηγήσουν τι επαφές είχαν τους τελευταίους μήνες, ειδικά το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα, με τις μαροκινές αρχές για τα θέματα αυτά. Θέλουν να τους βγάλουν στη σέντρα περαιτέρω, δηλαδή, για να συνεχιστεί. Παρότι, και να σας πω και κάτι. Πάρα πολλοί κόσμος θα θυμάται τις εικόνες από αυτό που περιγράφεται ως εισβολή. Πολύ λίγος κόσμος θα θυμάται τις εικόνες της επιστροφής.
0: Έτσι είναι.
1: Των αρχών που πήγε ο στρατός και η αστυνομία και τους έβγαλε έξω και μάλιστα τους έβγαλαν ειρηνικά. Δεν υπήρξε δηλαδή άλλη. Βέβαια ο κόσμος μέσα εκεί, αγωνιά. Έτσι. Τώρα όσον αφορά τη Μελόνι. Είναι η Μελόνι, αλλά είναι και η Δανία. Η Φρέντριξεν. Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης, ας πούμε, κεντροαριστερής, σοσιαλίστρια δηλαδή, σοσιαλιστές και κεντρώοι, κεντροδεξοί σύμμαχοι. Άρα η κυβέρνηση δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της Ιταλίας που το ξεκίνησε αυτό, είναι και η κυβέρνηση της Δανίας. Βεβαίως στοιχήθηκαν μετά και άλλοι. Είναι η μεγάλη ευκαιρία από τη μια της ακροδεξιάς να πει «Να, σας τα λέγαμε», το λέει δηλαδή, με χίλιους τρόπους.
0: «Σας τα λέγαμε και να τελειώνουμε και με τη συνθήκη Σέγγεν».
1: Βεβαίως. Βέβαια, η συνθήκη Σέγγεν αυτή καθ' αυτή, αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί, δεν αφορά το θέμα της Θεούτα. Το παρελαμβανόμαστε. Γιατί σας είπα που βρίσκεται η Θεούτα.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Θα έπρεπε αυτή από την Θεούτα οι μετανάστες και πρόβλησης να μπουν στην Ισπανική, στην Ισπανία αυτή καθ' αυτή και από εκεί να μετακινηθούν. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται για λόγους περισσότερο απάντησης στην ακροδεξιά πίεση σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή άλλοι λένε, επιχεύουν, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όχι μόνο στην Ιταλία, όπου η ακροδεξιά είναι μέσα, έτσι, και συγκυβερνά. Παράλληλα, οι περισσότερες που είναι και δεξιές οι κυβερνήσεις και κεντροδεξιές αισθάνονται την πίεση και την ανάγκη να αναδείξουν ότι κάτι κάνουν. Τώρα, το να παγώσει η ισχύ της συνθήκης Σέγγεν, δεν ξέρω, καλά, σε σχέση με τη Θεούτα δεν το αφορά καθόλου. Τι θα σήμαινε περισσότερο, επίσης αμφιβάλλω για την αποτελεσματικότητα. Αν δούμε πώς λειτουργεί η συνθήκη Σέγγεν και ποιους αφορά. Το ζήτημα που έρχεται μετεπιτάσεως για μένα είναι το εξής. Τι κάνει η Ευρώπη για να φυλάξει τα σύνορά της. Και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο η Θεούτα που είναι στη Βόρεια Αφρική. Σας θυμίζω την κρίση στον Εύρο, εδώ στην Ελλάδα. Επίσης θα θυμίζω την κρίση το 21 στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία και τις Βαλτικές Δημοκρατίες, όπου επίσης υπήρχαν ενδείξεις ενορχίστρωσης από κρατικούς ή παρακρατικούς φορείς. Δηλαδή και στην περίπτωση του Εύρου σαφώς ήταν η απάντηση του Ερντογάν, θα στους στείλω όλους να κατακλείσουν της Ευρώπη, τους πρόσφυγες και μετανάστες, αν δεν μου κάνετε αυτά που ζητάω. Και στη Λευκορωσία ήταν η απάντηση, ήταν άλλη μια υβριδική επιχείρηση από τον Λουκασέγκο απέναντι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά σημάδια ότι υπάρχει μια αντίστοιχη ενορχίστρωση. Για μένα δεν θα μπορούσε να γίνει ξαφνικά αυτό που συνέβη στο Μαρόκο.
0: Ναι, αυτό τώρα, επειδή λες για την ενορχίστρωση, διάβαζα άρθρα και σχόλια, αλλά όλα στηρίζονται σε σενάρια, δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαν να ισχύουν, που συνδέουν αυτό που έγινε με μία, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών εκδίκηση προς την Ισπανία για τη στάση που έχει κρατήσει στο Παλαιστινιακό, στον πόλεμο του Ιράν, σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, ας πούμε, γεωπολιτικά γεγονότα που έχουν γίνει. Και αυτό θα μας περάσει μετά και στο δεύτερο θέμα που θα συζητήσουμε, που είναι το σχέδιο για τη Γάζα.
1: Ενδείξεις υπάρχουν, όχι αποδείξεις, για εμπλοκή Αμερικανών, ορισμένοι λένε και Ισραηλινών, και ότι υπάρχει ουσιαστικά μια προσπάθεια του Τραμπ να υπονομεύσει την Ισπανική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το Τραμπ στο δόγμα το επίσημο της Αμερικανικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στις αρχές του χρόνου, βλέπουμε ότι καταφέρεται εναντίον των Ευρωπαίων και εκφράζει συνοψίζει πολλά από τα επιχειρήματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Mm-hmm. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα και σε άλλα ζητήματα. Στο μεταναστευτικό λέει ότι ο Τραμπ ότι αυτοί εδώ κατακλείζουν την Ευρώπη, θα λιώσουν τον πολιτισμό, καταστρέφουν την Ήπειρο, τις χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να αντιδράσουν. Όλα αυτά ενισχύουν τις εκδοχές
0: αυτές.
1: Αυτό μου δεν έχει, είναι σενάρια. Είναι σενάρια, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις, think tank που, κάνανε, που έγραψαν εκθέσεις, mm-hmm. που είχαν καταρτήσει σχέδια, αλλά πέραν αυτού είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όμως, επειδή μιλάμε για την ακροδεξιά και πριν πάμε mm-hmm. στην Γάζα, τώρα που καίγεται η Ευρώπη, από τις φωτιές εννοώ, και εμείς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και τα λοιπά, πολύ λίγοι μιλούν και θυμίζουν ότι η ακροδεξιά σε όλες τις εκφάνσεις, στις χώρες αυτές, απορρίπτει την κλιματική αλλαγή. Θεωρεί ότι είναι fake news.
0: Και ο Τραμπ την απορρίπτει.
1: Και ο Τραμπ, βεβαίως. Επειδή μιλάμε τώρα για το πώς συνδέονται η Ευρώπη και τα λοιπά. Mm. Έχουμε λοιπόν την ακροδεξιά που λέει ναι, να έρχονται, θα μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό, θα μας κατακτήσουν τζαμιά και τα λοιπά. Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής όμως, είναι τυχαίες οι φωτιές. Δεν συνδέεται με την κλιματική αλλαγή ή, εν πάση περιπτώσει, το αφήνουν στην άκρη. Το επιθυμίζω αυτό γιατί πολλές φορές τα πράγματα, ξέρεις, δεν είναι έτσι. Η μία ή η άλλη πλευρά.
0: Βέβαια, είναι δεν είναι μόνο πλευρά, σωστό.
1: Και αυτό μας φέρνει σε αυτό που μου είπες στη Γάζα και γενικά στο πόλεμο.
0: Έχουμε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας για την επόμενη μέρα στη Γάζα, λέει, που είναι το δεύτερο στάδιο, ας πούμε, της συμφωνίας.
1: Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι μιλάμε για μια συμφωνία, για ένα προσχέδιο που δείχνει πώς θα μπορούσε να διαπραγματευτούν έναν οδικό χάρτη για να παραδώσουν τα όπλα. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Mm-hmm. Αυτή η συμφωνία είναι μεταξύ του Συμβουλίου της Ειρήνης, που έχει ολίγης που διευθύνει και που έχει συγκροτήσει ο Τραμπ, θυμάστε, Σαρμ Ελ Σεϊχ και τα λοιπά. Αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης διαπραγματεύτηκε με τη Χαμάς. Δηλαδή, δεν αποτελεί κομμάτι αυτή του προσχεδίου, αν θέλετε, συμφωνίας το Ισραήλ.
0: Μα ήδη και δεν το έχει αποδεχτεί κιόλας.
1: Όχι, βεβαίως δεν το έχει αποδεχτεί και είναι δύσκολο να το αποδεχτεί εν μέσω προεκλογικής περίοδου στο Ισραήλ. Mm. Ήδη η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, κατηγορεί τον Νετανιάχου να τα αποτελέσματα της καταστροφικής πολιτικής σου οδηγήσει σε μια συνθηκολόγηση που θα φέρει ζημιές, θα βλάψει το Ισραήλ. Ο πρώην επιτελάρχης που ηγείται τώρα, που θεωρείται ο πιο πιθανός ηγέτης ενός συνασπισμού που θα μπορούσε να εκπαραθυρώσει, ας πούμε, τον Νετανιάχου από την εξουσία μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια. Μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια προθεσμία 14 ημερών ώστε να συμφωνηθούν οι εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες αυτού του οδικού χάρτη. Δηλαδή πότε, πού, πώς θα παραδίδονται τα όπλα, σε ποιους, πώς θα επαληθεύεται η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, κάτι που δεν θέλει καν να το συζητήσει το Ισραήλ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, χρειάστηκε να διευκρινιστεί ότι αυτές οι 14 ημέρες δεν μετράνε από προχθές που ανακοινώθηκε η συμφωνία, mm-hmm. αλλά όταν θα αρχίσουν πραγματικά να συζητούν για το περιεχόμενό της. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Πάντως οι Ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονταν και στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη.
1: Και σήμερα ήταν μια δύσκολη νύχτα, αναφέρονται μέχρι τώρα 9 νεκροί ανάμεσα τους 3 παιδιά από βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Επίσης χθες χτυπήθηκε μια αποθήκη ιατροφαρμακευτικού υλικού. Και υπάρχουν εικόνες, μπορείτε να τις δείτε στα δίκτυα, με κουτιά με φάρμακα, φαρμακευτικές ύλες και τα λοιπά, διάφορα υλικά, φαρμακευτικά υλικά, τα οποία και ένας τεράστιος κρατήρας, ένας τεράστιος κρατήρας εκεί που έπεσε η βόμβα ή οι βόμβες ανάμεσα σε έναν προσφυγικό καταβλισμό.
0: Δηλαδή, είναι φοβερό. Ναι. Δεν σταματάει δηλαδή ποτέ, είναι φοβερό.
1: Όχι, δεν σταματάει. Δεν σταματάει και πιστεύω ότι κάτι, είναι πολύ δύσκολο κάτι να αλλάξει. Mm-hmm. Εν μέσω της προεκλογικής περίοδου, με 28 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές που έχουν οριστεί στο Ισραήλ. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου μια συζητά με τον Τραμπ, δηλαδή προσπαθεί να δείξει ότι παραμένει στην επίπεδο. Πρέπει να το δείτε αυτό από τα αυτιά. Πρέπει. Mm-hmm. Καλό είναι να το βλέπουμε και από τη ματιά την εσωτερική στο Ισραήλ, τι σημαίνουν αυτά που γίνονται, mm-hmm. για να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Έτσι. Γιατί μπορεί εγώ, εσείς, οι άλλοι γύρω να συζητάνε και να λένε, αλλά οι πρωταγωνιστές της κρίσης μέσα στο Ισραήλ είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πριν από λίγο βγήκε παράδειγμα ο Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου, mm-hmm. και είπε. Εμείς έχουμε έτοιμο σχέδιο και το παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό για να φτιάξουμε τρεις επικισμούς μέσα στη Γάζα, εκεί στα όρια, για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, λέει. Και βέβαια στη Δυτική Όχθη αντίστοιχες κινήσεις. Αυτή ο Μπενγκβίρ και ο Σμότριτς είναι ουσιαστικά οι υπουργοί των επίκων μέσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Όχι μόνο αυτόν, το λέω σχηματικά. Ζουν έτσι κι αλλιώς σε οικισμούς, για να καταλάβετε. Και αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Όχθη είναι ένα όργιο βίας και προκλήσεων από τους επίκους σε καθημερινή βάση.
0: Ναι. Έτσι είναι. Ακριβώς. Έχουμε δει, δηλαδή κυκλοφορούν και βίντεο που βλέπουμε που είναι ανατριχιαστικά από τους επίκους.
1: Κοιτάξτε, για κάποιους όπως εγώ που παρακολουθούμε πολλά χρόνια και έχουμε πάει πολλές φορές στην περιοχή εκεί πέρα, η επίκη είναι το πιο σκληρό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Το πιο σκληρό, το πιο φανατισμένο και το πιο άγριο στοιχείο και αλίμονο αν πέσει στα χέρια σου, θα το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη, μιλάμε για πάνω, είναι γύρω στις 800.000 μαζί με την Ιερουσαλήμ, δηλαδή την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, είναι σχεδόν 800.000 οι έπικοι στα κατεχόμενα, σε περιοχές δηλαδή που δεν αναγνωρίζονται ως τμήμα του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο λόγια, γιατί είναι σημαντικό, για τη συμφωνία, για την δήλωση του Τραμπ.
0: Μια κουβέντα, προλαβαίνουμε. Μια κουβέντα για το σχόλιο σου. Ναι, λοιπόν, είπε ότι δεν θα βομβαρδίσει τελικά τώρα.
1: Τα χαράματα είπε δεν θα βομβαρδίσουμε τώρα, αναστέλλεται, γιατί μου το ζήτησε.
0: Το Ιράν, να πούμε στους ακροατές μας, για το Ιράν μιλάμε, έτσι.
1: Το οποίο, ναι, μου το ζήτησε. Μου το ζήτησαν χώρες της Μέσης Ανατολής. Υποτίθεται ότι υπήρξε παρέμβαση σε αγωνιώδες ύφος του βασιλιά της του πρίγκιπα διεντόχου της Σαουδικής Αραβίας, του Μπιν Σαλμάν, και είπε θα μας καταστρέψετε γιατί τα αντίπεινα οι Ιρανοί θα τα κάνουν και οι πρώτοι που θα πληρώσουμε την ύφη θα είμαστε εμείς. Δηλαδή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες στη Σαουδική Αραβία και στις γειτονικές χώρες. Υποτίθεται ότι αυτό σταμάτησε ένα σχέδιο αμερικανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας που δεν είχαν ξαναγίνει από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είπε.
0: Έτσι είχε πει ο Τραμπ.
1: Ναι, φοβερό αυτό, γιατί όλοι θυμόμαστε τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που κατέληξε, πώς τέλειωσε αυτός ο πόλεμος στην Ιαπωνία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Και το σχέδιο αυτό προέβλεπε και η συμμετοχή του Ισραήλ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν φωτιά ξανά όλη η περιοχή. Σημαίνει ότι δεν θα γίνει αυτό. Όχι. Έγινε ένα βήμα πίσω. Δεν σημαίνει ότι λύθηκε το θέμα.
0: Και επίσης σημαίνει ότι η τακτική των Ιρανών με τα πλήγματα σε χώρες της περιοχής, αραβικές χώρες της περιοχής, αποδίδει.
1: Ναι, αποδίδει.
0: Και ενώ δεν τάσσουμε υπέρ της ή όχι, αλλά αποδίδει, ναι. Όμως, να, αυτό είναι τώρα. Η πίεση από τη Σαουδική Αραβία προς τον Τραμπ, αυτό το αποτέλεσμα έχει.
1: Και επειδή ξεκινήσαμε με το προσφυγικό, αν κλιμακωθεί κι άλλο ο πόλεμος σε αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή, αυτά που βλέπουμε τώρα στη Θέουτα, θα είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Στρατή Αγγελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια προσπάθεια επικοινωνίας που απέδωσε. Το προσπαθούμε από το πρωί να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των νικηστών στο Πορτογερμενό, τον κύριο Γιάννη Γκιόκα. Ήταν συγκλονιστική η περιγραφή του χθες εδώ, πάλι τέτοια ώρα. Κύριε Γκιόκα, γεια σας και πάλι.
1: Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν...
0: Με διακοπές, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε, να σας ακούσουμε καλύτερα. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Έχετε πάει, επιτρέπετε να φτάσετε στο Πορτογερμενό?
1: Δεν έχουμε φύγει από το Πορτογερμενό. Είμαστε πολύ λίγοι που είμαστε στο Πορτογερμενό.
0: Φύγατε ούτε τη νύχτα προχθές?
1: Όχι. Είμαστε τρεις μέρες σχεδόν άϊπνοι. Γιατί κοιμηθήκαμε σήμερα δύο ώρες, γιατί εξαντληθήκαμε. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό.
0: Πώς είστε εκεί, πώς έχετε μείνει δηλαδή? Κύριε Γκιόκα. Δεν σας ακούω πάλι, αν μπορείτε λίγο να δούμε.
1: Άλλοι, είμαστε διάσπαρτοι, είμαστε 50-100 άτομα. Κάπου εκεί περίπου. Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχουν τα είδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε.
0: Νερό και
1: φαγητό, νερό, εντάξει, βρίσκουμε λίγο. Πίνουμε, ας πούμε, από το νερό της βρύσης που δεν πίνεται. Το ρεύμα είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουν πέσει και έχουν καεί όλες οι κολόνες. Αναζωπηρώσεις γίνονται συνέχεια. Προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια που σωθήκανε.
0: Πόσα είναι τώρα? Πόσα σωθήκανε?
1: Έχει πάθει μεγάλη ζημιά, παιδιά. Είναι τεράστια. Η καταστροφή είναι τεράστια. Και η φυσική καταστροφή και η καταστροφή των σπιτιών, ας πούμε. Και πολλά από τα σπίτια ήταν μόνιμες στατικές. Δεν είναι όλες παραθαλάσσιες, το μέρος είναι για εξοχικά.
0: Είναι πάνω από 100 τα καμένα, έτσι.
1: Πιστάει ακόμα. Πυροσβεστικές έχουν φύγει, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν φύγει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο τεράστιο μέτωπο. Όπως ανεβαίνεις από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, Κρεμάδι για ποιον γνωρίζει, κάτω από το κρύο πηγάδι, κατευθύνεται προς τον Κιθερώνα η φωτιά. Εκεί υπάρχει ένα σχισμό στον Άγιο Νεκτάριο, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτά. Πάντως υπάρχει πολύ τεράστια αναζωπήρωση στο Κρεμάδι, στην Αγία Παρασκευή. Δεν υπάρχουν σπίτια εκεί, βέβαια, είναι μόνο πυκνό δάσος. Αιωνόβιο δάσος, δεν είχε καεί ποτέ. Είναι ένα δράμα. Το θέμα είναι ότι είναι κλειστοί δρόμοι. Στο Πόρτο Γερμενό μιλάμε τώρα. Είναι κλειστοί δρόμοι από κολόνες, από δέντρα, από ελιές που έχουν πέσει. Τεράστια καταστροφή. Μόνο η ΔΕΗ, για να διορθώσει το πρόβλημα, πρέπει να δουλεύουν εδώ ένα μήνα. Δεν υπάρχει κολόνα σε όλο τον οικισμό. Μιλάμε τώρα για ένα οικισμό που το καλοκαίρι φιλοξενούσε 5.500 κόσμο. Δεν υπάρχει κολόνα που να μπορεί να είναι να πεις ότι ξέρεις τι, θα αλλάξουμε το καλώδιο και θα δουλέψει. Είναι τεράστια καταστροφή. Το οικισμό είναι ολοκληρωτική. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει πουθενά. Να καεί όλη η περιοχή και όχι ένα μέρος του. Του οικισμού, ας πούμε.
0: Έτσι
1: εδώ είναι. Όλος ο οικισμός είναι καμένος.
0: Βλέπαμε εικόνες χθες στην τηλεόραση το απόγευμα από το Πόρτο Γερμενό προς το βράδυ και θυμήθηκα ακριβώς αυτό που μας είχατε πει το πρωί, ότι είναι πολεμικό τοπίο. Είναι σαν να έχει περάσει πόλεμος από εδώ. Αυτό μας είπε.
1: Παιδιά, δυστυχώς οι δημοσιογράφοι μπορούν, επειδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι, πάνε μόνο στους κεντρικούς δρόμους. Αν μπείτε μέσα στα στενά, θα διαπιστώσετε τι προβλήματα υπάρχουν. Να είναι καμένο όλο το σπίτι και να έχει μείνει μόνο το τζάκι και η καμινάδα. Ή να είναι όλο καμένο το σπίτι και να έχει μείνει η σκληροκατασκευή. Ή να είναι, να είναι μόνο η τύχη καμένη και να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά το κυριότερο, γιατί όπως είπαμε ότι τα σπίτια μπορεί να ξαναφτιαχτούν, μπορεί να το οτιδήποτε, το κυριότερο δεν έχουμε θρυνήσει ζωές.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έχουν χαθεί και ζωάκια.
0: Δεν έχουν χαθεί ζωάκια?
1: Όχι. Ήταν πολύ. Είχαν έρθει γύρω στις 6-7 ομάδες, ας πούμε, που. Τώρα να με συγχωρείτε, αλλά λόγω του ξενυχτίου και λόγω του σοκ που με πάθει εδώ, τώρα χάνουμε και τις λέξεις.
0: Ναι, δεν πειράζει, παρακαλώ.
1: Οι εθελοντικές ομάδες που είναι για τα ζώα ήρθαν και τα μαζέψανε.
0: Μπράβο.
1: Συντονιστήκαν πάρα πολύ καλά, μαζεύτηκαν όλα τα ζωάκια. Και λίγα που είχαν μείνει τα πήραν χθες, ας πούμε.
0: Αυτό είναι επίσης πολύ καλό νέο, γιατί στις φωτιές είναι από τα συνηθισμένα θύματα τα ζωάκια.
1: Σωστά. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς εδώ τώρα είναι οπωσδήποτε κολλήρια για τα μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος.
0: Πώς γίνεται ανεφοδιασμός, έρχεται κάποιος εκεί να σας φέρει κάτι? Πώς μπορεί να γίνει?
1: Είναι κομμένος ο δρόμος, μόνο η πυροσβεστική μπορεί να φέρει και η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα τους αφήσουν, δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο.
0: Ή από θαλάσσις θα μπορούσε κάποιος να...
1: Α,
0: και από την παραλία.
1: Και από δρόμο μπορούν, και από δρόμο mm-hmm. μπορούν. Αλλά τώρα γίνεται ένας πανικός εδώ. Ο Δήμος, ο δικός μας μαζί με την περιφέρεια είναι δύσκολο γιατί έχουν τελευταία. Μπορεί να βοηθήσει η κατάσταση. Εμείς να φύγουμε από εδώ δεν μπορούμε γιατί.
0: Δεν μπορείτε να φύγετε. Δεν μπορείτε να φύγετε γιατί. Γιατί δεν μπορείτε να φύγετε, λέτε.
1: Και αυτή τη στιγμή, άμα φύγουμε και αυτοί οι λίγοι που έχουμε μείνει, τα σπίτια που έχουν σωθεί, τα σπίτια που έχουν σωθεί θα καούν.
0: Έχει αναζωπηρώσει ακόμα, έτσι. Είναι.
1: Έχει συνέχεια, έχει συνέχεια αναζωπηρώσει. Γιατί η φωτιά έχει φτάσει μέσα, έχει μπει μέσα στον οικισμό, μέσα στα σπίτια, μέσα στον αστικό ιστό. Mm-hmm. Οπότε τι γίνεται με τον αέρα τώρα, γιατί δεν έχει σχηματίσει αέρα, απλά έχει λατωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πέσει τα 5 φορά από τα 8-9 που είχε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός ο αέρας συνέχεια φυσάει, η ελιά, το λεόδεντρο δεν σβήνει και ξαναφουντώνει τη φωτιά. Πηγαίνει στην αυλή, mm-hmm. παίρνει η τέντα, παίρνει η καρέκλα η πλαστική, παίρνει η καρέκλα η ξύλινη. Και έτσι μεταδίδεται και στα σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι όποιος μπορέσει και έχει σπίτι και το έχει σωθεί να έρθει εδώ πέρα. Πλέον δεν είναι επικίνδυνη η κατάσταση.
0: Θα του επιτρέψουν να έρθει.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε καθόλου επαφή. Τώρα άνοιξε το κινητό. Το κινητό μου έχει 7% μπαταρία.
0: Ναι.
1: Από χθες που μιλήσαμε μαζί δεν έχω έκλεισε το κινητό. Δεν ξέρω να φόρτισε. Δεν έχουμε να το φορτίσουμε. Τώρα μου έδωσε ένα powerbank ένας φίλος εδώ πέρα που είχε και αυτό ελάχιστο και τον μπόρεσε, το πήγε σε 7-8% την μπαταρία.
0: Θα σας απελευθερώσω κύριε Γκιώκα τότε να
1: σίγουρα,
0: κρατήσετε
1: σίγουρα,
0: λίγο.
1: Σίγουρα όμως θα χρειαστεί να πούμε μετά τις φωτιές πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, εννοείται και αυτό θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
1: Να βελτιώσουμε λίγο τον τόπο γιατί ξέρετε τι, τα ζώα θα ξανάρθουν εδώ ή θα ξαναγεννηθούν. Θα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές και για τους ανθρώπους και για τα ζωάκια ώστε να μπει σε μια κανονικότητα το μέρος. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένο. Επειδή ταξιδεύω με τη δουλειά μου
0: mm-hmm.
1: σε πολλά μέρη, έχω δει πολλές φωτιές. Έχω πάει και σε πολλές φωτιές. Mm-hmm. Το να μπει η φωτιά μέσα σε ένα χωριό και να το κάψει ολοσχερός,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να το έχει κάψει το μισό χωριό, να έχει πάει μια πλευρά.
0: Καταστράφηκε μεγάλο κομμάτι της ζωής πάρα πολλών ανθρώπων που πήγαιναν εκεί κάθε χρόνο. Εγώ σας λέω και για τα εξοχικά. Κάθε χρόνο ήταν εκεί, κάθε Σαββατοκύριακο εκεί. Μεγαλώσανε τα παιδιά τους εκεί τα καλοκαίρια.
1: Το 80% έχει καεί. Το 80% έχει καεί.
2: Ο παρανομός έχει ανάψει τίποτα τώρα.
0: Κύριε Γκιώκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας απελευθερώσω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό κουράγιο. Εύχομαι. Φοβερό το ότι έχει ακόμα να ζωπηρώσει στο Πορτογερμενό που έχει καεί το σύμπαν και ακόμα σε ό,τι πράσινο έχει μείνει υπάρχει αναζωπήρωση. Και τα μέτωπα τα άλλα, όντως τα ξέρουμε, είναι προς τα Βίλια, είναι προς τα Μέγαρα. Το πρόβλημα είναι ότι πριν από αρκετή ώρα είχαν σταματήσει τα εναέρια μέσα, τουλάχιστον τα αεροσκάφη να πετάνε, γιατί είχε ανέβει ο αέρας, δεν μπορούσαν και να κάνουν ανεφοδιασμό σε νερό.

0: Φεύγουμε πάλι από τα πύρινα μέτωπα. Να πάμε σε ένα θέμα που έχουμε μια εξέλιξη που προφανώς είναι θετική και δεν έχει να κάνει με το δικαστικό ρεπορτάζ αυτή τη φορά. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αγωγές εναντίον δημοσιογράφων. Είναι οι γνωστές SLAPs αγωγές, εξοντωτικές. Έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από πολιτικούς για να φημώσουν φωνές και τώρα επιτέλους ενσωματώνεται στην ευρωπαϊκή, στην ελληνική νομοθεσία η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που τους βάζει περιορισμούς έτσι, σε αυτές τις αγωγές. Είναι πολλές οι απορίες μας, οπότε απευθυνθήκαμε στον νομικό, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Είναι πολύ έμπειρος και σε παρόμοια θέματα. Κύριε Σωτηρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω το εξής. Είχαμε τα τελευταία χρόνια πολλές αγωγές SLAPs. Να μας δώσετε λίγο τον ορισμό της SLAP αγωγής.
1: Ναι, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Από το 1995 που η νομοθεσία όρισε ότι το ελάχιστο της αποζημίωσης για μια εφημερίδα είναι να πληρώσει 30.000 ευρώ mm-hmm. για μια προσβολή προσωπικότητας, mm-hmm. κάτι το οποίο στην πορεία βέβαια καταργήθηκε, αυτό άνοιξε την όρεξη σε πολλούς για να φημώσουν μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έτσι αυτό που παλιά λέγαμε και μια βιομηχανία αγωγών από πολιτικά πρόσωπα για να φημώσουν τον τύπο όταν διερευνούσε ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης γενικά διάφορες ξέρετε, καταστάσεις στις οποίες έπρεπε να λογοδοτήσουν τα δημόσια mm-hmm, πρόσωπα mm-hmm. και να αποτρέψουν έτσι την συμμετοχή.
0: Είχε φτάσει σε σημεία απίστευτα, θυμάμαι, αγωγή κατά συνεταιριστικού θεσσαλονικιώτικης ιστοσελίδας ενημερωτικής. Γιατί δημοσίευσαν τη δικαστική απόφαση που είχε ανακοινωθεί επισήμως για μια επιχείρηση.
1: Ναι. Ναι, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφάσισε να παρέμβει θεσπίζοντας αυτή την οδηγία η οποία απαγορεύει ή μάλλον περιορίζει τη δυνατότητα για τις αγωγές αυτές οι οποίες λέγονται, τα αγγλικά είναι SLAPs, τα ελληνικά είναι στρατηγικές αγωγές για την αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού. Mm. Δηλαδή SACs. Mm. Όχι, SAPs, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα ψηφίστηκε
0: για την αποθάρρυνση της
1: συμμετοχής του κοινού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, γενικά. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι blogger, να μην έχει την ιδιότητα την τυπική του δημοσιογράφου, να μην είναι μέλος μιας CA ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να κάνει δημοσιογραφία πολίτη, ασκώντας κριτική σε δημόσια πρόσωπα, σε βουλευτές, σε ανθρώπους που ασκούν δημόσια εξουσία κλπ. Mm-hmm. Οπότε εκεί, επειδή θέλει ο νομοθέτης και ο ευρωπαϊκός και ο Έλληνας νομοθέτης να μην δίνεται αυτή η ευχέρεια φήμωσης σε επώνυμα πρόσωπα για να αποτρέπεται η κριτική που τους ασκείται. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεσπίζει αυτή η διάταξη. Τι λέει λοιπόν αυτό, να σας το πω τώρα τι αλλάζει με αυτό που ψήφισε και στη Βουλή. Mm-hmm. Εάν λοιπόν κάποιος δημοσιογράφος, κάποιος blogger, κάποιος πολίτης λάβει μία αγωγή από ένα δημόσιο πρόσωπο, έχει το δικαίωμα μέσα σε 30 μέρες, υπάρχει προθεσμία, να προσφύγει στο δικαστήριο ειδικά για αυτό το θέμα. Να πει δηλαδή, δεν θέλω να μπείτε στην ουσία της υπόθεσης, θέλω να κρίνετε ότι αυτή η αγωγή είναι αγωγή για την αποτροπή της ελευθερίας του λόγου και γι' αυτό το λόγο θέλω να την απορρίψετε σε αυτό το αρχικό στάδιο. Οπότε αυτή η διαδικασία καινούρια προστίθεται πια στα ελληνικά δικαστήρια, να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι που δέχονται μια μεγάλη αγωγή από κάποιο δημόσιο πρόσωπο που έχει σκοπό, πρέπει να το αποδείξουν αυτό έτσι, ότι έχει σκοπό και πώς θα το αποδείξουν. Θα το αποδείξουν από το ύψος το μεγάλο της αποζημίωσης που ζητάει, από το γεγονός, λέει ο νομοθέτης, πρέπει να αφορά το επίδικο κείμενο ή το επίδικο δημοσίευμα ή ανάρτηση, να αφορά ένα θέμα δημόσιο ενδιαφέροντος, δηλαδή να του κάνεις κριτική όχι για την ιδιωτική του ζωή, όχι για κάποιο θέμα το οποίο αφορά ενδεχομένως την οικογένειά του, αλλά για το πώς έχει συμβάλει, ας πούμε, αυτή ή αυτός ο πολιτικός σε κάποιο θέμα που αφορά το περιβάλλον, τα δημοσιονομικά της χώρας, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες, πώς μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, μια διαδικασία παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων και επειδή το κατήγγειλε ο δημοσιογράφος, ο πολίτης, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, έρχεται ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένα πρώην πολιτικό πρόσωπο ή κάποιος δημόσιος αξιωματούχος ή πρώην δημόσιος αξιωματούχος και του κάνει αυτή την ενέργεια. Έτσι λοιπόν τα δικαστήρια τι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν? Να επιβάλλουν σε αυτόν που έχει κάνει μια τέτοια αγωγή, αν όντως αποφασίσει το δικαστήριο.
0: Ότι είναι slap.
1: Ναι, ότι είναι slap. Μπορεί να του επιβάλλει πρώτον τα δικαστικά έξοδα του άλλου. Δεύτερον, να την απορρίψει σε αυτό το βαθμό. Τρίτον, να του επιβάλλει να δημοσιεύσει αυτός που έκανε την αγωγή, έτσι. Να δημοσιεύσει μία συγγνώμη επειδή έκανε την αγωγή. Επομένως, έχουμε αυτά τα τρία καινούργια όπλα που μπορεί έτσι να περιοριστεί. Γιατί ξέρετε, αυτά δεν χρειάζεται να φτάσει να το κάνει κανείς. Αυτό από μόνο του λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτούς που θέλουν να κάνουν στο μέλλον αγωγές εναντίον δημοσιογράφων.
0: Σωστό.
1: Με τέτοιο περιεχόμενο. Αυτό
0: Σωστό.
1: είναι το νόημα.
0: Σωστό. Όπως πριν, οι αγωγές λειτουργούσαν αποτρεπτικά ενδεχομένως για κάποιους που θέλανε να κάνουν μια αποκάλυψη στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Δυστυχώς, αλλά λειτουργούσαν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Mm. Και στη Σύρο, μια μεγάλη εταιρεία η οποία προσπάθησε να με πολύ μεγάλες αγωγές στην Ερμούπολη, θυμάμαι, να αποτρέψει τους τοπικούς φορείς για το περιβάλλον, έτσι, να αποκαλύψουν θέματα για το ζήτημα της μόλυνσης του νερού κλπ. Περιβαλλοντικά θέματα, ας πούμε, τα οποία πρέπει να φτάνουν στη δημοσιότητα γιατί αφορούν το κοινωνικό σύνολο, έτσι. Δεν είναι τι είπε ένας πολιτικός, τι έκανε ένας πολιτικός, είναι θέματα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία.
0: Άρα η εκτίμησή σας, κύριε Σωτηρόπουλε, είναι ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, έτσι?
1: Ναι, πρέπει να το δούμε και στην πράξη, βέβαια. Γιατί
0: πότε, από πότε θα αρχίσει και τυπικά και ουσιαστικά η εφαρμογή?
1: Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα να μπει στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, να αρχίσει ο νόμος και θα ξεκινήσει άμεσα. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε. Θέλουμε βέβαια να δούμε στην πράξη πόσο τα δικαστήρια όντως θα το εφαρμόσουν αυτό, όντως θα κόψουν την όρεξη σε πολλές που θέλουν να κάνουν τέτοιες αγωγές. Και επίσης να σας πω ότι αυτό αφορά μόνο τις αγωγές και όχι τις μηνύσεις. Δηλαδή τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση δεν την πιάνει. Μπορεί να κάνει κάποιος μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτό που θα περιορίσει είναι οι αγωγές που ζητάνε εξοντοτικά μεγάλα ποσά χρηματικά για αποζημιώσεις.
0: Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά. Δηλαδή θέλω να πω, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα που έχουν δεχθεί slap αγωγές δεν μπορούν να κάνουν κάτι τώρα.
1: Όχι,
0: γιατί υπάρχει αυτό το όριο του μήνα.
1: Υπάρχει αυτό το όριο. Όταν πάρεις την αγωγή στα χέρια σου, στη θέση ο δικαστικός επιμελητής, πρέπει μέσα σε 30 μέρες να κινηθείς για να κάνεις το δικαστήριο τη διαδικασία. Οπότε στα παλιά μπορεί κάποιος απλώς να απαντήσει ότι κοιτάξτε, ήδη ο νομοθέτης έχει αλλάξει την νομοθεσία για τα slaps, μπορεί να το επικαλεστεί, αλλά πια θα έχει ήδη ξεκινήσει η δίκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η εξέλιξη. Θα την παρακολουθείτε πρώτα απ' όλα η νομική, νομίζω, και μετά και εμείς μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

Προσπαθούμε λίγο να πάρουμε ανάσα και να σας δώσουμε και μια ανάσα, έτσι. Να σας πω όμως τα τελευταία νέα από τα πύρινα μέτωπα πριν κλείσουμε την τρίωρη αυτή η εκπομπή. Συνατική, η ατικοβιωτία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μέγαρα, εκεί όπου ακούγαμε πριν και από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής κυρία Βραμοπούλου ότι έχουν εκενωθεί περιοχές από τη βιομηχανική περιοχή και από κάποια χωριά κοντά για να πάνε προς την πόλη των Μεγάρων και έχουν πάει. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καθυλωθεί τα αεροσκάφη λόγω των ανέμων και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν. Όμως, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος, θα υπάρχουν διαλύματα των 40 λεπτών, της μισής ώρας ή της μίας ώρας που θα κοπάζουν οι άνεμοι, οπότε εκεί είναι σίγουρο ότι θα γίνεται και επιχείρηση από αέρος για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Αυτό το μέτωπο πάντως είναι το πιο δύσκολο. Καλά, για το πορτογερμενό ακούσαμε πριν τον κύριο Γκιώκα, είναι δραματική η κατάσταση και μας είπε ότι έχει ακόμα αναζωπηρώσεις. Ακόμα αναζωπηρώσεις στο καμένο πορτογερμενό. Μια ολόκληρη περιοχή που καταστράφηκε, ένας ολόκληρος οικισμός που καταστράφηκε. Είναι πραγματικά θλίψη μόνο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ήταν και παραμένει στη ρυθμίση του ήχου εδώ. Ξεκινάω ανάποδα τώρα. Η Ειρήνη Λεγάκη που έχει δώσει τη δικιά της μάχη μέσα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και έχει πετύχει την επικοινωνία με ανθρώπους σε όλα τα δύσκολα σημεία της φωτιάς. Η Κατερίνα Πλατή που έχει δώσει μάχη μέρες τώρα εδώ από το πρωί στο βράδυ πάλι και με έκτακτες συνδέσεις και για να φροντίσει τις δικές μας συνδέσεις σήμερα. Ο Θανάσης Βούτσινος που έχει φροντίσει για τις μουσικές και τα τραγούδια μας και ξεκινάει την αδειά του, να το ευχηθούμε να περάσει πολύ καλά. Επιστρέφει ο Βασίλης Κρύμπας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Θα τα πούμε τώρα την άλλη Δευτέρα πια. Θα τα λέμε καθημερινές 10 με 1. Να περάσετε καλά, μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Και αν είχαμε μπει σε έναν ήρεμο και κανονικό Αύγουστο, αυτό θα ακούγαμε τώρα, πρέπει να σας πω. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Γεια σας.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανζέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Απόστολε!
3: Έλα!
2: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
3: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
2: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
3: Α!
2: Λάζω, έχω νεύρα.
3: Απίστευτο, γιατί?
2: Γιατί ο Κολομητσό,
3: ναι,
2: δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
3: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε. Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε. Το ξέρεις εσύ.
4: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
2: Μπα.
4: Προσπαθούμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
2: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
3: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
4: Νοιαζόμαστε.
2: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
3: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα. Τους αναπήρους τώρα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
5: Όχι. Δεν δύναμη.
2: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
6: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
3: Ναι.
6: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, καλά.
6: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
3: Με πήρε.
6: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώ δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστών με τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
3: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
6: Ναι.
3: Μην την υποτιμάς.
6: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για τη διαπίστωση.
3: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
6: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
7: Είστε δεξιά στην αμφιτρίτη.
3: Σου μιλάει και άλλη από μέσα. Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
6: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπάμπο γιο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι σγράφου, τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και τους ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπη, την αιματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι χαζομάρες δεν μπορώ. Τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι χαζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πεντήμερο 1950. Αργότερα εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο χρόνος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς σαν την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά. Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σώμα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν κι αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ.
8: Μα πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Τι Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι οι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστο ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν βγαίνει, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία εδώ δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το χρυσοχοίδι μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Μπαγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Μπαγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω, τι να κάνω. Άμα τον παίζει, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνει ρεπό, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεστο. Χα, φιλάκια, γεια.
1: Α, παπα, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σμυρνή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλο μου, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι οι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο, εξορίσαν
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν, εξορίζανε.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
12: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
1: Ναι, κάτι θέλει. Ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται. Και τον ίδιο δεν πω.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρο μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο. Θα έβρισες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν άδειο.
14: Εκεί στα Παστορία, πα κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνε αυτινού ότι θα γυρίσει άδειο, αλλά εσύ γεμάτο θα γυρνάει, σα ξέρω εσά.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργό τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκη.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργό.
14: Μισό λεπτό, τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργό, διορίζει. Άρα δηλαδή οι τράπεζε είναι ιδιωτικέ και ανήκουν στου μετόχου.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
14: τύπο. Στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Δύο καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε, στην Ελλάδα τα μόνα που πηδιούνται και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Εκεί
1: είμαστε λίγο καχύ. ύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
16: Πώ θα δείτε και περιεκτική με ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις στο επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
18: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
18: Ο συναδελφό σα να λέει σε αυτέ τι ερωτήσει που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
19: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
20: Είχαμε σχολείο.
19: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
20: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μα χαλαρώσει για τι εξετάσει.
18: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να του το μάθει. Σα λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο τη ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περιάλλον τριβάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
18: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
18: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
18: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
18: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
18: Και γίνεται, υπάρχει.
1: Το δηλαδή, κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
18: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι. Ότι
1: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
18: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
21: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλαπούσα πάντα και γενετικήμωνα. Πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
22: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
21: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε που είστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
21: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
21: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλαπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
22: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
21: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική πρωτομαγιά.
19: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
23: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
19: Γιατί είναι αργία.
24: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
21: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
21: Πού να ξέρει, ρε πούστη
1: μου. Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
21: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
21: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Α εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
21: Ούτε τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά ντάλα λένε. 28, 25, 1 Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
21: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
21: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
21: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
0: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
0: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
0: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτο. Αυτό το αφήνω να εωρείται.
1: Καλά κάνει.
0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παρικού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους πριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
3: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
3: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
5: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
23: Εξαρτάται, τι εννοείται η
5: ατομική. Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας.
23: Όχι, κύριε Ταγματά.
1: Αυτό ήθελε να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
24: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
25: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
25: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
25: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκη, υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά. Το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
26: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
25: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Mm. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι η Γάλλη. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, η Γάλλη, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή, με λίγα λόγια. Πες το.
25: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
25: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι?
25: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκη, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία, Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
27: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
27: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
28: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
29: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
28: Τι είπε στους Δέλφους, ε?
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
29: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
28: Λοιπόν, άκουσε, Αλέξη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
28: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
28: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνει τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
28: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπορμπαγιάζ, βάλτε τα στο μπορμπαγιάζ. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
28: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
28: Άσερε παπάρα. Λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρα. 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα, κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
1: Λοιπόν, γεια σα και εσά. Ευχαριστώ για το κύριε. Να είστε καλά.
28: Ρε παπάρα.
1: Τσέγκο.
2: Παπάρα, τσέγκο.
28: Αυτά άκουσε να δει. Βάλατε προχθέ την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
4: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
28: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Της λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ γιατί βέβαια θα ντρεπόσουν, γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυταπάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά, παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
28: Μαλάκα,
1: την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
28: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
28: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
1: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
28: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
28: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
28: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
28: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
6: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται?
1: Καλά.
6: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές αυτή την Παρασκευή?
6: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
6: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
6: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
6: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Κολούμπρα. Να είστε πάντα καλά να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, καλά.
2: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω γονεί προεγωγή, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
2: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει ένα δικό του, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
2: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό. Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
2: Του μάδρυ όλου, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
2: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος. Το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πεις, μη μου πεις.
2: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
2: Βρε, ρε, εσύ, περίμενα να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
2: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
3: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε?
3: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
3: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
1: Με αγριοπάπαρα.
2: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
2: Εσύ από σόλις, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
2: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
2: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
4: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
4: Είπε στο δάμον και φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
4: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
2: Αποστολή.
1: Έλα.
2: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
2: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
2: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Γιατί?
2: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
5: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
2: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
2: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έντρι στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
2: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
2: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες.
6: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
2: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
2: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
6: Γεια!
1: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια!
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες!
6: Την Αποστόλη!
2: Γεια!
6: Την Αποστόλη!
7: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
7: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
7: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
7: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
7: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουν.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ, θω κύριε φυλακή, το στόματί μου.
7: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
7: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
7: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
7: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
7: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
1: Έχεις δίκιο.
7: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
7: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
7: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
7: που είμαι.
1: Ναι.
7: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
7: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
1: Όαση.
7: Περίμενε.
1: Όαση.
7: Ναι, περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
7: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσει κιόλα.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή, να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει τα πα εκεί ντυμένο τη ολιά να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ
1: ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, μαλάκα!

0: Χαίρετε, κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το πόλι, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η ιστορία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει. Έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία να σαν τα νιάτα. Σαν τα...
3: Καλύτερη... Και εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στου Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελείς και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν.
9: Το μέγαρο Μαξίμου.
7: Και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε.
3: Θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Όπως δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλα.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια, ε.
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα

0: Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε,
0: κάθε φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει με μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από παιδιά από του κοινού θνητού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό. Είμαι από

0: Έλα, αγαπητέ, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Για
0: την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
2: Τελειώσαν,
1: τι γίνανε. Εμένα τώρα με βρήκανε.
2: Πότε, σήμερα?
1: Αυτοκίνητα, αυτά, κινητά, ακίνητα και μυαλά ευκίνητα.
2: Τώρα σε βρήκανε, σένα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Σήμερα.
1: Τώρα στην ένα μπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει, με πάρε, σύρε, το ρέμα.
2: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα της τεχνολογίας.
1: Άρχισε να βήχει.
2: Ναι.
1: Το Σάββατο μου έβαλε.

0: Έβγαλε την ένδειξη, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία, γιατί ο κινητήρας
1: κάτι έπαθε. Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
0: Το την Παρασκευή.
1: Ήταν τα τελευταία του...
0: Και το πήγα σήμερα,
1: επιστημονικά μιλώντας. Ναι.
0: Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά, αλλιώς ο Φόγκεν τελελα πετρί. Είπα στον κύριο Γιαννίτσα, βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ.
1: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
0: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας. Και το, με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
1: Το αμαξί?
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα, αλήθεια?
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Πόσες μέρες δηλαδή?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το χειρουργήσουν, τι θα το κάνουν?
0: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
1: Ναι.
0: Φαίνεται.
1: Και τι είπαν ότι έχει?
0: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι.
1: Νίκιασε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθείς.
0: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα?
1: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
0: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν
1: καθόλου.
0: Τι του αρέσει?
1: Πώς μπορούν? Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
0: Το μίνι μια χαρά είναι.
1: Το
0: μίνι το. Νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
1: Το μίνι το Τζίμι, πως το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι. Νομίζω ότι θα βγάλει πίσω τον πισινό σου και πατάω ότι πηγαίνει με το ποπό.
0: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
1: Τους αρέσουν τα αεροδρομικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
0: Πες μου, πώς βάζεις ένα φόρεμα στενό? Σαββατοκύριακο, τι έκανες? Τι εξωτικά πράγματα έκανες?
1: Τι να θελέω?
0: Τι? Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ.
1: Κοίτα,
0: καρέκλα.
1: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
0: Να το, πήρες την κούπα, σήκωσες. Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Μέχρι κι εγώ ένιωσα άσχημα, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Να κερδίζω τόσο πολύ.
0: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβεις σε ένα βάθρο, σε μια καρέκλα και να πεις να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
1: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρεις και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές, δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα, άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
0: Έπρεπε να σταματήσω το παιχνίδι.
1: Και μου έρχεται το 8 κούπα, σου λέω ένα παράδειγμα.
0: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες μπράβο, είναι η καλύτερη.
1: Μετά δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ. Έρχονταν τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρια από εδώ. Αυτά έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά. Χιλιάρες, 1500. Γινόταν χαμός.
0: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
1: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή τους είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπανε να μου δίνεις. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
0: Τους πήρα το φαλάκι.
1: Και επειδή όμως τους είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
0: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά? Παιχνίδι είναι, σιγά.
1: Παιδί μου, και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλών τόνων και μετά, αφού κλείσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπε στο αμάξι με την συγκέντρωση.
0: Έπρεπε να τους κεράσετε.
1: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει και πολύ πλάκα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίζει. Άμα εκνευρίζει,
1: άμα παίζει. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνο σου, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Εντάξει, το πρωί κάναμε μπανάκι.
0: Τι μπανάκι.
1: Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στον πυρημικό. Παρακαλώ.
0: Τι έγινε?
2: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
0: Ήρθε η άλλη πυρηνικό άρρωστη. Άλλη πυρηνικό άρρωστη. Α!
1: Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
0: Τι να κάνετε τέτοιο?
1: Όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Ναι. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
0: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
1: Πέτα και παράδειγμα, γιατί ο πατέρα μου. Βρε μήκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε. Αυτό το πετώνε. Του χωρίζανε μετά.
2: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα, γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω. Τι το βάζει, αυτό που του κάνει μπιρίμπα. Θα πάρω μπιρίμπακι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η Λέρη το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
0: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα σας είστε πιο ήρεμες.
1: Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα, εκεί να δεις.
0: Τι εκεί.
1: Εκεί να δεις.
0: Τι. Και εκεί πλακώνεσαι.
1: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου, το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του, γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
0: Δεν πειράζει.
1: Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δεινοδένουμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε τρίτη. Αυτό, παιδιά, είναι κουραστικό. Άστε το, σας ματιάζουν.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Σας ματιάζουν. Άστε
0: το. Δεν θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε
1: τη φάτσα. Αν τη βγάζετε τη φάτσα μας, να τη βγάλουμε όσοι θέλουν. Δεν υπάρχουν με τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζεις τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιος βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαυτά. Άστε μας ρε παιδιά πια.
0: Ναι.
1: Κάντε κάτι
0: αφήσαμε
1: άλλο.
0: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσε.
1: Α, σε αυτό.
0: Ε,
1: αυτό.
0: Η ανάλυση της
1: ανάλυσης. Μια Facebook friend, όχι, δεν ξέρω τι γυναίκα, είπε, θα πω κι εγώ, λέει, τώρα και την άποψή μου. Λέω, πες την κι εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
0: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, όλοι έχουμε από ένα.
1: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή, παιδιά, έχει καεί το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας, παράδειγμα, και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά, κάτι δεν θυμόμουν και πράγματα.
0: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
1: Αφού την είδα μετά, λέω, ωραία, κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάθισα και μπουκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
0: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
1: Α, ναι, νομίζω κι εγώ.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
1: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μικόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, τη θυμάστε η Μάρκο Τρόμπι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φόραγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόβας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόδας.
0: Τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
1: Όταν έχει ζέστη.
0: Φοράς ένα.
1: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
0: Πες μου τώρα ειλικρινά, έχεις κατέβει με το πιτζαμάκι να πετάξεις σκουπίδια? Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
1: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι μου μένει σε φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
0: Πιτζαμάκι, σορτσάκι.
1: Σορτσάκι, αλλή μόνο δεν θα φορέσει σορτσάκι.
0: Ναι, δεν έχει σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
1: Κανονικό σορτσάκι.
0: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Κανονικό
0: ότι
1: σορτσάκι πιτζαμάκι. Μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
0: Μα.
1: Δεν φοράω. Δεν φαίνονται οι πιτζάμες μου.
0: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
1: Πού είναι, δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω, να το χαρώ. Να πω, να... καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
0: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
0: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
1: Όχι, δεν σου έχει τύχει.
0: Με το μποξεράκι.
1: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα κοιτανεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, καφέ, τα ξύλα, τα κάφετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπος, ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια και όταν πηγαίναμε ήταν βρεβαμε τσούρμο γυναίκες και πηγαίνει εκεί και λέγαμε όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο, μπας και πετύχουμε, δεν το πετυχαίνεις πάντα, Μπα και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
0: Λοιπόν,
1: κορμάρα, έτσι.
0: Μου λέει μία κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσα με τα εσόρουχα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
1: είναι
0: τα
1: παράνομο,
0: κιάλια.
1: Είναι παράνομο, παιδιά, είναι παράνομο.
0: Καλά, τι θα πας, στο σπίτι και θα του πεις,
1: όχι, είναι παράνομο, λέει, να. Είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
0: Α, είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
1: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη. Την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν είναι, δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζευα και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και έμπαιζα μπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
0: Α, έκανε δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο, να δω πώς είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δεν είδα και κάτι.
0: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
1: Καλά, άστο αυτό.
0: Και μετά βλέπεις το ποπό μέρη σου, σε κάνα βίντεο.
1: Το ποπό μέρη σου, κάνα
0: σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχ, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι
1: και
0: αυτό.
1: Και δεν έχεις πάρει και φράγκο, αυτό που το πας. Έμ το ποπό μέρη σου, έμ και άφραγκη.
0: Εκεί εσύ, το νου σου.
1: Πώς, αυτό είναι.
0: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
1: Κάτσε ρε, παιδιά. Είναι αυτό. Παροχή υπηρεσιών.
0: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτόσεις, έχω να σου πω.
1: Τι είδες, τι πήρες.
0: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Α, η Ιβόνη Μπόσνιακ. Η Ιβόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, Μεγαλώνει ωραία.
1: Μεγαλώνει ωραία.
0: Ναι, και ωραίο
1: σώμα. Ξανθιά είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
0: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
1: Πού ήτανε, τι έκανε?
0: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
1: Γιατί?
0: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψα να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
1: Καλά, στην κάνα να παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή η παράσταση.
0: Να σου πω, beach bar, beach εστιατόριο.
1: Ωραία, ας το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι?
1: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί τα σχέδια
0: γιατί
1: μέσα.
0: Απαγορεύεται, λέει, από την.
1: Από το Δήμο.
0: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ. Από το Δήμο.
1: Από το Δήμο, την πολεοδομία. Τι λέει με τη θάλασσα πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το μεστό.
0: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Τι?
0: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
1: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
0: Απαπα.
1: Είδε που έλεγε, δεν βρέκει, δεν βρέκει.
0: Γρουσούζα.
1: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία,
0: παιδιά,
1: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
0: Τι ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
1: Εσείς πείστε μόρια, παιδί. Εμείς που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα, είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι στο μπαλκονάκι, έβαλε και ζακέτα, φαντάσου.
0: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
1: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια.
0: Συγγνώμη, δεν κρύωσε το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι.
0: Έκανε λίγο μια ψυχρασία.
1: Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ, μακάρι να έτσι το καλοκαίρι όλο.
0: Τι λες, μωρέ,
1: δροσιά, δροσιά, δροσιά.
0: Είναι κρύα η θάλασσα.
1: Σιγά μωρέ, πια είναι κρύα η θάλασσα.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
1: σιγά ρε άλμπατρος του Όφενμπαχ, εσύ κρύα η θάλασσα.
0: Ναι, βάζεις ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι.
1: Και μετά μπαίνει κατευθείαν.
0: Αν πάει στη γιαγιά μου, ναι.
1: Πρέπει να μπαίνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
0: Όχι. Όχι. Και δεν έχουμε και ένα βαγό σώστη στην Κάριστο.
1: Άμα είναι ένα.
0: Χάθηκαν τέτοια παλικάρια σε τα γλυκά.
1: Δεν
0: έχει
1: στην Κάριστο ένα βαγό σώστη.
0: Όχι. Και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδε.
1: Και
0: άμα δουν καμιά κυρία ορίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
1: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκωσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια. Δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
3: Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη, Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Για τα γυναιδεία της πρέπει η Μαρία Ολυμπία. Έγινε 30 ευρώ. Και της κάνει μια τσιλή. 30 ευρώ είπα.
0: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
1: Έλατε.
0: Με 30 αργύρια.
1: 30 χρονών. Πού σου
0: έγινε 30.
1: Ναι, έγινε 30.
0: Δεν γιατί, το πιστεύω.
1: Πόσο, γιατί πόσο την είχες?
0: Την είχα πιο παιδούλα.
1: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Τι έξω, εσύ με τα ευρώ.
1: Έχω κάτι.
0: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
1: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
0: Α.
1: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
0: Έχει φύγει καμία.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων.
0: Όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Σαν αυτή που κάνουν σε όλους μας. Τι σκεφτήκανε.
0: Έλα, μη, δεν μη, σε πιστεύω. Σπήρα
1: μια τότε μεσμέουρα.
0: Έλα,
1: και
0: σήμανε,
1: happy birthday to you.
0: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ, γκουρμέ.
1: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
0: Ναι, θα τις, τα πήρε κάποιο πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρα σοκολάτα.
1: Δεν τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι τα λεπτά, βρει, αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
0: Έλα, μπορεί
1: να κοπελί. Σαν να ζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλύσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
0: Ήτανε με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
1: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξιλαξη τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
0: πούτιο.
1: Καμιά κομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
0: Ωραία τα αδέρφια.
1: Ένα είναι χαρά. Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου είχε τα γενέθλιά της, όλες μαζί.
1: Αχ, όλες. Και αυτή.
0: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
1: Τι είναι η λιοντάρια μετά.
0: Τη οικογένεια Ανινένιέλη που έχουν.
1: Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουν ψωμί, έχουν αρτοποιεί αυτή.
0: Όχι, παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
1: Α, η Μπραντολίνη.
0: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
1: Ναι.
0: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμπα ένα πράγμα. Και πήγανε αυτά.
1: Την αυτή.
0: Στην Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστές κλπ.
1: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
0: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλες οι φίλες. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
1: Ποιας είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
0: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες, ναι, που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
1: Και λέγονται Μουζούγκου.
0: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
1: Μουζούγκου.
0: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
1: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
0: Το αγαπώ.
1: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
0: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω κι εγώ ένα.
1: Μουζούγκου.
0: Λοιπόν.
1: Α,
0: τι.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαγάκια.
1: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
0: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
1: Ήταν πολύ μουζούγκα, γιαγιά μου. Και τώρα να σου πω. Δεν είναι όλα ωραία του. Δηλαδή. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα, το σόρτς, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
1: Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων, για πες.
0: Στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγαν. Ήταν μια παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
1: Ναι, ένα κοπέλι που λέει
0: γιατί. Ένα παθούμι.
1: Έτσι,
0: αυτά λέει. Τα Βενέτσια.
1: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει μετά.
0: Και έβαλε ένα κλάβρ στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
0: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαγιό. Ναι. Πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
1: Σανδάλι και λέει.
0: Σανδάλι,
1: ναι,
0: και βερμούδα.
1: Αυτός άνοιξε τον δρόμο προς την. Προς τον Gypsy King. Αλλά να σου πω κάτι, οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
0: Όχι, όλοι πήγανε.
1: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μας τα είπε ο Γιανακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1.700.
1: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρα τι περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ναι, έχει αφήσει φινέτα.
1: Κρίμα, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή δεν είδαμε ένα αντίστοιχο να πούμε wow.
1: Ναι, να πω τι ωραία,
0: wow,
1: τι κομψή, τι φίνα, να το να δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να του πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
0: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
1: Έμα τι να πω.
0: Haute couture.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά.
1: Ας βάλουν τουλάχιστον μουζούγκα κι αυτές. Μουζούγκου.
0: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ. Κάνουν και κοσμήματα.
1: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μα δεν είδες τα καφτάνια. Πήγες και εσύ στα σόρτς.
1: Καφτάνς, περίμενε. Καφτάνς. Καφτάνς,
0: καφτάνς. Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
1: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι, μερικά είναι ωραία, αλλά. Πόσο κάτσε να δω πόσο κάτω. Είναι τρελές.
0: Τι.
1: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
0: ναι,
1: που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
0: Ναι, διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
1: 936 ευρώ. Οι μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
1: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
1: Από την μπαμπακία.
0: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
1: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Καλή, αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα τα χρουσάλα. Και η ζωή λάσκαρη μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αμα τρελάνει.
0: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
1: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
0: Αυτά είναι απλά.
1: Α,
0: έχει άλλα πιο σύνθετα.
1: Εντάξει, αυτά τα απλά τα φτιάχνει η ζωή λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Φτιάχνει με ένα βαρκάρι.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
0: Και λέγε να... μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
1: Για να βρει τον εαυτό τη.
0: Ναι.
1: 210... Τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Είναι... Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Πώς...
1: Και κάνει και αυτό 214.
0: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Πράγματα.
1: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα, έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
0: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο του, σε πληροφορώ.
1: Τα κοχύλια.
0: Αυτά τα πουλάνε στα χάρο.
1: Είσαι ένα ψαράκι, πάει, του έχει πιάσει μου 2 κοχύλια, του έχει βάλει 2 χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου. Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
1: Ανυπομονώ.
0: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνω χαιρετισμό στο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει...
0: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις τα ισόρουχα σου, τα δαντελέγια. Διότι έτσι προκαλείς, ναι, το σύμπαν.
1: Θα φωνάξουν κανένα που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
0: Στην ταράτσα και you never know.
1: Α, λοιπόν.
0: Λες, έκανα decoration. Πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
1: εξοχικό σου.
0: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
1: Τι έβγαλες, τι έβαλες.
0: Έβαλα, έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
1: Το άλλαξες τα 2 βαζάκια που είχες πάρει.
0: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
1: Ναι, καλά έκανες. Να χαρά.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Ναι, μωρέ, σιγά.
0: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το έχω
1: κάνει. Το ματσούκι.
0: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό μέρος.
1: Γίνονται σεισμοί.
0: Συνέβεια, καλά.
1: Θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αχώνευτο παιδί.
0: Έλα μου, ρε γλυκού.
1: Είναι κρυομπλακρίδη. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν τις κάνει και έτσι να φύγει
0: και
1: από
0: τώρα
1: πάνω.
0: Τώρα στις διακοπές.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Ο κακομοίρας έχει. Ο
1: κακομοίρας. Να τα λύσει όμως, αματάρχη. Τι φταίει η άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει.
0: Μου άρεσε ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγοράκι.
1: Ήταν
0: μωρέ,
1: γλυκό.
0: Κάτι τον έχει βρει.
1: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
0: Μετά τις αποκαλύψεις με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε.
1: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του μέχρι δεν φέρεσε καλά τώρα δημοσίως και όλα στην γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπεις αυτό στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι τι γίνεται πίσω από το σπίτι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να τα λέμε.
0: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
1: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία τη και είναι.
0: Άντε,
1: ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
0: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
1: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ, δεν μ' άρεσε η μουσική του.
0: Ή άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο...
1: Δεν ξέρω. Road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών, περιποίηση, το 22 το έχει φτιάξει. Και το πούλησε, είδες.
0: Μπράβο το κοριτσάκι.
1: Το πούλησε σε Συνέλφ Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, βεβαίως.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Έλα, είναι δυνατό.
1: Ναι.
0: Σοβαρομιλάς.
1: Σοβαρομιλώ. Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν.
1: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με τη γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι εντάξει, okay, κουράστηκα αυτό κλπ. Και θα πουλήσω τον μπραντ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.

0: Ποιες είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι? Πραγματικά τυρλαντα. Σουξέ λέει και χικ.
1: Ναι, πιάνε
0: το στόμα του εκεί πέρα, μηχανία με το μπροστά στο σκηνό. Είμαι σοβαρή.
1: Τον γεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον άνθρωπο. Πόσο τον γεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
0: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννη.
1: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι, που είναι και ο Μαζονάκης. Που είναι, που όταν παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, όταν λέμε παλιά ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ με του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή Κουτσελίνη και καινούριου?
0: Τι?
1: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρο, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να τη γυρνάνε τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, σε γενικά.
1: Θα αλλάξει τι διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι με
0: την
1: κουτσελίνη.
0: Πες μου τη μέρα σου, πώς πήγε η μέρα σου, πώς ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαίρεωσε.
1: Δεν έχω
0: πράγματα.
1: Να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω του άλλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα. Αναμπουμπούλας, το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την. Κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
0: της. Δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους?
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουνε στην κοσμική Θεομπίτζ.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι της αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο
1: την
0: DJ. Ωραίο είναι,
1: ωραία,
0: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτε. Και οι τιμές είναι.
1: Μα είδα και στενά.
0: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
1: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα τέλος πάντων γινόταν, ήταν. Ο ένας πάνω στον άλλον, στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@parapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
1: Ναι, έχει αδειάσει Αθήνα. Έχει αδειάσει Αθήνα.
0: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
1: Φαντάζομαι πως θα έχουνε. Θα είναι
0: για
1: δροσερά.
0: Για να μας στέλνουνε μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition ή
1: ναι,
0: μόνο το μετρό?
1: Ναι, με επίσημη, είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition, το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουνε.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Αν και εδώ είναι τρέινερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο?
1: Όχι.
0: Το όνομα της εκπομπής?
1: Όχι.
0: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και
0: είναι
1: ένα τρέινερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής? Θα το πούμε λέει στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
1: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πως λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και... Ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι λοιπόν, έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθού, τους έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
0: Λοιπόν, έσταξε λέει Φαρμάκη ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Αφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
0: μπερδεύτηκα. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτής στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
0: Τώρα αυτό είναι... Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο.
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στους MasterChef που έχετε τις τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή φτιάξει και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνω και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Θα είναι κριτή. Ναι.
0: Είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
0: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
0: χαρά, η βασιλική οικογένεια, χαρά.
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε «Καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ», λέει, «δούκισσα» και η Μέγαν είπε «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε.
1: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, πες μου, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουν κάτι, δεν με τους στάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί κάνει και με τον Άντλου που το πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Το ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου το δει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλες φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε
0: τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Επίτε
0: τους στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε για σκλαίο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει «Α, κυραβίση μου,
1: ναι.
0: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάδε γάμο,
1: φέρε το ημολόγια.
0: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει, στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το εισιτήριο, την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε. υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμοληθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε
1: και
0: συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλέ σε, μου λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν είναι στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλο μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μα που του φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
1: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να τα αλλάξουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
1: δεν
0: 5
1: ξέρω.
0: Χιλιάρικα.
1: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος, ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέει, σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, δούμε.
0: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνει το χέρι σου. Να το πιάνει το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά. Λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορεί να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να σηκώσει, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα εκατοστάρικο και να ψωνίσει κάτι. Δεν χρειάζεται να περνάνε όλα από την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το Bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουν. Ο καθένας ό,τι ψιλολοίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά, λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολύ άκουσα την έλεγε ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι. Και,
1: ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Την εσκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
3: Κι εγώ.
2: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
3: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
2: Ναι. Λοιπόν, μακριά από εμάς και αυτό. Όπου θέλει αλλού, ας τα χαρεί.
3: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα Ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
2: Να τα!
3: Πάντως, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
2: Οι ξένες γλώσσες.
3: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει: σου κάνει καλό στον εγκέφαλο. Στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένει τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινε. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
2: Τι.
3: Αλήθεια.
2: Μία φίλη.
3: Για δοκίμασα που... να πλύνει. Εγώ τα δοκίμασα. Εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί. Κάτσε, να βγάλω το μάτι μου, βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου,
2: τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
3: Όχι, δεν την πάρω, δεν τριχιάζει.
2: Η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
3: Ναι.
2: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Δε, οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο καλά.
3: Τόσο μέσα.
2: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
3: Ισχύει.
2: Και γι' αυτό σου λέει: πάρε αυτά τα πραγματάκια.
3: Τα
2: νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες, αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλη.
3: Τι
2: λέει, ωραία.
3: Πετάγονται έξω?
2: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
3: Χαμηλιόδοντε.
2: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο? Ναι, τα ψάρια, ναι. Γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει. Αχ,
3: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνα Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολλιέ.
2: Έχει
3: το οποίο
2: πάρει
3: έχει.
2: Χρήμα αυτή.
3: Από πού?
2: Από εκείνον. Εκείνον το.
3: Το παλιό.
2: Το παλιό, το δυνατό.
3: Έχει πάρει,
2: έρθει, λέει, ήρθαν οι... Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
3: ναι.
2: Τέτοια, έτσι.
3: Με κοντέινερ.
2: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
3: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του, σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τόπο.
2: Για να
3: παρέω
2: δω το σκυλάκι.
3: Και κολλιέ που είναι.
2: Α, ωραίο σκυλάκι.
3: Ναι. Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
2: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
3: Όχι, πανέξυπνα. Διάολοι πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι. Πάρα
2: μένα
3: πολύ.
2: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μουρή.
3: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα.
2: Που είναι μπουκλωτά.
3: Τα κανείς και τα πούντλ.
2: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
3: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
2: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
3: Πάγκ.
2: Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
3: Πιέτες.
2: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
3: Ναι, ποια είναι τα πάγκ, προσπαθώ
2: αυτά
3: να
2: είναι
3: καταλάβω.
2: Πολύ...
3: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
2: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
3: Αυτά έχουν πρόβλημα. Ροχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτιμάνε πολυκατοικία.
2: Έλα, ωραία, έχουν είναι
3: πρόβλημα.
2: Παρεούλα.
3: Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα, αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα.
2: Ναι.
3: Και κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν, που έχουν πάνω.
2: Σε ενοχλεί.
3: Εμένα δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί, αλλά.
2: Ένα φίλο μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιο τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλο. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβε, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνο.
3: Ναι, είναι το λογικό.
2: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσε φορέ. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι, ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει, δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε μα είναι... τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
3: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
2: Ναι, και... αλλά για φαντάσου. Χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
3: ναι,
2: ώρα.
3: Αν το ήξερε, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβε, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρει πότε θα σου έρθει. Χθε, α πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
2: Σε Αγία Παρασκευή.
3: Σε Αγία Παρασκευή ήταν χθε.
2: Ή προχθέ. Προχθές, την Κυριακή ήταν.
3: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος
2: Σωτηρά.
3: Όχι, αλλά μα μου το πεις να σου πω ναι, ναι. Παντελεημονάς και... πάντως μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθε με όλοι αρχίτη. Εν τω μεταξύ αυτός ο δικός μας ο καμπανοριστής που κουμπί πατάει είναι παιδιά σαν... Δεν θέλω να σου πω πως τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή, δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
2: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
3: Ναι.
2: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τις χορευτικές σου φιγούρες την ώρα που παίζει καμπάνα.
3: Ναι, πάντως ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένεις και το ξέρεις και το συνειδητοποιείς. Καλά είπα, Άγιος Παντελεήμονας εχθές.
2: Μεγάλη χάρη.
3: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει
2: καμπάνα. Όλη μέρα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
2: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα?
3: Εσπερινός. Α, τι εννοείς?
2: Στη μία τη νύχτα.
3: Στη μία τη νύχτα.
2: Που κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
3: Στη μία ταινία.
2: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να
3: το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
2: Εγώ.
3: Αλλά αν είναι απόγευμα.
2: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
3: με
2: είναι.
3: Με τρομάδιες.
2: Ναι.
3: Εκτός αν είναι 8. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μια φίλη μου. Και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
3: Βέβαια, δεν μου σαν επισκέπτη, ναι, αλλά άμα το έχει αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινό, με πανηγύρι, και είναι ότι άλλο βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
2: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
3: Δεν βαράει κάθε μέρα.
2: Α,
3: δεν χτυπάει κάθε
2: στις
3: μέρα.
2: Γιορτές,
3: στις γιορτές και αυτά τα πέμπνε. Ναι. Οπότε κοιτά και λε, ποιο γιορτάζει σήμερα. Αλλά σου έρθει ξαφνικά.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ή όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και...
2: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η ναι. Αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
3: Δεν ξέρω γιατί, έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
2: Ζείτε πολύ εκεί. Είσαστε στο τόπο ευημερία.
3: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
2: Α, ευτυχώς.
3: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από τέτοιο στο φαΐ.
2: Ναι.
3: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
2: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
3: Εντάξει, παιδιά.
2: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
3: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλήσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές.

0: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άλλους. Ναι, και με κοίτα, είπα, μελά, κοίτα εσύ τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η
0: Μάικλ Φασολάκης.
1: Είπε σε μια εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι λέει, ξέρανε λέει, τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και λοιπά, λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
0: ναι,
1: το είχαν βάλει σε. Όχι, δεν ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
1: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι.
0: Αχ.
1: Και το είχαν λέει τσοντοκάνα, αλλά μετά και τέτοια τσοντοσάιτ λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια. Και βγάζανε λεφτά, λέει σβάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι.
1: Με είδανε αυτό, με είδα αυτό, μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα είπε η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Τη ποιότητα κι αυτή,
1: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτός νομίζω.
0: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
0: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
1: Ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα. Και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
1: Ναι, κάνει.

0: το μπλουζάκι. Ένα πράγμα, ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαπουριασμένη, με το, την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
1: Αν τη ζεστή.
0: Ναι.
1: Δεν ανάβεις air condition.
0: Όχι, όχι, δεν ανάβω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, με αρρωσταίνει. Δεν μπορώ το air condition, πρέπει δηλαδή να αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ανεμιστήρα.
0: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition.
1: Όχι, κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
0: Το χειμώνα.
1: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάει ξωγραφιστό, έτσι κάνω.
0: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
1: Και εγώ πέρσι το καλοκαίρι. Εγώ πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν του βρίσκει το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
0: Θέλει το Μάιο.
1: Και τι θέλει το Μάιο.
0: Θέλει το Μάιο, γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
1: Δεν περνάνε ότι θέλουν με Οκτώβρη, κάθε Οκτώβρη δεν του θέλει.
0: Το χώμα από την Αφρική.
1: Καλώ να έρθει αυτό.
0: Την Ινίδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώ. Και έπρασα μου όμορφα, όμορφα, όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
1: Και εμένα, και εμένα.
0: Και αύριο λέει πάει
1: χειρότερα.
0: Και τα
1: μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε γι' αυτό
0: είμαστε. Είσαι νινή ακόμα. Είσαι νινή.
1: Βρες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
0: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα. Ιδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
1: Καλά, αυτά έχουν δίπλες. Είναι σαν
0: θέλω να τα δαγκώσω.
1: Ναι. Άντε, παιδιά.
0: Τι.
1: Τραβά μαλλί.
0: Έλα,
1: και 5-9. 8 και σήμερα.
0: Τι, έλα, τι όνειρα έχεις για τις διακοπές, πες μου, τι όνειρα.
1: Τίποτα.
0: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
1: Καθόλου,
0: πρέπει
1: δεν
0: να
1: έχεις κανονίσει τίποτα.
0: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
1: Ούτε καν.
0: Okay.
1: Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air conditioner. Όποτε θέλω θα πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
0: Θα κάνετε μπάνιο στην
1: πισίνα του. Οπότε αυτό θα κάτσω.
0: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία
1: θα. Θα πάρω το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιτεράκι μου. Θα είμαι στο αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγαίνω από το δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκια. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
0: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι σου.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
0: Τα παιδάκια δεν είναι.
1: Τώρα τα έχουν στείλει οι γιαγιάδες που έχουν βρει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
0: τώρα
1: και
0: τίποτα. Έχει πέσει, νεκρική σιγή.
1: Τίποτα άχνα.
0: Μόνο η καμπάνα.
1: Ναι.
0: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία τα, η γλυφάδα.
0: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε. Όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
0: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
1: Ναι, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
1: Λες.
0: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε. Σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη, τουρίστες. Βγήκε ένας, του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ τους κάτω.
1: Τι λες
0: παιδιά,
1: τώρα.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν το διάβασα.
0: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τη βγάζετε σήμερα, αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
1: Όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
0: Όχι. Θέλει δροσερά ροφήματα.
1: Α, δροσερά, δροσερά.
0: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, και όσοι κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα. Ήθελε ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι. Καλό έχει τον εγκέφαλο.
1: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
0: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
1: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
0: Στο καύσωνα, τέτοιες μέρες.
1: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνονται και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι τους, κάνουν να ντους και πάνε στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, πάρα πολύ.
0: Είναι αναζωογονητικό.
1: Ναι. Το μετά είναι αναζωογονητικό. Κατά την ώρα που το κάνει, βρίζει, φαντάζομαι. Δεν
0: πλασφημά.
1: Μετά όμω λέει, νιώθει μία ευεξία.
0: Εσύ έκανε την άσκησή σου τη σημερινή.
1: Την έκανα εγώ.
0: Την άσκησή σου.
1: Εγώ θέλω να πάω. Εγώ πρόσεξα τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
0: ωραία,
1: το
0: και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
1: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
0: Έλα
1: να μην πάω.
0: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
1: Άσο, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να μην αυτόνουμε, να μην τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
0: αυτόνουμε,
1: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφει και τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
1: Άσε, σε παρακαλώ.
0: Εξητέ.
1: Έμα, εκείνο το άλλο δεν πρέπει.
0: Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
1: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζι, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζω από μαγαζιά.
0: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
1: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
0: Α, online και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάει και αυτό.
0: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πα σε ένα εμπορικό κέντρο, τρεις ώρες και το air conditioning το δικό του.
1: Ναι.
0: Οικονομία εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνοι μα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το ερκοντήσιο.
0: Καλά.
1: Είναι inverter.
0: Καλά.
1: Εγώ τον προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούνιο.
0: Περίμενε.
1: Τον Ιούνιο.
0: Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
1: Το μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
0: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
1: Α, και εμένα τελείωσε.
0: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
1: Όχι, όχι.
0: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
1: Όχι, γιατί σου στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου, το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
1: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
0: Μπράβο, ανανεωμένε.
1: Με
0: πείτε,
1: τα ρεύματα τα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
0: Λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
1: Τι κάνεις, ναι.
0: Παιδιά, δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε
0: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
1: οικονομικούς.
0: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
1: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
0: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε, τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
1: Ναι,
0: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
0: Έλα, όχι.
1: Τι
0: ναι.
1: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και τον κόβανε τον έφια. Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αθηνάτσι Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
0: Πολύ καιρό.
1: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια. Είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές. Λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δε άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ταραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
0: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
0: η
1: άλλη.
0: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
1: Που εξαφανίζεται.
0: Υπήρχε κι άλλη η Κινέζα.
1: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Δεν να διαβάζει ειδήσει.
0: Ναι. Ας.
1: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιέσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι με αυτά.
0: Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τύπο.
1: Τίποτα,
0: δώσε ένα τύπο ομορφιά, τώρα... μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
1: Δεν είχε τι.
0: Στο κενό σου.
1: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
0: Και.
1: Τίποτα.
0: Τι σου μάθει η Κορέα.
1: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
1: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
0: Έλληνες δερματολόγους.
1: Ο ξένους.
0: Α.
1: Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χάμπι, μπιγιά, λαλέλαι, τα οποία είναι πολύ οικονομικά.
0: Τι!
1: Πάρλα, παιδιά. Είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό mood. Είμαστε σε μία φάση πάνω στην αιώρα.
0: Πάνω στην Αιώρα.
1: Μη μας κατεβάζει κανείς από την Αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
0: Είχανε ώρα.
1: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
0: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, δε, αν δεν έχει να απλωθεί.
1: Α, είχα να απλωθεί. Όταν ήταν μεγάλη η ώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί με στην ώρα, κουτιγκούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπε ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
0: Και μεσημέρι.
1: Συγκλονιστικό.
0: Με τη ζέστα.
1: Μεσημέρο απόγευμα. Κοιτάξτε, τζίκι να κάνει. Τι. Και ήταν τόσο ωραία.
0: Προφανώ είχε κάνει τον μπανάκι σου, είχε κουραστεί.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Είχε φάει τα ωραία σου, τα τσιγκανιτά, τα κολοφιά.
1: Αυτά είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην ώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
0: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
1: Μα δεν υπάρχει
0: σαν
1: ωραίο.
0: Σαν τα μπαρακούτα.
1: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
1: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
0: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
0: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε, γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε, παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε, καλέ, τουαλέτα είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει κανένα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
0: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε το Σπασίτο στη Μύκονο.
0: Δε σπάσει.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τις σύζυγες.
0: Αυτό με την εντυπωσιακή
1: σύζυγό του.
0: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό δε σπάσει.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέει, με την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθό μαλλί, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
0: Χιλάκι πετροκέρατο και μάγουλο βελίκο,
1: ναι,
0: κόρη,
1: ναι.
0: Είναι από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα?
1: Ντεσπασίτα είναι και αυτή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Ιλιάνα Ζέρβαη, χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
3: Είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
2: Ιλιάνα Ζέρβα.
3: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
2: Ναι. Φοβήθηκα ότι
3: θα μου κόψει. Ζέρβα.
2: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Είτε είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
3: Έτσι τώρα γιατί έχω φάει μια.
2: Μίγα.
3: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
2: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Από δεν βρει τρίχα στο φάι, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε το στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
3: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε, οι άτιμες.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
3: Δαγκώνουνε. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζει εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
2: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέμε, στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
3: Όπα!
2: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
3: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες,
2: ναι,
3: ή τόσο ύπουλες.
2: Είναι μεγάλες.
3: Οι καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
2: Ναι, είναι μεγάλη.
3: Α, τι μουτσίκι!
2: Παπούσα να απελευθερωθεί τραγουδίστρια, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία.
3: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
2: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
3: Όταν
2: κοιτά
3: από ψηλά.
2: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
3: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
2: Δεν είναι γλιστερό, δεν... είναι σαν βελούδινο μου.
3: Τι,
2: δεν
3: θέλω.
2: Μπορώ,
3: δεν
2: θέλω πάρα πολύ να καηδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
3: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
2: Πάντα μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
3: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
2: Είπα ότι τον πειράζει. Λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
3: όχι,
2: κάτι.
3: Όχι, ειδικά, ειδικά πάρκα με
2: ναι,
3: δελφίνια.
2: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
3: Τι θα
2: πάω να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
3: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
2: Άσε ρε γέρα, λέει, εσύ που δεν χαϊδεύεις την γάτα με το πόδι σου.
3: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
2: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
3: Δεν θέλω. Ναι.
2: Καλά το
3: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα χώρο που ήταν όλο δελφίνια.
2: Ναι.
3: Και πήγανε πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
3: Να.
2: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
3: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
2: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω το δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ μολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα καλά του καθημερινού.
3: Αν δεις ένα καβούρι.
2: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
3: Δεν σε ενοχλεί.
2: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
3: Ναι, και που σέρνεται.
2: Γιατί άμα το πατήσω, εννοεί.
3: Δαγκώνει κι αυτό.
2: Έμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
3: Κάτι δαγκάνε.
2: Εγώ. Δεν με έχει δαγκώσει.
3: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
2: Καλά, κάτσε σιό πρώτα να με βρει. Που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
3: Τι πηγαίνει. Όντω.
2: Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
2: Ναι, μωρά. Αμα το καλό μου κι αυτό. Έχει αυτό τα θέματα.
3: Ωραίο φαγάκι.
2: Όλα. Αμάν.
3: Τι.
2: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
3: Ε, ναι.
2: Ωραία.
3: Ο Αστακός αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
3: Ωραία.
2: Πάρα πολύ.
3: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
2: Πόπο και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι το μπαρμπούνι.
3: Ακριβώς.
2: Το τηγανιτό.
3: Κουτσομουρίτσα.
2: Ναι.
3: Καλοκαιράκι, βράδυ, νομπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά. Σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
2: Και εγώ παντού, παντού.
3: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
2: Πανάδες, παιδιά. Βγαίνουν και πανάδες.
3: Πα, και γίνονται κάτι ελιές. Κάτι έχω βγάλει παντού ελιές. Σαν κάτι.
2: Σαν Αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
3: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχει παραγωγή.
2: Ναι, κατά κράτηση γδόντρε, παιδιά.
3: Πω.
2: Λοιπόν, η Φέση Κορδάν λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
3: Επαυλήτη.
2: Την Επαυλήτη που μα έχει τα στοιχεία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
3: Α, ωραία.
2: Είναι με την εργατιά.
3: Περίμενε.
2: Με τους καλουμπατζίδες.
3: Δεν κακό, δεν φοράν και φακιόλα.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
2: Ποιο?
3: Το σιφόνι μου.
2: Δεν το φτιάξανε.
3: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
2: η
3: λέει.
2: Σίτα, το, δεν κάτι μπερδεύτηκα. Δεν έχω καταλάβει τι
3: η
2: έχει.
3: Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
2: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
3: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία φιλοσοφία.
2: Να ρίχνει με τον κουβά.
3: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α, βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
2: Με το κουβά, μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα. Βέβαια, να υπολογίζει πόσο εδώ ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
3: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
2: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
3: Θα έρθει την
2: Πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που την πα.
3: Εγώ. Τι φταίω! Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι
2: του. Τι του κάνει, παιδί μου.
3: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη
2: ναι,
3: στα χέρια.
2: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία. Τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
3: Τσουρίλο.
2: Και ανέβασε το προσωπικό. Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόσωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο στεγιονταρίδι, ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
3: Ωραία.
2: Και γράφει summer time.
3: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία παιδιά στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
2: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
3: Τι έχει μωρέ και εσύ.
2: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
3: Τι θέλεις δηλαδή
2: είναι
3: να φοράει.
2: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
3: Επιταφή.
2: Είναι του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
3: Τι?
2: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
3: Να σου πω κάτι.
2: Πάω παρακάτω.
3: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρεί. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
2: Κοίταξε,
3: το
2: είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
3: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
2: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, αγγλικανάλατη. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω παραμένα με κάτι αυτός... γονίδα, παραμένα με μελαχρινή.
3: Πάντως,
2: και... με...
3: εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
2: Ναι.
3: Έχει μια ιταλική τσαπεραμέντο.
2: Ναι, όμορφος είναι, αλλά είναι.
3: Εχθρίαση.
2: Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν στα καλά. Αλλά είναι. Του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
3: Ναι. Δεν... δηλαδή, αν έρχονταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο. Εξυγχρονιζόμαστε. Traffic commander λέει drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
3: Τι θα είναι, drone?
2: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης πληροφορίας.
3: Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι... τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
2: πόλεις. Γίνεται...
3: ναι, ενώ είμαστε ναι. Στις πόλεις. Μα δηλαδή πόλεις... μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον τρόμο και να σε ξαναγάνεις.
2: Το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με ντρόουν.
3: Πού γίνεται αυτό.
2: Για
3: πες, πού γίνεται αυτό.
2: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχει πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον τρόλο. Να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
3: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοιο και τώρα θα υπάρχει λέει διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
3: Μάλιστα. Άρα μας βλέπω παιδιά. Μας βλέπω παιδιά άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μουσού ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων να πάω να βγάλω εντωμεταξύ.
2: Για να βγάλει, γιατί έχει πρόστιμα.
3: Και για μία μέρα.
2: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
3: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα, ναι. Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
2: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο, παιδί μου. Τώρα το άλλο δεν το βγάζει την κάρτα καυσαερίου στο.
3: Ναι, αλλά άμα πας.
2: Στακταίο.
3: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
2: Μπορεί να το βγάλει και στο σέρβις.
3: Ναι, δύο διαδρομές.
2: Έλα, μου ρε, πες το σέρβις. Να...
3: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
2: Ναι,
3: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
2: Δεν πα να κάνει σέρβις στις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
3: Δεν έχουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.

0: Τι καημένοι έφτονε λέει με στον καύσωνα κύριε, του δίνουν άστα.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Του δίνουν νερό και του σκουπίζουν τον υδρό, τα παιδιά εντωμεταξύ. Είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητο μέσα στη ζέστη.
1: Δεν μπορεί να πάθει θερμοπήξια.
0: Εντάξει, μπορεί να πάθει, ναι. Μπορεί να πάθει. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
1: Μην τον κουράζει το φαντάρο.
0: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο Εύδωρα πρέπει.
1: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο, με τι ώρε και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
0: Φέση,
1: είναι.
0: Εσύ, παιδί μου, δεν τι είναι.
1: Είναι. Πώς το λένε,
0: δεν ξέρω. Αλλά
1: καπελάκι.
0: Το φέση μου κάνει το οδηγικό.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με τις διακοπές των μπίλιοντερ στην
1: εδώ,
0: τι έχει
1: εδώ,
0: γίνει.
1: Εδώ, πρόσεξε να δεις εδώ, πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
0: Πού,
1: δροσό, φίλε. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν πήγαινε να μπουν συντριβάνοι, πρέπει να πληρώνανε.
1: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτηρίδιο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Α, να πάω να βρέξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
1: Θα πήγαινε.
0: Όπως πέφτει το νερό, όχι με στο νερό που κατάλαβε, σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το κάνανε.
1: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
0: Ακόμη και βράδυ.
1: Ακόμη και βράδυ. Έρχεται ένας λίβας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή να, για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμά και τον Τάκ. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Δευτέρα, το Δεκέμβρη που στολίζουμε δέντρο.
1: Με αυτό το καύσωνα εσύ έφτασε στο δέντρο.
0: Αχ, αυτό. Ωραιότερο μήνα είναι Οκτώβρη.
1: Γιατί?
0: Είναι οι πρώτε δροσιέ.
1: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμαλιά, μια γύμνια, μια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έλα να κολλήσουμε.
1: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μα.
0: Ποια σώματά μα κάνανε. Κολλάνε τα σώματά μα.
1: Ένα με γεμελέ που λε.
0: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντω να το κάνω.
1: Πρέπει να είσαι open.
0: Τι να είμαι open.
1: Να είσαι ανοίξαμε και σα περιμένουμε.
0: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
1: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
0: Τι να τα κουνάω.
1: Την ουρά σου.
0: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
1: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Τι να γίνω.
1: Η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι.
0: Τραβάω.
1: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
0: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
1: Μια γριά κότα έχει το ζουμί.
0: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
1: Μπε στο ρόλο.
0: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
1: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
0: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιο θέλει.
1: Ναι.
0: Και όποιο δεν θέλει. Κανεί δεν θέλει.
1: Δεν σου έχει
0: λείψει. Χαρά είμαι.
1: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι.
0: Όχι.
1: Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
0: Πας καλά.
1: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
0: Άμα έρθει κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
1: Δηλαδή τι θα σου πει.
0: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Είμαι έχει μείνει στους αμόρτισσους, γαλακτοφόρους, αδένες και στα αμόρτισσέρ.
1: Τι έγινε
0: στον νηπιαγωγείο, γύρνα πίσω.
1: Τι να σου πει.
0: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
1: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει.
0: Και πού τα έχει πει τα αμόρτισσέρ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
1: Μπορεί να κυκλοφορήσουμε ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
0: Παιδί μου, τι εννοεί, άρθει να μου γίνεται με κολλητό μου ζάκι, θα ήθελα να μου πει τι ωραία που
1: είναι
0: με μέσα.
1: Όχι, περπατά στον δρόμο και ναι. Σου λέει πω από την κουκλάρα είσαι εσύ.
0: Τι παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
1: Τι δηλαδή, τι θέλει.
0: Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το πουλώσει μπορεί να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
1: Μα. Εσύ αν έβλεπε έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
0: Θα του λέγατε παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
1: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
0: Δηλαδή θα ορφανοφάτανε.
1: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
0: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να δει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλα όμω.
1: Α, αυτό το χρήμα
0: αυτά
1: είναι.
0: Αυτά θέλουν λεφτά.
1: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκα, τι έπαθε.
0: Όχι ο Σκορδαλιάγκα, μόνο 14 λέει παρετήσει από τον Αντένα, διότι.
1: Από την εκπομπή του.
0: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι του είπαν για μείωση μισθού.
1: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
0: Δυστυχώ. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
1: Dirty, και θα είναι τι.
0: Και είναι λίγο 80's, όχι.
1: Τι.
0: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
1: μπουζούκια.
0: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποιο μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή λέει και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Όπα της.
0: Ναι.
1: Νατασάρα.
0: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
1: Παιδιά δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει τραγουδιάρα της εποχής.
1: Τα καλύτερότερά της. Να ναι. Δώσει το Ντουρίδης, η οποία δίνει συναυλίας αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωραίες εις Χριστίδου.
0: Ναι, λένε ότι είναι
1: ωραίος.
0: Ωραίοτατος είναι.
1: Επιτυχημένος και 35.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
0: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
1: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
0: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
1: Πού είναι, στην Παρό.
0: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει γιατί είχε κάνει τάμα.
1: Για το παιδάκι της.
0: Ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
1: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
1: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξαν στις τελευταίες παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια. Ο Βασίλης Μπιμπίλας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας.
0: Ο Μπελαφόντας δεν ήταν.
1: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά. Τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
0: ο
1: Γιάννης Παπαμιχαήλ.
0: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
1: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
0: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
1: Φώτα κάμερα, πάμε.
0: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
0: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε ή μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
0: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πες και πάει τίποτα.
1: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
0: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
1: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
1: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ.
0: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ πια, εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξέρετε τι γίνεται με παγωτό.
1: Έλα. Ναι. Τι, όχι οικογενειακό.
0: Οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
1: Τι, τρεις μπάλες.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζητάγα κι άλλες.
1: Και τώρα τι έγινε.
0: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
1: Εντάξει, σε μερικούς αρέσει πάντως.
0: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία?
1: Ποιο?
0: Παλιά. Με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε?
1: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
0: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
1: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε όταν εγώ ήταν τέλεια.
0: Α.
1: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
0: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
1: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή. Όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
0: Πάπα και μυρίζει βαπορίλα.
1: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
0: Ναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
0: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εγώ μένει.
0: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
1: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό? Ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει το γυαλμύρα, τίποτα. Τρελαίνεται, τι βρίσκει.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τη βρίσκει, δεν βλέπει. Άλλο που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πα, βρε καημένε.
0: Τι κάνει. Φτάει
1: η ώρα, κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
0: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο του. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
1: Βρε, παιδί μου, ναι. Επιλέγω, το βλέπω εγώ και λέω.
0: Μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
1: ναι,
0: αυτά και φοράνε αυτό.
1: Αυτό λέω, τι κάνω πει τον άλλον. Δεν
0: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτου.
1: Εγώ του λυπάμαι που του βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
0: Ενδορφίνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Να
0: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
1: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά την πολύ χαρά τη σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι?
0: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Δεν φτάνει τόσο χαρά. Μπορεί να φύγουμε διακοπές.
1: Διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Σκάτα τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν έπαιζε σε πάντελ, δεν είναι.
1: Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
0: Και αυτό άσκηση. Είναι.
1: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντω.
0: Ε, μπε ξανά στη χαρά.
1: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Α.
1: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένα πονάει, ο άλλο κυλοπονάει, ο άλλο δεν μπορεί. Είναι. Όλη μέρα έψαχνα. Όλε και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδε. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
0: Και τι πειράζει, μπορεί να δεν το
1: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς. Μπορεί να ήταν ήδη έρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρτε, αφού την είδαμε και λέμε δεν θα παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Θα κάνουμε βασαρέλα.
0: Περίμενε.
1: Και κουνόταν αυτή. Μα αυτή δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε το κόντευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρίκι και το κρεμαστό.
0: Το δικό τη αυτή, εσέ έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Όταν εμεί σκίσει το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 10 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα 20 άρικο τσάπα. Πήγε να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
0: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι?
1: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
0: Δεν είχα τα αγόρια.
1: Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει. Σε μένα θα δικαιωθείς, βρε κακομύρι. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου που παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πω. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
0: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
1: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
0: Ρίξε το σκουό. Οπότε κάντε το μόνοι σου.
1: Δεν μου αρέσει το σκοζ να πράξω σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαλάκι στον τοίχο.
0: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζει σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα. Άμα δεν πα τώρα να κάνει πρωταθλητισμού έτσι και τέτοια, λέμε. Είναι
0: πολύ ωραία. Να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι, να γυμνάζεσαι, να κινείται γυμνάζεσαι, το σώμα.
1: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω ότι γυμνάζεσαι γιατί παίζει. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα ψύχο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
0: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνει και ζέσταμα.
1: Δεν κάνουμε ζέσταμα πετώντα μπάλε χωρί να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώ κάνουν οι ταινίστε που πετάνε λίγο την πάτσα να σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
0: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Πει μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ.
1: Α, ωραία, ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Δεν μπορώ τα χρέη τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
1: Τα χρέγια, τα χρέγια, παιδιά, τα χρέγια.
0: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ τσακ έφυγε. Εσύ τσακ έφυγε. Το ρεύμα τσακ έφυγε. Έφυγα κάτι.
1: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά. Έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
0: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
1: Ναι.
0: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι μου ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα παιδί.
0: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
1: Τι χαρά είναι μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: θα μπω στον πάγο. Θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να βγω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκράζι. Κάμε τρέχω με στον ήλιο χειροκίνητα να ανοίγω την πόρτα, να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω με στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνεται.
0: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
1: Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Πάνε αυτά.
0: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμο να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
1: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
0: Ναι. Ας πάμε, λέει, στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
1: Ναι, πάντως στις τράπεζες πια δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
0: Ναι, ναι, πολύ εξέκιουτη. Πολύ εξέκιουτη.
1: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο. Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ραντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
0: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένει την ουρά.
1: Όχι,
0: και περνάνε όλα τα private banking.
1: Όχι, όχι κλείνει ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο γιατί τον θε.
0: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
1: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
0: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
1: Και κάθεσαι
0: και στην ουρά.
1: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω, από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δεν είναι την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι ρε, έχετε μαζί μου, δεν θα περιμένετε τελικά. Γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
0: Κιλοπονάνε.
1: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται η υπαλλήλου που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη γιατί την έχουν πρίξει για αυτή οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σα το εξήγησε. Του λέει: σα το εξήγησα.
0: Πρέπει να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλει πριν να κάνει
0: εκείνο. Εγώ έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πώ πληρώνει στα καταστήματα με το barcode το λογαριασμό τη ΔΕΗ.
1: Νωρί το έμαθε.
0: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα. Αφού εσύ το πληρώνει ηλεκτρονικά. Εντάξει, δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
1: Μου έχει τύχει για να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode. Ναι.
0: Στην αρχή, εντάξει. Στην αρχή ήταν όταν.
1: Ηλεκτρονικά, δεν είπαν... τελειώνουμε. Μπε στο. Καταρχήν.
0: Όχι, γιατί μου ήρθε ένα λογαριασμό που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
1: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
0: Ναι.
1: Στο MyDay. Σε αυδέι, τι να κάνω τώρα. Ναι. Και, είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιο είναι.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει σε μηχάνημα όμω.
1: Άμα αρχίσει εντυπώσει, ενώ εκεί σου έρχεται mail ότι τον πλήρωσε το λογαριασμό.
0: Α.
1: Επί τόπου και μετά μπαίνει και στο.
0: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
1: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι τώρα με ένα κουμπί μπαίνει τότε δεν βλέπει τι χρωστά. 1, 2, 3 λογαριασμού. Τα πυροβολά.
0: Ναι.
1: Του πληρώνει. Και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και βλέπει ότι έχουν ενημερωθεί. Και σου είχε έρθει και mail.
0: Μάλιστα.
1: Και έρθει και με τα τηλέφωνα.
0: Πόσα
1: και με
0: mail
1: όλα.
0: Έχουμε στου πώ τα mail.
1: Εντάξει, έρχονται
0: όλη
1: mail.
0: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σα φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σα. Το τάδε αυτό σα στέλνει η Μίσκο. Σα εύχεται καλό καλοκαίρι. Μιλιώρι αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
1: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι.
1: Δεν θα να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Του έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
0: Το τηλεφωνό μου. Τι.
1: Μέρα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
0: Τι έκανε,
1: να...
0: τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
1: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
0: πόλη. Πε τη βρωμιά σου, τι,
1: έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό, φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα, στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό, έτυχε να είναι στα κέφτια τη. Είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει μου πίσω έξω πριν έρθει και τη λέω, βάλε μου πολύ, μην με λυπηθεί, παιδιά. Δεν τελειώσει το παγωτό.
0: Μπράβο, ναι, ρε, παιδιά. Τσιγκουναρία. Πα και πληρώνει και σου βάζει μια βαλίτσα.
1: Δεν το ζυγίζουν, πάει με την μπάλα.
0: Χλιπονιάρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Βάλε την μπαμπάτσικη.
1: Και... έτσι, ρε παιδιά, και έβαλα. Γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Καραμέλα, κοντόψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
0: Ναι.
1: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
0: Τι γεύση, καραμέλα.
1: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα και καραμέλα.
0: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη. Που καίγεται ο Πέλεκας.
1: Που το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντίσιο.
0: Που καίγεται ο Πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
1: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε. Στα παμπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
0: Ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμβακό, έτσι.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά έχουν κλάξει το γραφιστό είμαι. Ναι. Ξεκίνησε και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. με βιταμίνη σε μετά από 3 λεπτά βάζει την
0: μυθική.
1: Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μυμιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
0: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
1: Όχι, του είπα, άκου.
0: Είμαι, budget, φτωχιά.
1: Είμαι φτωχιά, δεν είμαι για Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία κρέμα και λατρεία. Λα, λα, λα, λα, λα. Και μου έβγαλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
0: Ο μήνας.
1: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
0: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να...
1: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά. Να. Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάψεις και τίποτα. Ξεβρωμίσεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέρμα.
0: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
1: Όχι, δεν ξεκίνησα το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι τα μάτια. Σαββατοκύριακο λοιπόν είπα στον όμουνα.
0: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
1: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
0: Λάμπη.
1: Ναι, αυτό το βράδυ εγώ που σηκώθηκα του Σαββάτου,
0: ναι.
1: Δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτό ποτί.
0: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνος εσύ.
1: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει.
0: Έλα ναι.
1: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Και άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το
0: χθες, ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
1: Όπα.
0: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
1: Πιωμένος.
0: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και. Your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει τις πέρας οι γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
1: Ενοπετούσατε ροής.
0: Όχι, ενοπετούσαμε και εσύ. Τι είμαστε, καλέ.
1: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι θα το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
0: Δεν κατάλαβες. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριος έξω. Να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει, έλα, είναι 40 λεπτά. Παρδόν, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελε να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελε να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι.

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά τις 4 είμαι ο Βαγγελής Κιούσης, είναι η εκπομπή Motorland ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο δεξιά μου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5 και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901. Και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Πολλές ευχές στον Αντένα Δυτικής Κρήτης στους 97,1 στα Χανιά. Στο ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Τρίκαλα σκέφτηκα τη Θεσσαλία, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο των Παραπολιτικών προσκεκλημένο έναν άνθρωπο για τον οποίο η κυρία Πλατή πρωτίστως και δευτερευόντως εγώ απέναντί της προσπαθήσαμε αρκετά να τον εντοπίσουμε στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές υδατοσφαίρησης. Δεν θα έλεγα κορυφαίους Έλληνες προπονητές υδατοσφαίρησης στην Ελλάδα, αλλά στον κόσμο συνολικά βάσει των διακρίσεων και όχι μόνο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη φιλοξενία σας στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμα δεν είναι πολύ εύκολο για ανθρώπους, αθλητές, προπονητές, staff που κάνει πρωταθλητισμό και πρέπει να γυρίζει στα 4 σημεία του κόσμου κάθε 3 και λίγο.
1: Ναι, εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά πάντα μπορούμε να βρούμε έτσι ελεύθερο χρόνο μάλλον για να, όπως να έρθουμε σε μια εκπομπή σαν τη δικιά σας και να προβάλλουμε το άθλημά μας, γιατί εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει το αν πάω κάπου πρωτίστως να προβάλλω το άθλημα, την υδατοσφαίριση και όχι ούτε τον εαυτό μου αλλά και ούτε κάποια νίκη η οποία κάναμε.
0: Έτσι θα το διαχειριστούμε και σήμερα, απλά από την ταξιδιωτική πλευρά. Θα πάμε από την πίσω πόρτα. Θα ξεκινήσουμε από τα αφανή σημεία του δικού σας αθλήματος, γιατί τα προφανή είναι οι χαρές που χαρίζετε στους Έλληνες φιλάθλους.
1: Ευχαρίστως.
2: Εγώ όμως θα ήθελα να ακούσω και λίγο για εσάς. Και θα ήθελα να ακούσω λίγο για εσάς, γιατί η εικόνα που είχα πάντα είναι αυτό του ανθρώπου έξω από την πισίνα που κάνει αυτά τα νοήματα, κουνάει τα χέρια, πηγαίνετε, φωνάζει, κάνει. Και τώρα είστε πάρα πολύ ήρεμος. Θέλω να σας το πω αυτό, κύριε Βλάχο. Λοιπόν, ξεκινήσατε από αθλητής όμως, ναι, πριν γίνετε προπονητής. Θέλω λιγάκι να μου πείτε αυτά τα πρώτα βήματα και πώς έγινε αυτή η μετάβαση από το νερό στον πάγκο.
1: Ναι, εντάξει, πάμε πάρα πολύ πίσω. Όπως εγώ γεννήθηκα στο Βόλο, μεγάλωσα στο Βόλο μέχρι την τελευταία τάξη του Λυκείου. Δεν προέρχομαι από αθλητική οικογένεια, αλλά ένα πρόβλημα υγείας, κάποια στιγμή πολύ μικρός διαγνώστηκα από αλλεργίες, από αλλεργικό άσθημα. Αλλεργίες σε πολλά, έτσι, στα κατοικίδια ζώα, σε πολλά πράγματα. Πολύ μικρός. Τότε ένας γιατρός στη Θεσσαλονίκη σύστησε στον πατέρα μου ο μικρός να κάνει αθλητισμό. Ναι. Να κάνει αθλητισμό για να, έτσι, τα πνευμόνια του να δουλεύουν και να. Και από τότε, ενώ ο αδερφός μου δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό, ούτε ο πατέρας μου, μέτρεχε κάθε μέρα παντού. Δηλαδή, αλλά ήταν και κάτι το οποίο το ήθελα και εγώ. Ήμουν ένας πιτσιρικάς ο οποίος όλη μέρα έπαιζε έξω, ποδόσφαιρο, στις γειτονιές και αυτά, αλλά ποτέ δεν σταματούσε. Ήθελα, μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός, όλα τα αθλήματα, γι' αυτό και. Βέβαια, όταν είναι πλάγι με την πισίνα, δεν έφυγα ποτέ από εκείνη την ημέρα.
2: Λέπια,
1: ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αφοσιώθηκα 100% και η εξέλιξη μου ήταν και πολύ έτσι ραγδαία και αμέσως άρχισα να διακρίνουμε σαν αθλητής. Ήθελα να σπουδάσω γυμναστής, ήθελα να γίνω γυμναστής.
2: Ήταν όνειρο, δηλαδή,
1: ναι,
2: ο αθλητισμός
1: σας. Ναι, το επέλεξα. Ναι. Το επέλεξα, δηλαδή, δεν ήθελα κάτι άλλο. Ήθελα να γίνω γυμναστής, ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. ό,τι και να γίνει. Δεν ήξερα ποια θα ήταν η εξέλιξη μου, ούτε σαν αθλητής, ούτε σαν, αν θα ασχοληθώ με την προπονητική. Οπότε όλη μου ζωή ήταν ο αθλητισμός. Και κάποια στιγμή έφυγα από το Βόλο για να σπουδάσω εδώ στα ΤΕΦΑ, στη Γυμναστική Ακαδημία. Και έκανα και μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στο Πόλο, τότε που άρχισαν να γίνονται μεταγραφές στο Πόλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή άρχισαν οι ομάδες να το κάνουν αυτό. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Και κάπως έτσι μπήκα σε αυτά τα βαθιά νερά. Αλλά πάντα και σαν αθλητής, πάντα σκεφτόμουν το παιχνίδι. Δεν ήμουν απλά να μπω να παίξω εγώ καλά και να φύγω. Πάντα είχα προβληματισμούς. Και όσο μεγάλωνα, όσο έφτανα μετά τα 25, 26, 27, έλεγα ότι θέλω να γίνω προπονητής. Σταμάτησε σχετικά νωρίς πάλι το πρόβλημα αυτό που είχα, γιατί εντάξει, δεν με βοήθησε στο να παίξω κι άλλο. Και αυτό ήταν το σημείο το οποίο ασχολήθηκα νωρίς, γύρω στα 30 χρονών, με την προπονητική. Ήταν αυτό το οποίο με έβγαλε και πιο μπροστά, πιο γρήγορα. Εντάξει, νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν ξέρεις αν θα συμβούν και πώς θα συμβούν. Έρχονται. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός. Εγώ είμαι τυχερός γιατί αμέσως ασχολήθηκα στον Ολυμπιακό σαν βοηθός προπονητής σε μια κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα τότε. Δεν είχε περγαμηνές στην Ευρώπη. Αλλά με προπονητές ξένους, με τρεις προπονητές ξένους για 5 χρόνια που με άλλες κουλτούρες, ένας Ούγγρος, 2 Κροάτες, μεγάλοι προπονητές, ήρθαν με περγαμηνές. Και δίπλα τους ήταν σαν πανεπιστήμιο για μένα. Και εκεί νομίζω ότι εκεί μπήκαν οι βάσεις στο να προβληματιστώ πολύ, να πάρω στοιχεία, να δημιουργήσω έτσι τα δικά μου θέλω και μετά να βγω μόνος μου στο στίβο και να είμαι προπονητής στο Παλαιό Φάληρο στην αρχή και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ομάδα μετά.
2: Καταλαβαίνω ότι το πόλο είναι ένα ομαδικό άθλημα, αλλά και ως αθλητής ήσασταν μέρος μιας ομάδας, αλλά ως προπονητής θεωρώ ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το βάρος, γιατί κουβαλάτε την ομάδα. Είσαστε εσείς ουσιαστικά που έχετε όλη την προετοιμασία να καταλάβετε τους ανθρώπους, τους αθλητές. Αυτό ήταν εύκολο όντας αθλητής ή ήταν τελείως διαφορετική η νοοτροπία που έπρεπε να αναπτύξετε?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν πάει να πει ότι ένας αθλητής μπορεί να γίνει και προπονητής. Πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά, τα οποία ίσως να μην τα ξέρει, αλλά να βγουν στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι μετά από μια πολύχρονη καριέρα σαν προπονητής και αφού ήμουν και αθλητής πριν και σε καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο, έχω την άποψη ότι είναι καλύτερα να είσαι προπονητής, γιατί είναι πολύ πιο δημιουργικό και έχεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι ο εαυτός σου. Όπως το είπατε εσείς, κουβαλάμε αρκετά παιδιά τα οποία πρέπει να τους μάθουμε, να τους κάνουμε να είναι όλοι μαζί.
2: Διαμορφώνεις
1: χαρακτήρα, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Ο ρόλος μας είναι έτσι πολύπλευρος, δεν είναι απλά κάνουμε ένα σύστημα, δύο, κάνουμε την προπόνηση κάθε μέρα, φεύγουμε. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλά χρόνια τώρα να, χωρίς να έχω κάποιον αγώνα ή προπόνηση, ή να σκέφτομαι όλη τη καρδιά και όλη τη ημέρα πράγματα τα οποία θα ήθελα να κάνω, πρέπει να κάνω, πρέπει να διορθώσω, πρέπει να υποθούν. Ξέρετε, η προπονητική δεν είναι αυτές τις 2 ώρες που κάνεις την προπόνηση ή τον αγώνα. Είναι μια διαρκή σκέψη η οποία δεν τελειώνει ποτέ.
2: Όταν γυρνάτε στο Βόλο πια για αγώνες, για επίσκεψη, για οτιδήποτε, είναι διαφορετικά τα νερά πια, δηλαδή από τότε που ήσασταν μικρός, δηλαδή το βλέπετε?
1: Πολύ διαφορετικά. Καταρχήν βλέπω ανθρώπους, φίλους ή συμπατριώτες οι οποίοι δεν τους ξέρω προσωπικά, που έτσι μου στέκονται και μου μεταφέρουν ότι είναι περήφανοι που εγώ σαν βολιώτης έχω αυτή την εξέλιξη. Όμως νιώθω και εγώ πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρετε κάτι, όταν γυρνάς στον τόπο το οποίο έχεις μεγαλώσει και έχεις περάσει τα παιδικά χρόνια, τα οποία δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί σε 5, 10, 20 χρόνια, γυρνάω πίσω και λέω...
2: Κάτι κάναμε.
1: Όχι, είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξη που είχα στη ζωή μου, γιατί δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι. Έχει στιγματίσει όλη αυτή η διαδρομή, έχει στιγματίσει την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι μόνο το αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε. Και δεν μετανιώσα ποτέ για τις επιλογές και όλα αυτά από τα οποία θέλησα. Αν και ξέρετε κάτι, όταν σε μια οικογένεια, όταν είσαι 17-18 χρονών, που θέλει ένα παιδί να αφοσιωθεί 100%, ξέρετε κάτι, λίγο οι γονείς, κυρίως η μαμά, τα μαθήματα, το ένα. Γιατί όλοι κοιτάμε το μέλλον σαν κάτι διαφορετικό. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να είσαι και τυχερός στο πώς θα σου έρθουν τα πράγματα και οι εξελίξεις στην πορεία, αλλά και πώς θα τις αρπάξεις τις ευκαιρίες αυτές όταν σου δοθούν και αν θα τις αρπάξεις.
2: Και νομίζω τελικά ίσως ότι αν κάνεις κάτι που αγαπάς, μπορεί η ζωή και η τύχη να σε βοηθήσει όπως εσάς. Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με περισσότερο Θοδωρή Βλάχο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε, εκπομπή Μότονα στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Συλλέκτη τίτλων, θα έλεγα εγώ, και ως παίκτης και ως προπονητής, μεσογειακά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Τα λέω καλά, κύριε Βλάχο, δεν ξεχνάω κάτι.
1: Κάπως έτσι.
0: Αφήνω τους εθνικούς τίτλους. Κρατώ στο μυαλό μου ότι θέλετε να μιλήσετε για το άθλημα. Αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχω βέβαια κάποιες άλλες ερωτήσεις ως ταξιδιωτική εκπομπή εγώ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλλά αφού θέλετε να μιλήσετε για το άθλημα, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ελληνική υδατοσφαίριση. Είναι η σκληράδα των παικτών, είναι η εξυπνάδα τους, η οξυδέρκειά τους, η επιμονή τους. Τι είναι αυτό που οδηγεί διαφορετικά παιδιά διαφορετικών γενεών σταθερά στην κορυφή μέσω αυτής της ομάδας τόσα χρόνια.
1: Νομίζω ότι όλα τα παιδιά και άλλα παιδιά και σε άλλα αθλήματα και εξωτερικοί είναι και έξυπνα και σίγουρα δουλεύουν πολύ. Δεν θα ξεχωρίσω τα δικά μας τα παιδιά από τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή ένα ατομικό άθλημα. Νομίζω ότι σε εμάς το δικό μας άθλημα η ενασχόληση με το νερό και το ότι μπορούν και υπάρχει προοπτική να έχουν μια επιτυχία, να έχουν μια καλή εξέλιξη. Νομίζω ότι κάνει τα παιδιά στους συλλόγους τους, γιατί η πολλή δουλειά γίνεται στους συλλόγους και στα αθλητικά σωματεία κυρίως. Υπάρχουν πολύ καλές ακαδημίες και στην επαρχία. Κατά καιρούς υπάρχουν προβλήματα στην επαρχία, γιατί τα κολληβητήρια μπορεί να κλείνουν για διάφορους λόγους, αλλά και στην Αθήνα πλέον. Οπότε, ξέρετε κάτι, σχεδόν όλα τα παιδιά περνάνε από την πισίνα σε πολύ μικρή ηλικία για να μάθουν κολύμβηση. Γιατί και καλό είναι αυτό, γιατί πρέπει να γίνεται για να μαθαίνουν τα παιδιά κολύμβηση. Αρκετά από αυτά μπορεί να μείνουν, γιατί είναι και ένας χώρος λίγο πιο καθαρός, πιο μαζεμένος, πιο μικρός. Είναι μικρός ο χώρος μας, δεν είναι μεγάλος, και οι γονείς νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ ξέρω και από την κόρη μου, η οποία έμεινε μέσα στο υγρό στοιχείο. Ξέρεις με ποια παιδιά έχει να κάνει, τους γονείς, ξέρεις τις παρέες πλέον, έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Είναι κάτι το οποίο στην αρχή αυτό θέλουν οι γονείς, να είναι στον αθλητισμό και να είναι λίγο ελεγχόμενη η κατάσταση. Και στο δικό μας το άθλημα γίνεται αυτό. Πλέον μετά έρχονται και άλλα κινήτρα και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κερδίσει ένα παιδί. Κάποια παιδιά που είναι καλύτερα το καταφέρνουν, κάποια παιδιά που όχι. Μπορεί να μείνουν στον χώρο, να κάνουν το χόμπι τους. Αλλά σίγουρα και αν φύγουν θα έχουν πάρει το μικρόβιο του αθλητισμού. Δεν θα ξεχωρίσω κάτι άλλο. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο ξεχωριστό από ότι. Ίσως κάτι το οποίο, το έχω ξαναπεί, είναι προνόμιο πλέον δικό μας, είναι ότι τα παιδιά νιώθουν ότι μπορεί σε πιο μικρή ηλικία να αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία. Γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς ξένους στα εθνικά μας πρωταθλήματα. Και στις γυναίκες και στους άντρες. Έχουμε μόνο 2 ξένους. Οπότε ένα παιδί 17-18 χρονών, αν αξίζει και έχει κάποια προσόντα, μπορεί να παίξει στην Α1.
0: Βλέπει μια προοπτική.
1: Ναι, ενώ άμα δείτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, θα ήταν ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Ας μην πούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε σε μικρότερη κατηγορία, θα δείτε πιο πολλούς ξένους.
0: Σωστά, έχετε.
1: Οπότε λίγο τα παιδιά αυτά, τα Ελληνόπουλα, δεν βρίσκουν χώρο. Και νιώθουν ότι δεν θα βρουν χώρο. Σε εμάς το νιώθουν αυτό. Είναι ένα κίνητρο το πρώτο. Μετά κάποια παιδιά ξεχωρίζουν πιο πολύ, έχουν τις εθνικές ομάδες. Οι εθνικές ομάδες πλέον και σε ηλικιακά και σε ηλικίες έχουν διακρίσεις. Και πλέον έχουν και στις άντρες γυναίκες. Οπότε υπάρχει, ξέρετε, σκαλοπάτια τα οποία ένα-ένα τα ανεβαίνουν και νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλό απόγευμα στο Λασίθι, στον ηχό FM 99,8 και βέβαια στο Ηράκλειο, στο Radio Me 88,4. Είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, πιο περίπλοκο να είσαι προπονητής σε σύλλογο ή στην εθνική ομάδα. Και εμένα ρωτώ γιατί
1: είναι διαφορετικό, γιατί έχω κάνει και τα δύο και τα έκανα μάλιστα και ταυτόχρονα. Ναι. Το ταυτόχρονα ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί εντάξει, δύο μεγάλες ομάδες, απαιτητικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός που έψαχνε κάθε χρόνο διάκριση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και μια εθνική ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια θέλει να κερδίζει και να διακρίνεται. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς καθημερινά για όλο τον χρόνο. Εγώ το έκανα για 8 χρόνια. Είχε επιτυχία. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια το να είσαι σωματικός προπονητής. Πιο πολλούς μικρούς στόχους. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και πιο δύσκολο ίσως να διαχειριστείς όλο το υλικό, γιατί σε ένα διάστημα 10 μηνών πολλά συμβαίνουν και πολλά πρέπει να διαχειριστείς. Στην εθνική ομάδα θέλει ένα πιο στοχευμένο προγραμματισμό. Είναι πιο μικρή η περίοδος που είσαι με την ομάδα. Είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Απλά είναι πιο το level, είναι πιο πολλά τα φώτα εκεί και πρέπει να κάνεις όλα πιο καλά. Απολαυστικά είναι και τα δύο, δημιουργικά είναι και τα δύο. Διαφορετικά είναι όμως, δεν μπορείς να τα συγκρίνεις.
0: Ως οπαδός του Ολυμπιακού, οφείλω να σημειώσω εδώ για τους ακροατές των παραπολιτικών ότι ο κύριος Βλάχος είναι ο μόνος Έλληνας προπονητής που έχει κερδίσει Champions League. Λεν, όπως λέγεται, σωστά.
1: Ναι.
0: Την κορυφαία διάκριση σε συλλογικό επίπεδο το 2018. Αυτό πιστεύω ότι θα έκανε μια πόλη σαν τη Γένοβα, την αγαπημένη σας πόλη.
1: Είναι η αγαπημένη μου πόλη.
0: Μια που δεν είναι και προφανής προορισμός η Γένοβα, γι' αυτό,
1: δεν
0: για να
1: ξέρω
0: το πάω λίγο.
1: Δεν ποτέ στη Γένοβα, αλλά.
0: Από το 2018 όμως που κάνατε αυτό που κάνατε εκεί, έχετε βρεθεί ξανά.
1: Όχι, αλλά έχω υποσχέσει στον εαυτό μου ότι όταν τελειώσουν όλα αυτά και δεν είμαι πλέον προπονητής και θα κάνω ένα ταξίδι, θα κάνω ένα ταξίδι στη Γένοβα. Γιατί πρώτον θέλω να ξανανιώσω έτσι τα vibes, όλα αυτά τα οποία νιώσαμε εκεί. Εκτός ότι προφανώς δεν την είδα πολύ καλά, γιατί ξέρετε, εμείς όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Αλήθεια, περιγράψτε το λίγο αυτό, κύριε Βλάχο. Πώς είναι όταν πηγαίνετε ένα ταξίδι?
1: Μπορεί να μην δούμε και τίποτα. Να δούμε μόνο το τι υπάρχει γύρω-γύρω το ξενοδοχείο μας. Και αυτό, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα αξιοθέατο όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ακρόπολη, παράδειγμα.
0: Ούτε για χαλάρωση, δηλαδή, έτσι, για αποφόρτιση των αθλητών οι οποίοι πιέζονται τόσο πολύ εκείνες τις μέρες.
1: Ξέρετε,
0: ψυχολογικά
1: κάτι, εμείς κάνουμε και προπόνηση την ίδια μέρα του αγώνα. Πρέπει να πάμε στην πισίνα, νιώθουν οι αθλητές ότι θέλουν λίγο να μπουν στο νερό, να το νιώσουν και αυτά. Οπότε μετά υπάρχει ξεκούραση, το φαγητό. Η χαλάρωση των αθλητών σε τέτοιες διοργανώσεις του Ολυμπιακού τότε ήταν, όταν πας να παίξεις ένα Final Four, είναι 4-5 ημερών. Ας πούμε, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με Ολυμπιακοί αγώνες είναι 17 ημερών. Προπονήσεις, η χαλάρωση είναι να βγουν, ξέρω εγώ, κάπου κοντά στο ξενοδοχείο, να πιούν ένα καφέ στο μεσοδιάστημα της προπόνησης με το φαγητό. Αυτό δεν έχουμε, να πούμε, μια μέρα δεν έχουμε τίποτα και θα επισκεφτούμε το αξιοθέατα της Γένοβα ή τη Βουδαπέστη, ή ξέρω εγώ. Όταν τελειώνει οι αγώνες, αν έχουμε μια μέρα, μετά αυτή την ημέρα προφανώς όλοι είναι ελεύθεροι να δούμε κάτι.
0: Απολαμβάνετε την επιτυχία σας μετά.
1: Όταν υπάρχει επιτυχία, πλέον την έχεις αγαπήσει την πόλη χωρίς να την έχεις δει.
0: Τα δεδομένα το δείχνουν αυτό, όχι ο νόμος των πιθανοτήτων.
1: Ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, στο Τόκιο που παίξαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε μια δύσκολη περίοδο που ήταν καραντίνα τότε, δεν υπήρχαν φιλαθλοί και εμείς όλοι. Με μια εφαρμογή ειδική που υπήρχε, που ήταν κόκκινη, έπρεπε να πρασινίσει μετά από 15 μέρες για να μπορεί να βγει κάποιος έξω. Όχι ότι θα βγαίναμε. Τέλος πάντων, τελείωσε πάρα πολύ καλά αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, ίσως δεν το ονειρευόμασταν ποτέ. Μετά είχαμε μια μέρα ολόκληρη κενό. Ξεχυθήκαμε στους δρόμους στο Τόκιο για να δούμε ό,τι προλάβουμε και να έχουμε έτσι μια άποψη της πόλης και της κουλτούρας και όλο αυτό το ιαπωνικό.
0: Θα επανέλθω στις πόλεις, θα επανέλθω.

0: Άρα λοιπόν για σας οι πόλεις έχουν να κάνουν με επιτυχία και αποτυχία, δηλαδή αν πάει πήγε καλά ή όχι. Εκεί...
1: Κοιτάξτε, ξέρω ποιες πόλεις είναι, προφανώς ξέρω, γνωρίζω αν είναι όμορφη η Βουδαπέστη ή όχι. Φυσικά είναι ένας όμορφος περιορισμός.
0: Στη Βουδαπέστη που έχω off the record μου λέγατε ότι σας αρέσει και είναι κορυφαία και όλα, δεν την έχετε δει? Νομίζω ότι την έχετε επισκεφτεί πολλές φορές.
1: Την έχω επισκεφτεί πολλές φορές. Δεν την έχω δει.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Σας λέω, είναι πολύ πολύ το πρόγραμμα μας λίγο πολύ στενό. Δεν έχουμε περιθώρια να επισκεφθούμε διάφορα πράγματα. Αλλά θα το κάνω και αυτό. θα κάνω και τη Βουδαπέστη σαν εκδρομή με την οικογένειά μου. Όμως ξέρω μια πόλη αν είναι όμορφη. Αλλά ομορφαίνει πιο πολύ αν φύγω με μια επιτυχία από εκεί.
0: Με ένα βάρος στο
1: στήθος. Ναι, οπότε είναι βαρόμετρο αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, είσαστε ο άνθρωπος μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες, το έχουμε πει. Οι επιτυχίες αυτές βοηθούν τα παιδιά, δηλαδή λειτουργούν ως διαφήμιση για να έρθουν περισσότερα παιδιά στο πόλο. Δηλαδή από το 21, ας πούμε, να πω εγώ από το Ολυμπιακό Μετάλλιο και μετά. Υπάρχει αύξηση στα παιδιά των που ασχολούνται με το άθλημα?
1: Υπάρχει τρομερή αύξηση. Αυτή είναι η διαφήμιση, η ζωντανή διαφήμιση, mm-hmm. θα το πούμε έτσι. Είχα εγώ ένα feedback μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που κατακτήσαμε το μετάλλιο. Το Σεπτέμβριο είχαν μπλοκάρει όλες οι πισίνες από εγγραφές. Δεν υπήρχαν πλέον, δεν υπήρχε χώρος να έρθουν άλλα παιδιά. Αυτό μας το λέγανε οι σύλλογοι. Ξέρετε κάτι, το πόλο, όταν υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση, και κυρίως γίνεται καλοκαίρι η διοργάνωση δική μας. Ο κόσμος, έστω και κατά λάθος, μπορεί να δει κάτι και να ξαναδεί μετά. Οπότε, πολλοί κόσμος έχει δει από το 20 και μετά, μας παρακολουθεί και βλέπει πόλο, περιμένει πλέον πότε θα έχουμε μια διοργάνωση. Και αυτό που εισπράττω και εγώ καθημερινά, στο δρόμο ή όπου κινούμε, από γονείς οι οποίοι μου λένε ότι θέλω το παιδί μου να ακολουθήσει και να μοιάσει στα παιδιά αυτά που έχεις, coach, που προπονείς, που είναι, μιλάνε καλά, βλέπουμε ότι έχουν ήθος, έχουν πάθος στο παιχνίδι τους, και νιώθω ότι τους έχει παρακινήσει η εικόνα, όχι μόνο το αποτέλεσμα, γενικά η εικόνα. Γιατί και όταν χάνει μια ομάδα, ο τρόπος που χάνει, ο τρόπος που αγωνίζεται παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο αν κερδίζεις είμαι μαζί σου. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε αυτό.
0: Κύριε Βλάχο, εγώ δεν σας ήξερα, σας γνώρισα τώρα, μιλήσαμε λίγο στο τηλέφωνο. Πάντως θέλω να σας πω ότι και αυτό που αντιλαμβάνομαι τώρα και αυτό που έχω αντιληφθεί και από την εικόνα που βλέπω στα παιχνίδια μέσω της τηλεόρασης είναι ότι αντιμετωπίζετε με μεγάλο ήθος και αυτό που λέτε, και την νίκη και την ήττα. Είσαστε... Είναι και εδώ σταματάω την κουβέντα, δεν χρειάζεται να πείτε εσείς κάτι. Θέλω να κάνω μια λίγο πιο δύσκολη ερώτηση. Άρα η διαφήμιση αυτή κινητή έφερε κόσμο στα κολυμβητήρια. Έφερε όμως και πιο εύκολη πρόσβαση σε ανώτερα κλιμάκια και εννοώ σε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν το άθλημα. Είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγονται χορηγοί, είτε οτιδήποτε.
1: Ναι, έχουν έρθει οι χορηγοί, έχουν διαβερθεί είτε μεγάλες εταιρείες, είτε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, και έχουμε δει μια μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι που βοηθάει την καθημερινότητα των αθλητών, τη δικιά μας, των ομάδων, να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες προετοιμασίες, πιο πολλές προετοιμασίες, να έχουμε καλύτερο ορχισμό, να έχουμε όλα αυτά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε συγκινήσει, λέει, τέτοιους επενδυτές, να το πω έτσι. Και δεν είναι επενδυτές, οι οποίοι ξέρετε κάτι, αυτά τα χρήματα συνήθως αυτά δεν έρχονται πίσω, γιατί το δικό μας άθλημα έχει τόσο μεγάλη προβολή για να μπορεί κάποιος χορηγός να πάρει τα χρήματα του πίσω. Αλλά πολλοί συγκινούνται και από όλη η προσπάθεια που γίνεται και θέλουν να τη στηρίξουν. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γίνει. Αλλά και η πολιτεία από το 21 και μετά, κυρίως από το 23, συνέχεια νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει βέβαια πιο πολλά πράγματα. Δεν θα πούμε ποτέ ότι είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή, αλλά επιτέλους γίνανε κάποια. Mm-hmm. Κάποια σημαντικά βήματα, τα οποία μας έχουν κάνει πιο εύκολη και εμάς την καθημερινότητά μας. Παράδειγμα, με παρέμβαση του κυρίου Βούρτση, τότε έχουμε πλέον πρόσβαση στο ΆΚΑ για να κάνουμε τις προετοιμασίες μας, τα camp, όλα εκεί. Το οποίο το ΆΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή, από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Και εμείς το έχουμε πλέον όποτε θέλουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό. Εντάξει, υπάρχουν πάντα οχθός του καλού, είναι το καλύτερο. Υπάρχει το καλύτερο φυσικά, έτσι, το οποίο κάποια στιγμή οι εθνικές ομάδες, όχι μόνο οι άντρες, οι γυναίκες, όλο αυτό που λέγονται και μικρές κατηγορίες, να έχουν ένα σπίτι δικό τους, να μπορούν να προπονούνται, να φιλοξενούν άλλες ομάδες, να μπορούν να μένουν μέσα, να κάνουν αγώνες, να είναι ένα μεγάλο κόμπλεξ πισινών με εγκαταστάσεις, γυμναστήρια, ό,τι αυτό καταλαβαίνετε μπορεί να περιέχει. Και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι πολύ καλύτερη μετά.
2: Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3, στην Καβάλα, στον Λόμπι 101,8 και βέβαια στην Ξάνθη, στον Life 921. Ναι, εδώ δεν πρέπει ποτέ να ξεχνώ τη Θεσσαλονίκη και τον στάτους 107,7. Κύριε Βλάχο, ακούω συχνά κορυφαίους αθλητές και προπονητές να μιλούν για το ρόλο που έχει η χημεία σε μια ομάδα και στα αποτελέσματα που αυτή φέρνει. Αναρωτιέμαι πώς οικοδομείται αυτή η χημεία εντός και εκτός πισίνα σε ένα τόσο σκληρό άθλημα όπως είναι το δικό σας.
1: Είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν προπονητή και για τους συνεργάτες φυσικά, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά μιλάω στο πρώτο πρόσωπο, αλλά
2: εκπροσωπείτε το staff.
1: Εκπροσωπώ το staff μου, ναι. Στην εθνική ομάδα έχεις τους 20 καλύτερους αθλητές Έλληνες, αλλά αρκετοί από αυτούς είναι μοναδικές προσωπικότητες, είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και θέλουν να είναι και πρωταγωνιστές και στην ομάδα αυτή, έτσι. Γιατί παιδιά είναι, τα παιδιά όταν παίζουν θέλουν να κερδίζουν και θέλουν να κερδίζουν και να φαίνονται και και οι ίδιοι. Το να βάλεις όλους αυτούς τους χαρακτήρες και όλους αυτούς τους νικητές και όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές κάτω από την ομπρέλα της ομάδος και να παίζουν όλοι, να κάνουν βήματα πίσω, να μπορούν να θυσιάσουν, ξέρω εγώ, από το χρόνο συμμετοχής τους ή από τις πόσες φορές θα εκτελέσουν ή οτιδήποτε άλλο για να κερδίσει η ομάδα, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το οποίο δεν γίνεται ούτε μόνο με ομιλία, ούτε έτσι απλά λες θα κάνουμε αυτό. Πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Πώς μπορούν να το αποδεχτούν, όταν εσύ πράγματι καθοδηγείς όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά τα παιδιά αυτά και καταλαβαίνουν ότι το κάνεις για ένα και μόνο στόχο και σκοπό, για να κερδίσει η ομάδα, και μέσα από την ομάδα θα υπάρξει και η ατομική διάκριση. Εγώ ποτέ δεν είμαι από τους προπονητές ο οποίος δεν με ενδιαφέρει η ατομική διάκριση των αθλητών, γιατί αυτοί είναι πρωταγωνιστές, αυτοί θα βγουν μπροστά, θα βγει ένας MVP, θα βγουν διακριθέντες. Αλλά πότε βγαίνουν? Μόνο από τον νικητή, μόνο από τον πρώτο. Και είναι κάτι το οποίο πλέον αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Και όταν έρχονται τα σημαντικά και τα δύσκολα, δεν θα καταλάβει κανείς ποιος είναι λίγο πιο εγωιστής ή λίγο πιο θέλει να φανεί. Όλοι γίνονται υποστηρικτές του συμπαίχτη τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, θέλει και μέσα από την τριβή και μέσα από τις άσχημες που λέμε εμείς, από ή κακά αποτελέσματα ή κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, είναι καθημερινή διαχείριση και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν προπονητή και το πιο σημαντικό.
2: Υποθέτω επίσης ότι αρκετά δύσκολο για έναν προπονητή εθνικής ομάδας όπως εσείς, τονίζω το εθνικής ομάδας, δεν αναφέρομαι σε σύλλογο, είναι το να διακρίνει ένα νέο ταλέντο κάπου, να σκέφτεται ότι αυτό το παιδί μπορεί να έχει θέση στην εθνική ομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η προσθήκη σημαίνει και μια αφαίρεση από την ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως από τα πιο δύσκολα που επιβάλλεται πρέπει να γίνει σαν σε εθνική ομάδα. Σε μια ομάδα είναι διαφορετικά.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή ήμουνα και σε εθνική ομάδα. Όταν βλέπεις ένα ταλέντο το οποίο δεν το βλέπεις μόνο εσύ, το βλέπουν προφανώς και άλλοι, αλλά εσύ καλείσαι το ταλέντο αυτό να το επιλέξεις και να το βάλεις στην κατάλληλη στιγμή. Όχι τη στιγμή η οποία το παιδί αυτό θα τα πάρει όλα τόσο στα χέρια του τόσο εύκολα, και όχι όταν θα είναι πολύ αργά. Και βέβαια θα υπάρξει και η στιγμή που ένας πολύ έτσι μεγάλος θρέλος ή μια μεγάλη προσωπικότητα θα πρέπει να δώσει χώρο στο παιδί αυτό. Όπως αυτός ο χώρος τον κέρδισε αυτή η προσωπικότητα και αυτός ο θρέλος πριν από κάποια χρόνια από κάποιον άλλον. Αυτά είναι
2: η πορεία της ζωής.
1: Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, που καλούμε κι εγώ και με τους συνεργάτες μου να το κάνουμε χωρίς να έχουμε έτσι τρανταγμούς μεγάλους και χωρίς να έχουμε αναταράξεις, να το πω έτσι, να γίνεται ομαλά και να μην φαίνεται και αγωνιστικά η απώλεια ενός πολύ έμπειρου και καλού αθλητή, ενώ μπαίνοντας ένας νέος. Γι' αυτό η κατάλληλη στιγμή που θα γίνει και το ένα και το άλλο, είτε θέλετε από εμπειρία, είτε θέλετε από ένστικτο, είτε θέλετε από σωστό προγραμματισμό, γιατί είναι και ένα κομμάτι που τα τελευταία 3-4 χρόνια με παρόντριση της Ομοσπονδίας να προγραμματιζόμαστε νωρίς και καλά και σωστά για να μην τα βρίσκουμε μπροστά μας, είναι κάτι πιστεύω που τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει καλά.

0: Μια δημοσιογραφική απορία, επιτρέψτε μου. Ένα τόσο σκληρό άθλημα, όπως είναι το πόλο, γιατί είναι σκληρό, ασχέτως του τι βλέπουμε εμείς πάνω από το νερό, κάτω από το νερό είναι η πραγματική μάχη, διεξάγεται σε 4 δεκάλεπτα και δεν έχει το κλασικό ημίχρονο που θα αποσυρθείτε με τους αθλητές σας κάπου που δεν θα σας βλέπουν, δεν θα σας ακούνε για να πείτε αυτά που θέλετε. Μου λέτε πώς είναι αυτό το. Νομίζω τρίλεπτο είναι ανάμεσα στα 2 δεκάλεπτα.
1: Είναι τρίλεπτο.
0: Τι γίνεται εκεί.
1: Αγώνας δρόμου. Αυτή την κουβέντα είχα πριν λίγο, να ξέρετε, με κάποιον που συζητούσαμε για τον μπάσκετ. Τα πόσα ταϊμάτα έχει το μπάσκετ.
0: Ναι, και... ναι.
1: Αλλά το μπάσκετ, όταν κάποιος παίκτης έχει βολές, μπορεί ο προπονητής να φωνάξει δίπλα του δύο αθλητές για να τους πει μια κουβέντα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ λίγη η επικοινωνία που έχουμε. Καμιά φορά με φωνές που είναι μακριά για να ακούσουν κάτι. Άρα πρέπει να τα έχουμε προετοιμάσει όλα πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή να ξέρουν και να ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε μέσα. Και μπορεί να παίρνουμε πάρα πολύ λίγο σε αυτό το θέμα, το πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε. Το ότι έχουμε μίχρονο μόνο 3 λεπτά και πρέπει να αλλάξουμε και πάγκους. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να φύγω από τον ένα πάγκο να πάμε στον άλλον, έχει περάσει ήδη το 1 λεπτό.
0: Άρα οι παίκτες σας μπαίνουν στην πισίνα έχοντας στο μυαλό του σενάριο 1, σενάριο 2, σενάριο 3 και απλά ενεργοποιείται κάπως το
1: και
0: σενάριο.
1: Σαν τα δύο time out που έχουμε, τα οποία συνήθως τα παίρνουμε για να αλλάξουμε κάτι αγωνιστικό εκείνη τη στιγμή και να σχεδιάσουμε αμέσως την επόμενη φάση, ή στο ημίχρονο μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες ενός λεπτού, ας πούμε, για το τι έγινε, το τι θέλουμε να γίνει. Αλλά δεν έχουμε αυτό το 15 λεπτό που έχει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ στα αποδυτήρια, που μπορείς λίγο και να χαλαρώσεις και πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι έτσι δομημένο, το οποίο εμείς έχουμε κάτι άλλο στο πόλο, το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα αθλήματα. Έχουμε πολλές παύσεις στα γκολ. Όταν μπαίνει ένα γκολ, μετά πρέπει να έρθουν όλοι οι αθλητές σιγά στη σέντρα.
0: Στο δικό τους μισό της.
1: Οπότε περνάνε περίπου γύρω στα 20 αυτά τα μισό λεπτό, που δεν το έχουμε στο μπάσκετ, δεν το έχουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη ροή. Και νομίζω ότι οι θύνοντες αυτοί που σχεδιάζουν το πώς θα είναι το πόλο, δεν θέλουν να έχουν και άλλα κενά μεγάλα στη διάρκεια ενός αγώνα, οπότε έχουν μειώσει από τη δικιά μας τη δουλειά.
0: Μας περιγράψατε νωρίτερα πώς βλέπετε, ή μάλλον πώς δεν βλέπετε τις πόλεις τις οποίες μπορεί να είστε από 3 μέχρι 15-17 μέρες. Είμαι βέβαιος όμως ότι έχετε αγαπημένες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν κολυμβητήρια που ξέρετε ότι θα βρεθείτε εκεί για αγώνες και τα αισθάνεστε λίγο καλύτερα από κάπου αλλού. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά εκεί? Είναι το κοινό? Είστε άνθρωπος που θέλει ένα κοινό το οποίο να είναι καυτό και εκδηλωτικό, ή να υπάρχει μια ησυχία για να μπορούν οι παίκτες σας να είναι συγκεντρωμένοι?
1: Εννοείται κατά τη διάρκεια των αγώνων.
0: Πάντα αυτό είναι.
1: Μας αρέσει το κοινό. Μας αρέσει να παίζουμε. Σε ποιον αθλητή ή προπονητή δεν αρέσει να παίζει μπροστά σε πολύ κόσμο? Και ας είναι εχθρικός, που δεν είναι στα κολυμβητήρια ο κόσμος, δεν είναι εχθρικός. Φωνάζει για την ομάδα του και υποστηρίζει, αλλά μέχρι εκεί. Ένας προορισμός και ένα μέρος το οποίο πάντα χαιρόμαστε να παίζουμε είναι η Ουγγαρία. Και η Ουγγαρία έχει ένα εμβληματικό κόμπλεξ κολυμβητηρίων στο νησί της Μαργαρίτας, ίσως από τα πιο παλιά και πιο παραδοσιακά. Το οποίο νιώθεις δέος όταν παίζεις εκεί. Ίσως είναι και η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη παράδοση στο άθλημα και ξέρεις ότι εκεί έχουν παίξει θρύλοι του αθλήματος ο Φάραγκο και άλλοι, όταν εμείς ακόμα ήμασταν αγέννητοι, που λέει ο λόγος. Δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφα κολυμβητήρια, είναι πολύ παλιά κολυμβητήρια, έχουν μια ξεχωριστή ομορφιά, αλλά είναι σαν να μπαίνεις σε ένα ναό.
0: Είναι η άβρα,
1: Είναι η άβρα. Είναι αυτό το οποίο λες, εδώ θέλω να παίξω παγκόσμιο πρωτάθλημα.
2: Παλιότερα έχω υπάρξει και εγώ στον αθλητισμό και αν και ατομικό άθλημα, υπήρχαν κάποιοι αθλητές που όταν έμπαιναν στο γήπεδο λέγαμε «Πω, ήρθε ο Βλάχος, πω, ήρθε ο Κιούσης». Έχει συμβεί αυτό το πράγμα να μπαίνει η εθνική μας Ελλάδα, η εθνική μας ομάδα και να λέει «Ωχ, πάλι ήρθαν οι Έλληνες».
1: Τώρα συμβαίνει. Τώρα συμβαίνει κατά κόρον, δηλαδή το ξέρω, το νιώθω, όχι το νιώθω, το ακούω. Έχουμε πλέον τα τελευταία χρόνια αθλητές, πολύ καλούς αθλητές, προσωπικότητες και αγωνιστικά πολύ καλούς, που δεν τους αντιμετωπίζεις εύκολα. Οπότε δεν έχουμε ακόμα έτσι το superstar που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, η Σερβία ή έχει η Ουγγαρία, που κι εμείς λέμε παίζουμε με το μάτι της, πρέπει να καταστρώσουμε σχέδιο. Αλλά έχουμε πιο πολλούς καλούς, οι οποίοι σήμερα είναι οι δύο καλοί, αύριο θα αποδώσουν ένας άλλος. Κατά κοινή ομολογία το έχουμε αυτό και ξέρετε κάτι, οι αθλητές μας οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια, και αυτό το καλό έχει αυτή η εθνική ομάδα, δεν φοβάται πλέον κανέναν. Και είναι οι ίδιοι οι οποίοι το μεταδίδουν αυτό και το μεταδίδουν προφανώς σε όλη την ομάδα και σε όλο το περαιρέω ατμόσφαιρα. Δεν φοβόμαστε κάποιο αντίπαλο, δεν φοβάται η εθνική ομάδα πλέον κάποιο αντίπαλο ότι πω με τη Σερβία παίζουμε. Αν χάσουμε 2-3 γκολ, θα είναι επιτυχία. Αυτό υπήρχε κάποτε, να ξέρετε. Το έχω προλάβει και εγώ σαν προπονητή τη εθνική ομάδα. Πλέον, όποια ομάδα και να είναι, δεν σκεφτόμαστε. Δύσκολο το ματσάρισμα, το χιαστεί αυτό με την Ουγγαρία ή με τη Σερβία. Όχι, πάμε να του κερδίσουμε. Και δεν το λέμε απλά το πάμε, είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε. Μπορεί να μην κερδίσουμε, γιατί στα παιχνίδια δεν έρχονται όλα όπως τα προγραμματίζει, όπως τα θέλει. Αλλά πλέον αρκετές φορές κερδίζουμε.
2: Νομίζω ότι και με αυτήν την κουβέντα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανέλθαμε εκπομπή όταν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης στη χώρα μας. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα με την κυρία Πλατή να μην αφήσουμε καθόλου να ακουστεί η μουσική του κυρίου Βούτσινου σήμερα. Πολλές ευχές, καλό απόγευμα στα Ιωάννα, στον ηχό 102,7 εκεί, στο Life Radio 102,9, διορθώνω, Life Radio 102,9 στην Κέρκυρα και βέβαια στη Ζάκυνθο, στον Στίγμα 97,6. Βλέπετε κύριε Βλάχο, παραμένω στο υδάτινο στοιχείο, αναφέρω τα νησιά στα οποία αναμεταδίδεται το πρόγραμμα των παραπολιτικών. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου έχει τόσο ισχυρές ομάδες υδατοσφαίρισης και στους άνδρες και στις γυναίκες διαχρονικά. Πώς γίνεται αυτό, είναι θέμα κουλτούρας ή έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους?
1: Είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα... Βέβαια ανταγωνίζονται. Πλέον η μία ομάδα τραβάει την άλλη, όμως σε καλά πλαίσια, όχι ούτε ζήλιες, ούτε... Δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός.
0: Δεν προπονείστε μαζί?
1: Προπονούμαστε μαζί. Τώρα ή πριν η μία ομάδα και μετά οι άλλες στον ίδιο χώρο. Καμιά φορά προπονούμαστε και μαζί, αν δεν υπάρχουν αρκετές ώρες ελεύθερες. Γιατί είναι λίγα τα κολλητήρια, είναι πολλές οι ομάδες. Ξέρετε κάτι, και εμείς όταν προπονείται η εθνική ομάδα, δεν θέλουμε να διώχνουμε τους συλλόγους να βγαίνουν έξω, γιατί και αυτοί έχουν τους στόχους τους, οι προπονητές έχουν τη δουλειά τους. Προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε και να κάνουν όλη τη δουλειά τους.
0: Φαντάζομαι το δέος με το οποίο παίκτες συλλόγων και παιδιά στα φυτόρια, όταν βγαίνουν από την πισίνα, κοιτάζουν τους άνδρες της εθνικής ή τους νέους άνδρες να μπαίνουν εκείνοι για να κάνουν προπόνηση.
1: Το τελευταίο το νιώθουμε πάρα πολύ έντονα αυτά, το βλέπουμε δηλαδή. Και εγώ, να ξέρετε, όσες φορές κάνουμε προπονήσεις, τα τελευταία τρία χρόνια κάνουμε στο ΆΚΑ, που έρχονται παιδιά Ακαδημιών, είτε του Παναθηναϊκού, είτε του Νηρέα, δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες είναι, όλες εκεί. Έρχονται και πριν την προπονήσή τους κάθονται και βλέπουν. Και μερικές φορές στο τέλος αφήνω κάποια τα παιδιά να πέσουν μέσα να παίξουν μαζί με τους παίχτες. Που και οι παίχτες τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το κάνουν με πολύ χαρά. Και εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να μην κοιμούνται για μέρες, γιατί παίξανε με τον Αργυρόπουλο, με τον Γενεδουνιά, με τον Τάδε, με τον Τάδε. Κοιτάξτε, τα παιδιά όλοι θέλουμε κάποιο πρότυπο. Δημιουργούν κάποια πρότυπα. Αθλητικό ή κάτι άλλο για αργότερα, το τι θέλουν, πώς θέλουν να μοιάσουν ή τι τους εντυπωσιάζει αυτή την εποχή. Και τα παιδιά τα δικά μας πλέον είναι πρότυπα για τους μικρούς και για τα κορίτσια και για τα αγόρια, για τα κορίτσια προφανώς οι κοπέλες. Και είναι κάτι το οποίο το καλλιεργούν, το προσέχουν, γιατί δεν είναι μόνο πρότυπο να σουτάρεις καλά ή να πασάρεις καλά ή να μαρκάρεις καλά και να κερδίζεις, είναι και το πώς θα συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή στη πισίνα, στο παιδί, στο γονιό, πώς θα βγεις, αν θα μείνεις και να αφιερώσεις λίγο χρόνο, πώς θα μιλήσεις μετά σε μια συνέντευξη ή στο δρόμο ακόμη, ποια θα είναι η συμπεριφορά σου, έτσι.
0: Έχω μια χρηστική ερώτηση στο μυαλό μου. Στην κολύμβηση βλέπουμε τα πολλά τελευταία χρόνια να ξεκινούν από πολύ νεαρή ηλικία, ακόμη και το baby swimming, λίγους μήνες μετά την γέννηση του παιδιού, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Σκέφτομαι ποια είναι η σωστή ηλικία για να ασχοληθεί κάποιος με το πόλο και αν πριν πρέπει να έχει μια εντονότερη επαφή με την κολύμβηση ώστε να κατακτήσει την παρουσία του μέσα στην πισίνα.
1: Ναι, το σωστό είναι πριν. Το πριν είναι πριν τα 7-8 χρόνια. Από 7-8 χρονών μπορεί ένα παιδί, αγόρι κορίτσι, να αρχίσει να ασχολείται και να παίρνει την μπάλα στα χέρια για να μαθαίνει και τα μυστικά του πόλου, αλλά πρέπει να ξέρει να κολυμπάει. Δεν μπορεί ξαφνικά ένα παιδί που δεν κολυμπάει, δεν ξέρει καθόλου να κολυμπάει, να του πει έλα να παίξει πόλο.
0: Όχι αγωνιστικά να κολυμπάει, να κολυμπάει.
1: Να κολυμπάει. Να ξέρει τα μυστικά τη κολύμβηση. Δηλαδή να κολυμπάει.
0: Άνετα, χωρίς να κινδυνεύει.
1: Χωρίς να κινδυνεύει και χωρίς να δεινοπαθεί μέσα στο νερό. Να είναι άνετα μέσα στο νερό. Οπότε συνήθως θέλουμε τα παιδιά να έχουν κάνει κολύμβηση πριν. Αυτό είναι το ιδανικό. Να έχουν κάνει 2-3 χρόνια κολύμβηση και να έχουν μάθει τα στυλ όλα. Και μάλιστα να γίνουν και γρήγορα. Γιατί ο καλός ο πολίστας και η καλή πολίστρια είναι και αυτοί που είναι γρήγοροι μέσα στο νερό και κολυμπάνε γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι προπονητές είναι από τις προτεραιότητες μας, αυτά που κοιτάμε στα προσόντα των αθλητών.
2: υπάρχουν αθλητές που ενώ κάνανε κολύμβηση ελεύθερο αγωνιστικό έρχονται μετά στο πόλο και έχουν ένα επιπλέον, πώς να το πω, ατού.
1: Ναι, υπάρχουν αθλητές. Πιο λίγη τώρα, παλιότερα έτσι γινότανε μόνο. Τώρα απλά μπορεί ένα παιδί, να, αφού έχει κάνει τη μικρή πισίνα, όπως είπα και πριν, η μικρή πισίνα σχεδόν τα πιο πολλά παιδιά περνάνε από τη μικρή πισίνα για να κάνουν την εκμάθηση, να μάθουν τις αναπνοές, να μάθουν να κολυμπάνε στον νου, να επιπλέουν. Μπορούν και από 7 χρονών, 8, να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Οπότε γίνονται εγγραφές για 7-8 χρονών παιδιά, αγόρια και κορίτσια σε ομάδες πόλο. Και μαθαίνουν εκεί και το κολύμπι. Αλλά τι γίνεται, εγώ σαν προπονητής βλέπω ατέλειες εκεί. Δηλαδή, το κολύμπι πρέπει να το μάθεις από προπονητή κολύμβησης. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλοι.
2: Ναι.
1: Να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή, και εγώ ίδιος δεν μπορώ να διδάξω το κολύμπι σε ένα παιδί όπως θα το διδάξει ένας προπονητής κολύμβησης. Θα του μάθω κάποια βασικά πράγματα, αλλά δεν θα το διορθώσω σε λεπτομέρειες. Και μπορεί αυτές τις λεπτομέρειες αργότερα
2: να
1: το στοιχήσουν στο να μην είναι πιο γρήγορος, να μην κολυμπάει σωστά. Που έχουμε παιδιά αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην εθνική ομάδα, που έχουν ατέλειες το κολύμπι τους.
2: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Και νομίζω ότι μάλλον είναι και η τελευταία με αυτή να κλείσουμε. Τι θα θέλατε, πώς βλέπετε το Θοδωρή Βλάχο σε 20 χρόνια από τώρα και ποιο είναι το, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνειρο, δηλαδή θα ήθελα να γίνει αύριο αυτό το μεγαλύτερο σας όνειρο, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα?
1: Ξέρετε κάτι, έχω αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν τα είχα ονειρευτεί,
2: ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή αρχίζω να ονειρεύουμε κάτι μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος και γεμάτος το ότι αρχίζει η εθνική ομάδα των ανδρών να γράφει μια ιστορία, γιατί τώρα γράφεται η ιστορία της εθνικής ομάδας αυτής. Θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό, είτε με μένα είτε με άλλους προπονητές, γιατί κάποια στιγμή φυσικά θα αποχωρήσω και θα έρθουν κάποιοι άλλοι προπονητές. Για μένα αυτό είναι το που πρέπει να εστιάσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε, μια ιστορία που ξεκινάει τώρα πολύ κοντά να συνεχιστεί και να δημιουργήσουμε μια παράδοση. Τώρα σε 20 χρόνια νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα είμαι ακόμα στο χώρο, όχι, δεν ξέρω σαν προπονητής, αλλά δύσκολα θα φύγω από το χώρο της πισίνας και του αθλήματος. Γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να ζήσω χωρίς να είμαι σε αυτό.
2: Δηλαδή δεν φαντάζεστε τον εαυτό σας στα τσιπουράδικα του Βόλου,
1: όχι,
2: για να επανέλθουμε?
1: Μπορεί να είμαι στα τσιπουράδικα του Βόλου, αλλά θα ασχολούμαι και με την ομάδα του Βόλου που είμαι συναισθηματικά δεμένος, έστω και για λίγο, δηλαδή συμβουλευτικά με κάποιο τρόπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πραγματικά χαρά για μας. Ελπίζω να ξαναζήσουμε αυτή την εμπειρία και πριν τη Φουκουόκα. Δεν νομίζω ότι η κυρία Πλατεία θα καταφέρει να βρει καλεσμένο για αυτή την εκπομπή που να έχει πάει στη Φουκουόκα να μας μιλήσει. Και εγώ το έχω αποθυμένο. Αλήθεια. Στη Γένοβα τέλος πάντων θα πάμε μόνοι μας. Αλλά πέρα όχι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βλάχο. Σας ευχόμαστε υγεία πρωτίστως, επιτυχίες και το όραμα που έχετε να παραμείνει άσβεστο όσο εσείς θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία. Μια πολύ διαφορετική εκπομπή και ιδιαίτερη εκπομπή και με πολύ χαρά ήμουν μέρος αυτής της ώρας της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Κατερίνα Πλατή για την παραγωγή και την παρουσία της σήμερα στο στούντιο. Δεν το κάνει κάθε Κυριακή.
1: Αυτής της ώρας της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Κατερίνα Πλατή για την παραγωγή και την παρουσία της σήμερα στο στούντιο. Δεν το κάνει κάθε Κυριακή.

Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε, καλά είστε ελπίζω και θα είστε ακόμα καλύτερα τώρα σε λίγο, θα δείτε με αυτό που έχει να γίνει εδώ. Έχω μαζί μου πρώτα απ' όλα να πω τους συνεργάτες μου. Νίκος Πισμπίκης στον ήχο, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή, η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική.

0: η επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και έχουμε και mail radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, έχω απέναντί μου εδώ ένα είδωλο. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραντίνης είναι κορυφαίος βιρτουόζος του μπουζουκιού, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που και μόνο το χαμόγελό του και η ενέργειά του είναι αρκετά για να σε πάνε στον 7ο ουρανό. Τι κάνεις Μανώλη μου?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρεις πόση χαρά έχω που σε έχω εδώ σήμερα. Γιατί είσαι εκτός από το ότι είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, έχεις αυτό το κομμάτι στο βλέμμα σου, στη χαρά με την οποία μεταδίδεις, στο κέφι που μεταδίδεις, που είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Καλησπέρα και από μένα πάλι. Ευχαριστώ καταρχήν που με κάλεσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακούει και ο κόσμος, έτσι.
0: Είναι δική μου μεγάλη χαρά και εσύ είναι και με το μπουζούκι του στο χέρι, έτσι τον
1: ναι, για να στηρίζομαι καλά.
0: Κάποιοι τον βλέπετε βέβαια στο YouTube, ναι. Που βγαίνουμε και εκεί, οπότε ξέρετε πώς είναι, αλλά στο ραδιόφωνο δεν το ξέρετε. Είναι λοιπόν, κρατάει το μπουζούκι του. Πάντα είναι ο Μανώλης με το μπουζούκι του. Είναι η εικόνα σταθερή αυτή.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Και βέβαια θέλω να σας πω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τον έχω δει. Έχει ιδιαίτερο τάτσι στις γυναίκες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, παίζεις από πάνω, κάτι κάνεις, κλείνεις μάτια, κάνεις κάτι. Κάνεις κάτι τέτοια.
1: Είναι ανάλογα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Το έχεις πάντως. Στο λέω εγώ που το έχω δει από κάτω να γίνεται. Έχεις ένα θέμα. Δεν μου λες τώρα. Διάβαζα λίγο την ιστορία σου.
1: Ναι.
0: Εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, μπήκες στο χώρο αυτό το μουσικό. Και θέλω λίγο να μου τα διηγηθείς. Είσαι Πειραιώτης καταρχάς.
1: Ναι, Κορυδαλιώτης. Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά.
0: Α, στην Κοκκινιά, όχι στον Κορυδαλό, μάλιστα.
1: Και ναι. Έμενα στον Κορυδαλό χρόνια, αλλά είμαι Κοκκινιά.
0: Και πες μου λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τον μπουζούκι? Ξέρω ότι ο παππούς σου ήταν ο πρώτος.
1: Ο παππούς μου στα 4 μου.
0: Ο Μιχάλης Ανερούσος.
1: Ναι. Μου πήρε μια κιθάρα. Ναι. Πλαστική, την οποία την έχω ακόμα την κιθαρούλα αυτή.
0: Πλαστική.
1: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι. Σαν
0: παλιές. Ναι.
1: Ήταν μια γιορτή πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρούλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
0: Μόνος σου?
1: Μόνος μου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ο πατέρας μου, κάποια στιγμή ας πούμε, ο Ανδρέας Καραντίνης, μου πήρε. Πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη. Του Στέλιου Σκεντερίδη.
0: Ναι.
1: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι, κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομοι τότε.
0: Ναι.
1: Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη. Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
0: Τι λες,
1: και ήμουν από το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
0: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε το μπουζούκι. Γιατί τότε είναι και κάποιοι που θεωρούσαν το να μπλέξει με το μπουζούκι είναι καταστροφή.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά πήγαμε να αλλάξουμε το μπουζούκι κάποια στιγμή. Έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
0: Τον Αρμένιο. Ναι.
1: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο
0: μάστορας.
1: Που είπα αυτό. Και λέει αυτός, παίζω μικρός, έπαιξα τη Φραγκοσυριανή. Βασικά επειδή δεν ξεκούρδισα τον μπουζούκι, έπαιζα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
0: Για να μην
1: στη μία χορδή, γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω. Δεν ήξερα πού. Τέλος πάντων και μου δίνει ένα μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα τον πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ήμουνα 7 χρονών ακριβώς.
0: Έλα εσύ. Ο Δερβανιώτης, μεγάλος συνθέτης, έχει γράψει σπουδαία τραγούδια. Κάποια
1: παλιά. Ναι, βέβαια.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το.
1: Το αποκλείεται, τα χνάρια.
0: Μπράβο, τα χνάρια, ναι, τα χνάρια.
1: Έχει γράψει χιλιάδες. Ναι. Μίσος και αγάπη, το Ραβασάκι. Ίσως.
0: Ίσως ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο Θεσσαλονάκι.
1: Ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
0: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
1: Σε ηκετεύω.
0: Σε ηκετεύω, τραγουδάρες.
1: Ναι, μεγάλα τραγούδια, εντάξει. Και μου λέει, θα πάτε εκεί στο Θόδωρο του Λεβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα. Τότε είχαμε μία ασφρόμαυρη τηλεόραση. Όλη η γειτονιά είχε 2 τηλεοράσεις. Γιατί ό,τι είχαν αρχίσει να αγοράζουν τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλεόραση. Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μία τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε. Πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε.
0: Πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας, αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
1: Το 72 κάπου εκεί,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Εκεί, ναι.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΡ.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκησα, ναι. Ελπίδες που ναυάγησαν. Και λέω,
0: ναι.
1: Και λέω, θέλω να είμαι αυτός.
0: Ο Βοσκόπουλος.
1: Λέω, ποιος είναι αυτός. Λέω, αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί. Και αυτό που κρατάει, τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
0: Το μπουζούκι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι το ίδιο, ναι.
0: Τι λες αυτό τώρα. Το
1: λοιπόν, για το κουβαλάω παντού, έτσι το έχω. Λοιπόν, κοίταξε, και το και λέω... Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός ναι. είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο ναι. πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που... και μετά δουλέψαμε μαζί.
0: Μετά δούλεψες με... Έχεις δουλέψει με όλους.
1: Ναι, με όλους.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι, ποιο ναι. να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα, έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το... Εγώ γεννήθηκα για σένα.
1: Ναι, ναι. Λεκάκης, τύχη. Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με το μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι. Έτσι.
1: Είχα το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο.
0: Σπουδαίος.
1: Μεγάλος παίχτης αυτός.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Τη Χιώτη. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά. Έχει μία πενιά. Δηλαδή, άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα. Μετά άκουγε στον Νταν της πενιάς και ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που με τέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, και μεγάλος δάσκαλος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα γενικώς ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο είσαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο. Που είναι λίγο. Ο Μιχάλης έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Ήταν μια στιγμή κεφιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάς λοιπόν το πρώτο σου,
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα.
0: Ήταν
1: ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλενα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας,
0: θυμάμαι.
1: Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε. Ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγάζι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ
0: εστιατόριο,
1: πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί. Έλληνα Κυρανέ, Πόπεστη, με την Πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι και από το. Αυτό που λες, φαίνομαι ικανό, ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί. Να φανώ κι εγώ, γιατί όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνει σε ένα τραγουδιστή. Όχι το να παίξει μόνο μπουζούκι, να παίξει. Τη συνοδεία που κάνει να του φτιάξει το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσει τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου. Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χωριστάμε πολλά και στους τραγουδίστες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε, δε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι που, το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπες μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, υποκρίνες, όλα. Εν τω μεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα, σχολή,
0: ναι. Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Ναι. Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι, ναι. Όμως, βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένος.
0: Ναι, είναι γεννημένος. Ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Δύο
0: ώρες ολόκληρες. Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Με δηλαδή, ποια έννοια τώρα.
1: Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Μπορεί να είναι άρρωστος και να κάτσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ. Με πάρα πολλούς, θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης.
1: Θες να το τραγουδήσεις.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ. Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότης, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι ναι, το τέλος μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε τραγούδι, έχει δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι. Λες, άκου του, από το δίσκο το δρόμο του πλες, ας πούμε. Έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι. Αυτός είναι ο ήχος του μπουζούκι, ο αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που, μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο παίξιμο.
1: Ναι.
0: Ο Σπόρος, ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισες.
0: Ναι, τον Γιάννη του Σταματίου, ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του...
0: Κατασόπουλος Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης και ο Ζαμπέτας.
1: Ναι.
0: Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα,
1: ναι.
0: Πάντα περνάει, πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το... Δηλαδή το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια. Είναι Ελλάδα τελείως. Mm. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το... Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη, ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι ναι, ρεμπέτης ναι. Ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο?
0: Κοίταξε,
1: όταν γίνεται
0: το ρεμπέτικο,
1: τα πράγματα απλά και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Μαυακάρης, ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπα Ιωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: και την πήγε σε πιο ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές, έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν είναι, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και
1: βέβαια.
0: Του Ξαρχάκου, και του... Είναι από τις ρίζες της, ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτή... Τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ, τα
1: ζήσανε. Οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι. Ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι. Και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, παιδί μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, εμείς είμαστε η χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχες. Είμαστε μαζόχες, αγόρι μου. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή για τέτοια, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η Κοκκινιά, η ιστορία, ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Δηλαδή. Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου,
0: ναι,
1: ή όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις πού θα πας.
1: Αυτό, τι ωραία βόλτα αυτή της ανυπαρξίας, μπράβο,
0: ναι,
1: το πες τέλεια.
0: Ναι.
1: Το πες τέλεια.
0: Λέει, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτή και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος, μπορεί να είσαι περιπλανόμενος ευτυχισμένος.
0: Και μετά μπορεί να είναι ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσεις, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα, κάποιο αυτό, για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πώς Θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα. Έτσι. Μετά την βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε. Νέα παιδιά, τι ηλικίες και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι το μπουζούκι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι. Δεν
0: πάρα πολύ και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκή και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος
0: μουσικός. Συγκλονιστικός μουσικός.
1: Και καλό παιδί. Τρομερό παιδί. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, η μικρή του κόρη. Υπέροχη, υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτρες, τρεις, που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Συνούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει τον μπουζούκι το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορεί να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, όχι, γιατί όχι. Και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν. Ναι. Το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα. Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα.
0: Γιατί να έχουν. Ναι. Είναι η Σελίμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις, η Σελίμ, μια που έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κοπέλα τραγουδά ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι, δηλαδή.
1: Να σου πω, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό
0: όργανα. Όλα τα, όλα τα.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ. Τι και τι όργανο παίζεις?
0: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουράμπα, γλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαροειδή. Ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο,
1: ναι.
0: Αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά,
1: ναι.
0: Μπάσο, όλα τα όργανα, δηλαδή εγώ στην ομία ορχήστρα μόνος μου, δηλαδή μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στην ολόκληρη ορχήστρα, γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Και
0: ξέρω
1: επίσης
0: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα,
1: ναι.
0: Όχι τι θέλω να κάνω εγώ, δηλαδή με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει. Τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι.
0: Ναι, τον αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπάω πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τραγουδά, πολύ ωραία. Γιατί, πολύ ωραία, εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι, ρε παιδί μου, από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι, ενώ είσαι, ναι, ένας τρομερός, ας πούμε, οργανοπαίχτης, και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού, κακά τα ψέματα, πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι, ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Μα εγώ λέω για δύο, ναι, κωμικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κωμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλπη και η Λύρα.
1: Ναι.
0: Ο
1: Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κωμωδία, ναι, και, ναι, σε κάνουν ταυτόχρονα, ναι, να, ναι, συγκινήσει πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο που δένει την κωμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό
0: και
1: ταλέντο.
0: Και εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι, αυτοσχεδιάζεις.
1: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι?
0: Έχει τα σχεδόν όλη μέρα, έτσι όπως το κρατάω με τους μαθητές, μία από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
1: Πάντως, ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό, το γεγονός ότι ένα παιδάκι. Από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρας σου το μπουζούκι?
0: Ήμουν 6 χρονών.
1: 6 χρονών. Φαντάσου ότι από 6 χρονών ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις το πήρα στα χέρια μου και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν τη λέω.
0: Μα δεν είναι 60, είναι το 66.
1: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει. Φαίνεσαι και μικρότερο.
0: Άμα βγάλεις το. Τα κάνεις ανάποδα, είμαι 6.
1: Νομίζω ότι σε πολλά είσαι 6. Σε πολλά ζητήματα νομίζω ότι είσαι. Είσαι 6. Έχεις αυτό. Έχεις όμως 3 παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια, 4.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
0: Παρότι έχει Αντρέα τηλεόραση, που παίζει ο Αντρέα Χρήστο, Αντρέα που είναι αυτό. Παρότι έχει τηλεόραση, έχει 4 παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χαλάσει.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία τέτοια με τη μουσική. Έχουν,
0: κοίταξε, ναι. Παίζουν. Ναι. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το ναι. μικρό του, ο Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και,
1: ναι.
0: Έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του, πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να το δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις, δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα. Γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, Μπουζούκι?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεβενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχισα τα μαθήματα.
0: Συνέχισα ναι. τα μαθήματα στο Παπαβασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάταγε τυφλός, στο δάχτυλο το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, εγώ το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορυδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει τη βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω, το κλασικό. Λέω, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, αφήστε το αυτό. Παίξε μα, λέει, ένα τσιφετέλι, έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα τσιφετέλι στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητής τώρα, σοβαροί όλοι, ξέρεις, με τα κλασικά. Ξεκίνησα, μου λέει, παίξε μου, λέει, ένα αυτό. Λέει, κάνε αυτά, λέει, που κάνεις. Και μου δείχνε πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες, ρε,
0: μου
1: δείχνε
0: πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Αυτό. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού θα το τοποθετήσω. Για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το.
1: Τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο φιγούρα, λοιπόν. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια. Που το τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολύ, πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το Ζαμπέτα και λες, πω. Παίζει πέντε νότες ο Ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες. Και έπαιξε, βέβαια, ωραίο, γιατί έχει. Το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στο μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν,
0: υπάρχουν πολύ μεγάλα και ταλέντα, ναι, και πιτσιρικάδες. Ναι. Ναι, είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι.
1: Αλλά. Είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
0: βλέπω,
1: ναι, πολλά παιδιά έρχονται στον μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Στεργίου που είναι θεός, ας πούμε, ναι. στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι από. Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, και αυτός ξεκίνησε. Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονών και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα. Τρελό. Μούρλα. Θέλω να χορεύουν όλα τα ντοπιά. Να είναι εκεί.
1: Τυχαίο.
0: Ήταν, ναι,
1: τυχαίο.
0: Και σχολαστικό και αυτό και. Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι ίσως επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου μοιάζει.
0: Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι σαν και σένα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι το πρότυπό σου.
0: Το DNA,
1: ναι. DNA όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
0: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι. που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
1: ναι.
0: τον Γιάννη. Που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα. Και. Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον Μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν. Και ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
0: Για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας. Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι και φωνάρα. Φοβερή
0: φωνή. Σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή φωνή.
0: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσσα, εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλο
0: σύνθημα. Υπήρχε μια κουμπί νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουμπί, δεν βγήκε. Είχαν γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Ένα περίεργο. Ναι, κάτι έγινε και δεν. Εντάξει. Μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό το να γράφεις τραγούδια, δηλαδή. Μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι. Η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφεις σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι, θα γράψω. Αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν η Πολυπάνου, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πολυπάνου, ας πούμε, σίγουρα ήταν
1: πολύ
0: καλή μητέρα.
1: Πολύ
0: καλή. Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
4: ωραία.
3: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
0: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
2: αυτό
0: τα
2: είναι το θέμα, παιδιά, ότι υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
0: Ναι, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης είναι παλιός τραγουδιστής.
2: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρει ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή ναι. Μετά από αυτή τη γενιά.
0: Δηλαδή ο Κώστας Τριανταφυλλίδη.
2: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
0: Ναι. Ναι. Το αδελφός του.
2: Πολύ ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
0: Ναι, ναι, πιο έτσι, σύνθετο. Ναι. Ναι, πιο ειδικό. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό γιατί όλοι προσπαθούμε σιγά σιγά. Ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
2: Ναι.
0: Τώρα με τα YouTube για αυτά, ας πούμε.
2: Εσύ,
0: τα παιδιά
2: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. Διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντεγκατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. Ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube και τελειώσαμε.
0: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια. Θα ξαναγυρίσει.
2: Ξαναγυρίσει. Ναι. Ναι. Ναι. Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
0: Ναι, γιατί είναι βλέπω, κρίμα. Ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12 ναι. Και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν...
2: Δεν έχει να κάνει βλέπω, με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει...
0: Η οικογένεια, ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
2: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
0: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
2: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα. Το Μαρκόπουλο.
2: Απ' την άλλη μεριά έχω δει παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
0: ναι.
2: Και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
0: Και παραδοσιακά και παίζουν και παραδοσιακά. Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
2: ναι,
0: αυτό,
2: ας πούμε. Ναι.
0: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
2: Ναι.
0: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανε τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, το ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ του λέω.
2: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
0: Ναι, επίοικης, ναι.
2: Ναι, επίοικης, ναι.
0: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. Το δικό του. Και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα... Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
2: Βέβαια.
0: Και...
2: Έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο ναι. Μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής,
0: πόσο χρόνο είναι? Κάποιον που ήταν 75 χρονών.
2: Πάλι 77. Με το 75, το ίδιο μου είπε και η Νέγκα. Η Νέγκα μου λέει
0: τώρα θέλω
2: μαθητές...
0: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
2: 75
0: και είναι σαν.
2: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
0: μπουζούκι. Ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να πούμε, μου τρώγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
2: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξει.
0: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
2: Εσύ θα διαλέξει εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
0: Ωραία.
2: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρει. Τι ταιριάζει.
0: Βάλαμε πως, ωραία.
2: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου, τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτό που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
0: Θες να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
2: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Αυτό το έκανε ο Ιατρόπουλος.
2: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στο Βιολάρη.
0: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
2: Ήταν
0: αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη.
2: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: εσύ
1: ναι,
0: που είσαι
1: ναι.
0: και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι ρε παιδί μου πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι. γιατί μπαίνω σε άλλο.
0: Ναι.
1: Σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι υποχρέωσή μου και νιώθω... Είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που...
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό, ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια. Δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη. Αλλά είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Δεν είναι για τον κόσμο, για τον εαυτό σου. Μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχία.
0: Άλλο αυτό. Γιατί
1: το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά. Όταν πας κάπου να τραγουδήσεις και αυτά, μπορεί να θες πριν, δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την. Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά το στουπάς να πάει να το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε, λέω, με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Που λες και ο ίδιος. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν εδώ, ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί, βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
3: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Για τον κύριο Νίκο Γκάτσο, τον σοφό ποιητή και κυνηγό του τυχαίου, που πέθανε όταν το ημερολόγιο έγραφε 12 Μαΐου του 1992. Ήταν 91 ετών, μπορεί και 88. Οδηγός μας, η τελευταία σύντροφος της ζωής του, η αγαθή Δημητρούκα.
4: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, Ελλάς, που τα παιδιά σου κλάβουν στα πουλά σου.

έπαιξε για τη νεότερη γενιά, για μας δηλαδή, το ρόλο που έπαιξε για την προηγούμενη γενιά ο Κατσίμπαλης. Ήταν ένα είδος πατριάρχη, δάσκαλου, σοφού, για όλους. Μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Κινδύνευε κανείς να γίνει ένα δημιούργημα του Γκάτσου. Ήτανε σατανικό μυαλό. Σατανικό με την έννοια του πάρα πολύ έτσι μεγάλου μυαλού.

Γεννήθηκε στην Ασέα Αρκαδίας το 1911, σύμφωνα με τα χαρτιά, το 1914, σύμφωνα με τη γνώμη της μητέρας του. Εκεί τέλειωσε δημοτικό σχολείο. Στο δημοτικό ήταν άριστος μαθητής και έτσι έμαθε και χαρτιά. Ο δάσκαλός του, που ήταν ο μόνος δάσκαλος σε όλο το σχολείο και ο μόνος άνθρωπος που έμενε στο χωριό, γιατί οι άλλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, βαριόταν να περιμένει το επόμενο μάθημα και τον κάλεσε να τον μάθει χαρτιά.

Κατέφερε λοιπόν στην Αθήνα για να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή. Με ένα μάτσο περιοδικά για τον κινηματογράφο, στα Χαφτεία συνάντησε τον επίσης φοιτητή Οδυσσέα Λεπουδέλη. Γίναν φίλοι γιατί είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα. Άρχισαν να μιλάνε και ανακαλύψαν ότι είχαν τις ίδιες γνώσεις για τον κόσμο τότε και, για την, και φυσικά για την ποιήση, για την τέχνη στην Ευρώπη. Και γίνανε φίλοι και δημιούργησαν τα μυθικά για μας στέκια αυτά, Ιρεών, Πικαντήλη, Λουμίδη, αργότερα ο Φλόκας.

Στο πατάρι του Λουμίνη μας διάβασε ο Γκάτσος στο μαζωμένο γάμο, την περίφημη μετάφρασή του, που είναι ανεβεί στο θέατρο τέχνης. Εκεί σχεδόν την ποτάκουσε ο Κούν και αποφάσισε να την συμπεριλάβει στο ρεπερτόριο. Εκεί σχεδίαζα για πρώτη φορά τη μουσική του ματωμένου γάμου και ο Ελίτης το έπαιρνε και το κορόιδευε κάθε μέρα. Φοβάμαι ότι η σημαντικότητα αυτών των στιγμών δεν είναι άσχετη από τη σημασία που απέκτησαν μερικά πρόσωπα εκ των υστέρων. Δηλαδή, για μεταθέστε αυτές τις στιγμές με ανθρώπους που δεν έγιναν ο Ελίτης ή ο Κούν ή ο Χατζηδάκης ή ο Γκάτσος, δεν νομίζω ότι θα είχαν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκ των υστέρων βέβαια το θυμούμαστε, γιατί λίγο πολύ πήξαμε επώνυμοι στην συνέχειά μας. Νομίζω ότι είχε μια γοητεία προσωπική για τον καθένα και διότι είμαστε και νεότεροι, δηλαδή ο λιγότερο υπεύθυνοι.

ήταν πάντα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μα πάντα. Ενδεχομένως υπήρχαν και άλλοι στην παρέα, δηλαδή άλλοτε υπήρχαν, άλλοτε δεν υπήρχαν. Αλλά ο Χατζηδάκης υπήρχε πάντα. Τόσο πολύ δεν μπορούσα να τους ξεχωρίσω, που μια φορά, κατά τύχην, τον είδα να τρώει μόνος του στη Μεγάλη Βρετανία και, παρένθεσης, έτρωγε γάβρο, διότι συνεννοεί το πάντα με το γυριότερο γκαρσόνι, τι τρώμε σήμερα, τα γκαρσόνια τι τρώνε σήμερα. Σε αυτό είχε εμπιστοσύνη. Δεν ήταν πάντα το πολυπλοκότερο φαγητό, ήταν όμως το καθαρότερο και το πιο σίγουρο. Γάβρος, άλλες φορές μπάμιες, τον έχω δει και με παντζάρια. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Καθόμουν τακτικά μαζί του, αλλά επειδή δεν ήταν ο Χατζηδάκης, ντρεπόμουν να πάω να καθίσω. Πήγα στο μπαρ, κάθισα. Περίμενα όταν ήρθε ο Χατζηδάκης, πήγα και εγώ και κάθισα μαζί τους. Ο Γκάτσος μιλούσε ελάχιστα. Μόνο έτσι αν ήθελε, ας πούμε, να κάνει ένα χιούμορ λεπτό. Συνήθως προς τον Χατζηδάκη. Έμπαινε ο Χατζηδάκης, παραδείγματος χάρη, συνοφριωμένος και βλοσιρός. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Και ο Γκάτσος, πέμπτη Μάνο, γιατί, έχεις αντίρρηση. Ή ο δίσκος, ο οδηπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και τα λοιπά, δεν έκανε τις αναμενόμενες, δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση από το κοινό. Οι πωλήσεις ήταν τα αντίτυπα κάπως πεσμένα. Ο Χατζηδάκης είχε θυμώσει και υπεραμείνετο τις αξίες του έργου, θεωρούσε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι χρειάζεται χρόνος και τα λοιπά. Και ο Γκάτσος, γράφε εσύ τον οδηπόρο, ούτε για ταξί δεν θα έχεις στο τέλος για να πηγαίνεις μετά, οδηπόρος θα έχει.

Εγώ τον εγνώρισα το 72. Μου έδινε πάντοτε την εντύπωση ηλικιωμένου ανθρώπου. Βέβαια ήταν πάντα ο πιο μεγάλος από όλη την παρέα. Αλλά και το 72 που τον εγνώρισα εγώ πρέπει να ήταν πάνω από 60. Και την εποχή μας φαινόταν πολύ γέρος ένας τέτοιος άνθρωπος. Αλλά ήταν πολύ όμορφος. Φαγέντσα το πρόσωπό του, πορσελάνη. Το στόμα, άνθος. Ζωγραφισμένο. Βαθιά μάτια, ίσια μύτη. Και το κρανίο φαλακρό, αλλά τέλεια σχεδιασμένο. Ήταν όμορφος ο Γκάτσος, ακόμη και γέρος.

έτσι με την βοήθεια και την αγάπη μπόρεσε να τελειώσει τη ζωή του γράφοντας με δουλειά και όχι σαν ένας κύριος που γέρασε. Ο Γκάτσος δεν γέρασε ποτέ.

0: Ελάτε παιδες, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον σοφό υπερεαλιστή, στιχουργό και ποιητή, τον Νίκο Γκάτσο. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Σοπρέκας, αδιάφορον. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο μέταρε του ήχου, ο μάγος του ήχου, που έχει και την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, με το όνομα της γνωστής οικογένειας των Αθανασόπουλεων. Και συνεχίζοντας έτσι το διπορικό στην ζωή του Γκάτσου, με οδηγό την αγαθή Δημητρούκα, την τελευταία σύντροφο της ζωής του, θα μιλήσουμε για το τραγούδι της ζωής του Νίκου Γκάτσου. Να πω εδώ ότι η αγαθή Δημητρούκα γνώρισε τον Γκάτσο περίπου στα 17-18, όταν εκείνος ήταν πάνω από 60. Έζησαν μαζί 16 χρόνια, ένας αριθμός τον οποίον ο Γκάτσος, ως κυνηγός του τυχαίου, τον όρο θα σας τον εξηγήσω μετά, είχε καταλάβει πως ήταν μοιραίος. Είχε καταλάβει ότι πίσω από το 16 υπάρχει πάντα η ζωή που ενώνει τους ανθρώπους με μεγάλη ηλικία, τόσο ζουν μαζί. Πάμε, Θανάση.
1: Χαρτινό το φεγγαράκι,

Γεννήθηκε στην Ασέα Αρκαδίας το 1911, σύμφωνα με τα χαρτιά, το 1914, σύμφωνα με τη γνώμη της μητέρας του. Εκεί τέλειωσε δημοτικό σχολείο. Στο δημοτικό ήταν άριστος μαθητής και έτσι έμαθε και χαρτιά. Ο δάσκαλός του, που ήταν ο μόνος δάσκαλος όλο το σχολείο και ο μόνος άνθρωπος που έμενε στο χωριό, γιατί οι άλλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, βαριόταν να περιμένει το επόμενο μάθημα και τον κάλεσε να τον μάθει χαρτιά.

Οι γονείς του ήταν αγρότες. Ο πατέρας του ήταν λίγο μεγαλύτερος και ήταν και ο πρώτος μετανάστης από όλο το Δήμο Βαλτετσίου που πήγε στην Αμερική. Και σιγά σιγά έπαιρνε όλα τα αδέρφια και σε ένα ταξίδι με μια νύφη για τον αδερφό του έπαθε πνευμονία και δύο μέρες πρωτού φτάσουν στη Νέα Υόρκη πέθανε και τον πετάξαν στη θάλασσα. Στην Τρίπολη πήγε για το γυμνάσιο και εκεί δεν ήταν πια καλός μαθητής γιατί βρήκε το βιβλιοπωλείο της Τρίπολης, αγόραζε βιβλία, του άρεσε να διαβάζει, ξενυχτούσε και δεν μπορούσε πια το πρωί να ξυπνήσει να πάει στο σχολείο. Και βέβαια περνούσε τις τάξεις γιατί έγραφε ένα ποίημα του Παλαμάντη για τα αρχαία, ένα ποίημα του Σολομού.

όταν βρισκόταν στην Τρίπολη ένιωθα ξενιτεμένος. Ήταν η πρώτη εποχή που έφευγε από τη μητέρα του μακριά, με την οποία είχε δεθεί πολύ γιατί δεν είχε τον πατέρα του. Και την περίμενε στο σταθμό όταν ερχόταν, όταν έφευγε, γυρνούσε στο σπίτι κλαμμένος μετά από πολλή ώρα, δεν μπορούσε να γυρίσει. Στην Τρίπολη βρήκε μια κοινωνία τελώς διαφορετική από την κοινωνία του χωριού. Εκτός από το βιβλιοπωλείο, βρήκε το θέατρο, βρήκε τον κινηματογράφο. Του έκανε εντύπωση οι κόρες των Βαβαρών, που ήταν διάφανες. Στο θέατρο που πήγαινε, στο κινηματογράφο που πήγαινε και έβλεπε και ταινίες του Βαβού τότε, ήταν, τη συνόδευαν Ρώσοι πιανίστες εμιγκρέδες, και εκεί που άναβαν ένα τσιγάρο τραβάγαν μια ρουφτισιά, το σβήνανε. Αυτό ήταν που του έκανε εντύπωση του. Το θεώρησε πολύ αριστοκρατική κίνηση να το πετάνε το τσιγάρο μετά από μια ρουφτισιά. Ο Τέρθερ λοιπόν στην Αθήνα για να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή, με ένα μάτσο περιοδικά για τον κινηματογράφο, στα Χαυτεία συνάντησε τον επίσης φοιτητή Οδυσσέα Λεπουδέλη. Γίναν φίλοι γιατί είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα. Άρχισαν να μιλάνε και ανακαλύψαν ότι είχαν τις ίδιες γνώσεις για τον κόσμο τότε και για την, και φυσικά για την ποιήση, για την τέχνη στην Ευρώπη. Και έγιναν φίλοι και δημιούργησαν τα μυθικά για μας και αυτά, Ιρεών, Πικαντήλη, Λουμίδη, αργότερα ο Φλόκας.

λοιπόν η παρέα αυτή μεγάλωνε παρόλες τις δυσκολίες της ζωής. Και το 42 μπήκε ένα νέο παιδί, 17 χρονών, που δήλωσε ποιητής και το όνομά του ήταν Μάνος Χατζηδάκης. Σε όλους έκανε εντύπωση η ευγενιά του και το ότι δεν μιλούσε, άκουγε μόνο. Με αυτό το παιδί αργότερα έβαλε ο Γκάτσος να γράψει το, με τον Χατζηδάκη το 48, να γράψουν το Χαρδόν το Φεγγαράκι και να κάνουν έτσι την αρχή για το ελληνικό τραγούδι.

Το φεγγαράκι είναι μεγάλη ιστορία. Όχι μόνο ότι ο Νίκος με αποδέχτηκε όταν αποδέχτηκε αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι και αυτό είναι ιστορία για πολλούς τραγουδιστές, για μια εποχή. Αλλά για μένα είναι κυρίως το φεγγαράκι είναι ο δρόμος που ακολούθησα χάρη στον Νίκο τον Γκάτσο στη ζωή μου. Γιατί αυτή η αλήθεια που έχει μέσα, αυτή η αγάπη προς την ύπαρξη και την πίστη, ότι αν πιστεύεις όλα είναι αληθινά, αυτό είναι κάτι που με οδήγησε σαν φως, σαν φάρος στη ζωή μου, το χάρτη μου, το φεγγαράκι.

κύριο Γκράτσο στην αρχή και τον Νίκο αργότερα. Τον γνώρισα το 1974 με γράφοντάς του ένα γράμμα. Από το 1975 άρχισε, πήγαινε ερχόμουν στην Αθήνα σε φιλοξενουμένη του και από το τελειώνοντας τότε το τελευταία χρονιά του εξετάξιου γυμνασίου, τελειώνοντας το 1976, ήρθα και εμένα μόνιμα μαζί του. Μείναμε μαζί συνεπτά 16 χρόνια. Ένας αριθμός για εκείνον που σήμαινε κάτι.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παραγγέλνει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά.

τα χρόνια έμενα μαζί του σε μια μονοκατοικία στην Σπετσόν 101. Τώρα πια αυτό είναι ένα ερείπιο, δηλαδή αναγκαστήκαμε να φύγουμε από εκεί το 78, μετά από 2 χρόνια, πήγαμε σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Κυψέλης. Αυτό το σπίτι ήταν, όλοι το ξέρουν σαν σπίτι του Γκάτσου, αλλά και εκείνος το έξε σαν δικό του σπίτι, το είχαν αφήσει θείοι του στη μητέρα του, όταν φεύγανε τον Καναδά το 30-31. Αλλά όταν πεθάνουν οι θείοι του, τα ξαδέρφια του το ζητήσαν πίσω και εκείνος δεν θέλησε να προβάλλει κανένα δικαίωμα σε αυτό και έφυγε. Έφυγε από το σπίτι αυτό, όπου εκεί είχε ζήσει με τη μητέρα του και την αδερφή του. Και εκεί συχνάζαν οι ποιητές της γενιάς του και ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, ήταν γνωστός τα εκεί το σπίτι του.

Κάτσο τον γνώρισα στην αρχή της ζωής μου. Εκείνος με γνώρισε στο... προς το τέλος της δικής του ζωής. Ήταν φυσικό εκείνος να επηρεάσει εμένα και όχι εγώ εκείνον. Το πρώτο μάθημα στη χειρουργική που μου έκανε ήταν με τον Γιάννη το Φωνιά. Το 1996 έγραφα την Αθανασία. Όταν αλληλογραφούσαμε, βέβαια μου στέλνε τους Ρωσουλίτες που έγραφε τότε. Και είχαμε υποθεί τον πρώτο καιρό μπράτιμοι. Και στο τέλος, βέβαια, όταν οι σχέσεις μας κατέληξε να είμαστε αδέρφια, να λέγόμαστε αδέρφια μεταξύ μας, από ανάστη. Το τελευταίο έργο που είχε γράψει, το έργο που έγραψε, ήταν η μύθη μιας γυναίκας, τον κούρασε πάρα πολύ. Πάλι αναγκαστήκαμε από το σπίτι της Κυψέλης να φύγουμε. Μας είχε πει ο ιδιοκτήτης ότι έπρεπε να φύγουμε σε ένα διάστημα. Ο Νίκος τότε στενοχωρήθηκε πολύ. Εγώ αρρώστησα και αυτό το έφερε μια... Του άλλαξε την εικόνα που είχε τα πράγματα, τη σιγουριά του, την ασφάλειά του. Και είχε πολύ σύντομα ένα επεισόδιο καρδιά. Οι τσανάκες της συναυλίας στο Ηρώδιο με την Άννα Μουσχουρή που έκανε τον Αύγουστο του 89 ο Χατζηδάκης, και που ο Νίκος τότε ήταν μετά την αρρώστια με το έμφραγμα που δυσκολευόταν να ξεκινήσει να γράψει τραγούδια. Και όπως εκείνος με βοηθούσε στην αρχή, βρέθηκα και εγώ στη θέση να τον βοηθάω και να τον παρακινώ να ξαναγράψει, γιατί είχε χάσει το κουράγιο του και το ενδιαφέρον του. Και τότε κατόρθωσε μετά να αναγράψει ο δικατοπτρισμός, να γράψει τα Κατά Μάρκον και όλα τα τραγούδια του Καραγκιόζη και το Ταξίδι από το Αμερικά μέχρι το τελευταίο του τραγούδι. Αυτό το θεωρώ και προσωπική μου

έτσι με την βοήθεια και την αγάπη μπόρεσε να τελειώσει τη ζωή του γράφοντας με δουλειά και όχι σαν ένας κύριος που γέρασε. Ο Γκάτσος δεν γέρασε ποτέ.

0: στις ανατολής τα μέρη. Ναι, άλφα, τρεις ενότητες. Μια φορά και έναν καιρό, στίχο-στίχο στα λέω, όχι και έναν καιρό και έναν καιρό, ήταν άδειο το και μέρη για τους αγνοούντες, και μέρη είναι αυτό το πέτσινο πορτοφόλι που είναι, το μπουλκί που λέγανε, μοχλιασμένο το νερό. Τελεία βέβαια. Το άλλο τετράστιχο τώρα. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, τώρα είναι στο Ιράκ αυτές οι πόλεις, στην παλιά την Κουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Νίκο Γκάτσο. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας και μαζί μου στο στούντιο για την επιμέλεια του ήχου και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Αθανασόπουλος, της γνωστής, όπως σας έχω πει, οικογενείας των Αθανασοπουλέων με το όνομα. Και σας έλεγα λοιπόν προγενέστερα πως θα εστιάσουμε σε αυτό που λέμε στο κυνήγι του τυχαίου. Η αγαθή Δημητρούκα, η σύντροφος της ζωής του, είχε δηλώσει σε εφημερίδα πως σε όλη του τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος κυνηγούσε το τυχαίο. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν πως συνοδοιπόρος σε αυτό το κυνήγι ήταν ο πασίγνωστος Σωτήρης Μουστάκας. Μια σχέση που φαντάζει οξύμορη. Τους ένωνε λοιπόν η ρουλέτα, τους δύο, κυνηγώντας την τύχη τους στη ρουλέτα, είχαν ένα κοινό όραμα και μάλιστα τα αποτελέσματα αυτού του κυνηγιού, όπως έχει πει η κυρία Δημητρούκα, την άλλη μέρα ο Γκάτσος τα μοιραζόταν με τον Οδυσσέα Ελίτη. Ακούστε όμως τώρα τι ήταν, ή μάλλον τι ένωνε τον Σωτήρη Μουστάκα με τον Νίκο Γκάτσο.
5: Τι μου κάνεις τώρα? Λοιπόν,
6: κάνεις δεύτερη?
5: Κάνεις και θα πω τι θα κάνω εγώ. Λοιπόν,

Άλλοι φίλοι του, συνεργάτες του, όχι τόσο πολύ συνεργάτες, όχι τόσο άμεσοι συνεργάτες του, ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας και η Μαρία Μπονέλου, η γυναίκα του. Πρώτα είχε γνωρίσει τη Μαρία, που νεαρό κορίτσι είχε πήγε να του ζητήσει ένα μονόπρακτο, το μιλάμε σαν τη βροχή, και εκείνος το δούλευε τον Μπερλιμπίν και την Μπελίσσα. Την συμπάθησε τη Μαρία.

θεωρήσει καλό άνθρωπο. Και το βασικό, ο βασικός όρος για τους φίλους του ήταν για να δεχτεί κάποιος ένα φίλο του ήταν να είναι καλός άνθρωπος, τον θεωρεί καλό άνθρωπο. Αυτό ήταν το κριτήριό του. Αυτό το γνωστό τραγούδι, την Περιμπανού, από τους Αντικατοπτρισμούς, για παράδειγμα, αυτό το όνομα Περιμπανού το έβαλε από την πριγκίπισσα Περιμπανού, ένα παραμύθι από τις Χιλιάδες και Μια Νύχτες που διάβαζα στη μικρή μας φίλη, την Αλεξία Μουστάκα.

0: Για τον πατέρα μου ήταν ο καλύτερος του φίλος, ο Γκάτσος. Ξεκάθαρα.
1: Ο ίδιος είχε αδυναμίες.
0: Βέβαια. Του άρεσε το καζίνο και μάλιστα το καζίνο το έμαθε ο Γκάτσος, ο Νίκος. Μαζί πήγανε για πρώτη φορά και μαζί συνεχίσαν να πηγαίνουν.
2: Ο Γκάτσος τον μίλησε στη ρουλέτα και συνέβαιναν εκεί διάφορα εχτράπελα, δηλαδή όπως ας πούμε εγώ πάντα πως ήμουν σαν αγόρι κουρεμένη με κάτι ρούχα, ας πούμε αυτά και αδύνατη τότε πολύ. Πήγαιναν διάφοροι και του λέγανε στο Σωτηράκι, πες τον κύριο Γκάτσο, δεν είναι καλά, δεν κάνει καλά που φέρνει τον εγγονό του σε αυτά τα καταγωγεία.
3: Αυτό βέβαια που μπορώ να πω είναι ότι στη ζωή μου γνώρισα 2-3 πραγματικά καταπληκτικούς ανθρώπους, πολύ μεγάλους, σπουδαίους ανθρώπους, με κεφαλαία βέβαια, και ο Νίκος ο Γκάτσος ήταν ακόμα πιο μεγάλα τα κεφαλαία και από τους άλλους. Ήταν στη μεγαλοσύνη του, στο πνεύμα του αυτό το τεράστιο, σε αυτή τη μεγάλη καρδιά του. Ήταν και πολύ, πολύ απλός, πολύ ανθρώπινος, πολύ υγιεινός. Εγώ δηλαδή καμιά φορά διαρωτώμουν, ας πούμε, πώς είμαι δίπλα από τον Νίκο τον Γκάτσο. Ήμασταν πολύ δεμένοι και η οικογένεια μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, τους αγαπούσε πάρα πολύ, μαζί με την αδερφή του, την Τίνα, μετά με την Αγαθή. Ήμασταν σαν μια οικογένεια και αισθανόμουν τόσο όμορφα. Είχα πραγματικά ένα φίλο, με τη σημασία της λέξης ένα φίλο. Νομίζω ότι στο βάθος του ήτανε πολύ θρήσκος. Πίστευε στο Θεό, στο Χριστό, στην Παναγία, και δεν είναι τυχαίο που αναφέρει σε πολλούς στίχους στο Χριστό, την Παναγία, Αγίους, εικονίσματα. Δεν μπορούσε να μην πιστεύει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως ήτανε.

αγαπούσε πάρα πολύ την Αρκαδία, την Πελοπόννησο. Αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα βασικά. Την αγαπούσε σε υπέρμετρο βαθμό. Το φαίνεται και από τα ποίηματά του. Έμπαινε σε σκέψεις βαθιές και σε κάποια θλίψη για αυτά που συνέβησαν και που συνέβαιναν ακόμα στην Ελλάδα. Δεν ήτανε, πάντα έτσι μιλούσε με βαριά καρδιά, γενικά για την πολιτική κατάσταση, για την μικρασιατική καταστροφή, για τον εμφύλιο. Στη δικτατορία αισθανότανε πολύ άσχημα, και πώς ήταν δυνατόν να αισθάνεται διαφορετικά.

0: δεν το έκανα τυχαία να κλείσω το θέμα της σχέσης του Νίκου Κάτσου με τον Σωτήρη Μουστάκα με αυτό το τραγούδι, το καίγομαι. Λοιπόν, το ευτράπελο εδώ είναι το εξής. Ο Κάτσος, όπως ο Χατζηδάκης, δεν έγιναν ποτέ πλούσιοι και ο Κάτσος ζούσε και είχε οικονομική άνεση παίρνοντας μεγάλες προκαταβολές πάντα από την ΑΕΠΗ, και αυτό όχι για να κάνει πουγκί, αλλά για να έχει να κερνάει τους φίλους του. Αυτό λοιπόν το τραγούδι συνδέεται με το Σωτήρη Μουστάκα, διότι τους στίχους τους έγραψε έτσι σαν άσκηση όταν επισκέφθηκε την οικογένεια Μουστάκα. Είχε γενέθλια η Αλεξία, η κόρη τους, και της έκανε δώρο μια γραφομηχανή, και για να της δείξει πως λειτουργεί η γραφομηχανή έγραψε αυτούς τους στίχους και τους θεωρούσε, όπως ο ίδιος έλεγε, σκυλάδικους στίχους. Και μάλιστα έλεγε το εξής: να δείτε που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Οι συνθέτες θα καταλάβουν, το ίδιο και οι τραγουδιστές, και θα το θεωρήσουν. Οι συνθέτες δεν καταλαβαίνουν. Όχι, ο κόσμος καταλαβαίνει, οι συνθέτες δεν καταλαβαίνουν. Το ίδιο και οι τραγουδιστές, και θα το θεωρήσουν αριστούργημα αυτό. Όπερ και εγέννητο. Μετά τις διαφημίσεις θα πάμε ξανά στην έννοια του τυχαίου και πώς αυτό το τυχαίο τον συνέδεσε τον Νίκο Κάτσο με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ημερολόγια καταστρώματος για τον Νίκο Κάτσο. Ειδού λοιπόν τη σχέση του τυχαίου με τα τραγούδια, τα πρώτα που συνεργάστηκε ο Κάτσος με τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: είναι το εξής. Εμείς είχαμε κατεβήκαν τότε με το αυτοκίνητό μας, με τη Μερτό, και πηγαίναμε κάπου. Αλλά περνώντας, βλέπουμε το Χατζηδάκι με τον Κάτσο και με τον Σπύρο Μιλιό. Ελάτε, κάμουν γύρω, παρκάρουμε μπροστά, βγαίνουμε μπροστά. Είχαμε μπροστά, κουβεντιάσαμε διάφορα. Την άλλη ήταν λοιπόν στο Φλόκα, ο Κάτσος. Είχε ένα ιδίωμα, όταν είχε ένα ποίημα, για να μην το βλέπουν ο άλλοι, έκανε σκονάκι. Και σου έλεγε, πάρε και αυτό και βάλε τη τσέπη σου και δώσε στο σπίτι σου. Λοιπόν, εγώ όμως αδειμονούσα και πάω πιο πέρα το Αΐο και ήταν η Μυρτιά. Του λέω, λέει, μου άρεσε πάρα πολύ
1: η γυναίκα
0: σου, λέει. Και έψαχνα τη γυναίκα στο τραγούδι αυτό. Λέω, αύριο θα το έχεις. Τώρα γίνομαι λοιπόν και στο Μπατσιφά, έρχεται και ο Μάνος και το παίζω λοιπόν αυτό εκεί πέρα.
1: Τη
0: Μυρτιά. Εφουσιάζονται οι γέιτρες. Λέει, μας λείπει ένα τραγούδι για να το ζευγαρώσουμε τη Διάνα μονά.
1: Τα δισκάκια.
0: Λέω, έχω ένα παλιό τραγούδι. Τώρα το δεν είχε λόγια αυτό. Ήταν αγγλικά λόγια. Λέει αυτός, ο Κάτσος. Εκείνη τώρα ο Κάτσος κάθε λοιπόν τώρα αν θυμηθείς στο νερό μου. Παίζουμε και αυτό. Δεν είχαμε δει όμως ότι είχε μια κοπέλα εκεί και παρακολουθούσε. Όταν τελείωσε λοιπόν εμείς οι μισοί, είμαστε στο πιάνο από πάνω και ο Κάτσος, ο Πατσιφάς, ο Χατζηδάκης και εγώ.
1: Εσείς παίζατε και ο Κάτσος έγραφε τους στίχους, έτσι.
0: Ναι. Και πλησιάζει με αυτή η κοπέλα και λέει, κύριε Πατσιφά, θα ήθελα το τραγούδι αυτό να το πω εγώ. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε αντίρρηση? Ποιο είσαι, λέει ο Κατσιφάς. Είμαι ένα Γιωβάνα. Έχεις τραγουδήσει στενά, λέει, όχι.
1: Κρυστάλλινη φωνή.
0: Ναι, τα έχω μάθει, λέει κιόλας. Παίχτε μου, λέει, εδώ πέρα. Βρήκαμε τον τόνο της, λοιπόν. Αρχίζω λοιπόν την Μυρτιά. Μας άρεσε. Πολύ ωραία. Λέμε τώρα, μην μαθεί ποτέ η μουσική όμως. Δημόσια μουσική. Γιατί με τη μουσική γράφαμε στο μεταξύ.
1: Πανεπιτάφιο.
0: Ναι, ένα κενό λοιπόν.
1: Τι φοβερό κι αυτό, να κρύβεσαι. Είναι απίστευτο με τους τραγουδιστές.
0: Ναι, λοιπόν όμως. Αυτό αύγω. Αύγω θα το γράψω εγώ. Αλλά μια οχή είχα δική μου. Φέρνει λοιπόν κιθάρες, δεν αυτά και πάει, ήταν και μεγάλα κέφια. Και πάμε στο δύο λοιπόν με τη Ιωάννα και κάνει μια καταπληκτική ενορχίστραση, ωραίο ρυθμό και βγαίνει η Μυρτιά και το αν θυμίζει το νόμι, τη Ιωάννα. Καταπληκτικό.

είχε γράψει κάποια ποιήμη στίχους για να δώσει στο Μάνο και τα είχε δώσει. Και του λέει: Μάνο μου, πόσο καιρό τα έχεις και δεν τα έχεις μελοποιήσει, γιατί? Λέει: Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το κάνω. Λέει: Γιατί? Λέει: Γιατί τώρα ταξιδεύω, είναι το ροδόσταμο, το οποίο άρχιζε έτσι στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει σύννεφο, έτσι άρχιζε το ροδόσταμο. Αυτό τώρα λέει: Ετοιμάζομαι να παυτοβώ, ήταν γνωστό ο Μάνος στα αεροπλάνα. Λέει: Τώρα πάω στο Παρίσι, λέει, και μου λες: Θα σου φτιάξω στον άλλο κόσμο που θα πας. Δώσ' το στο Θοδωράκι.

ζεύγος Θέμελη για το δισκάδικο Κύκλος και έκαναν μία δεξίωση προς τιμή μου. Μαζεύτηκε πολλοίς κόσμος, φίλοι περισσότεροι, να σου και ο Γκάτσος. Και μου λέει, έγραψε αυτό το ποίημα, λέει, έτσι, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, λέει, γιατί πάντα ο Νίκος δεν ήθελε να μην δίνει και μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία κάνει. Το έβαλα στη τσέπη μου μέσα, πρωί θα δω για το Λονδίνο για να γράψει τη μουσική ενός φιλμ. Έρω να δω το φιλμ. Μόλις φτάσαμε στο Λονδίνο, είχε αυτή την ομίχλη τη μαύρη, όχι την άσπρη, τη μαύρη ομίχλη. Έλειψε καθόλου μπροστά σου. Έπιασε μεγάλη μελαγχολία. Δηλαδή μου έλειψε πολύ αυτή η απότομη αντίθεση ανάμεσα στον ήλιο και στο σκοτάδι του Λονδίνου. Ήταν σαν ένα παράπονο. Λέω, μα τι στο διάλο. Η μοίρα μου είναι να είμαι εδώ στην ξενιτιά για να βγάλω το ψωμί μου. Και εκεί κάνω έτσι τη ζέπη μέσα, ψάχνω το χαρτί, ανοίγω το φωτάκι που ήταν πλάι. Διαβάζω, σε πρότισα ροδόστα μου, με πρότισες φαρμάκι, ήταν ό,τι πρέπει για εκείνη την ψυχική κατάσταση που βρισκόμουν. Χάραζω το πεντάγραμμα μου, γράφω τη μουσική, πίσω χαρά η Εγγλέζη σου λέει αυτός, άρχισε να γράφει τη μουσική.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητέ μου Νίκο, χθες μιλήσαμε στο τηλέφωνο και χάρηκα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πώς. Άκουσα και εσένα και την Τίνα. Σήμερα λοιπόν, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, το πρωί ηχογραφώ για να μπορέσω να παίξω όπως θέλω αυτά τα πρώτα σχέδια για την εποχή της Μελισσάδης. Ωστόσο, θα πιω καφέ. Πίνω καφέ, δηλαδή. Ψήσε και εσύ να πιούμε μαζί. Καπνίζω κιόλας.
1: Τον επίλογο τον άφησα να τον κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης στα ημερολόγια καταστρώματος για τον Νίκο Γκάτσο.

μας γενιά συνάντησε χώρους που τους άρεσε για να συναντιόνται οι φίλοι. Και συγχρόνως είχαμε, όλοι μας αγαπούσαμε τον καφέ. Δηλαδή και πρωταρχικά ο καφές δημιουργούσε τον χώρο και ο χώρος δημιουργούσε τις σχέσεις μας. Τέτοιο κλασικό καφενείο υπήρξε ο Λουμίδης στην Οδό Σταδίου με το περίφημο πατάρι. Βέβαια όλα αυτά μετά γίνανε φιλολογικά όχι ως προς το περιεχόμενο, ως προς την μόδα. Δηλαδή μετά από εμάς το πατάρι του Λουμίδη απέκτησε μια περατεία που δήθεν ήταν καλλιτεχνική, ενώ δεν είχε σχέση με την τέχνη. Όπως και αργότερα το Βυζάντιο, όταν κωδικοποίησε τον αυτοσχεδιασμό ενός μεγαλοφίους γκαρσονιού όπως ήταν ο Χαράλαμπος. Το Βυζάντιο τι ήταν ένα καφενείο στο οποίο συχνάζανε το απόγευμα οι νταντάδες με τα παιδιά και το βράδυ οι σοφερέοι παραδοσιακοί μεταξύ τους για να πιούν τον κλασικό καφέ. Εμείς βρήκαμε την ευκαιρία σε έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ατμόσφαιρα, να καθόμαστε και με την συζήτηση να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Και τελικά το Βυζάντιο έπρεπε να είναι ένας ψυχρός χώρος με νέων, γινόταν ένας χώρος φανταστικός, μέσα του περνούσε ο Προύστ, περνούσε ο Ζιντ, περνούσαν όλα τα ενδιαφέροντα της τότε γενιάς μας. Λοιπόν, αυτά τα καφενεία είχαν αυτό το χαρακτήρα, δεν είχαν χαρακτήρα. Και ήσαν ελεύθερα, σαν ουδέτεροι χώροι, να φτιάχνεις εσύ το σκηνικό σου με τον λόγο και να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα κάθε φορά διαφορετική, ανάλογα με το περιεχόμενο της συζήτησης. Λοιπόν, εκεί μέσα βρέθηκαν και ένα-δυο ειδικοί, κατά τύχην, ανθρώποι όπως ήταν ο Χαράλαμπος, τον Γκαρσόνι, ο οποίος έδεσε πάρα πολύ με τον αυτοσχεδιασμό της συζητήσεώς μας, έπαιρνε μερικά ρανίσματα συζητήσεων και τα μετέφερε στο χώρο που έφερε τους καφέδες. Και έτσι, όταν το βράδυ πηγαίναμε κουρασμένοι και θέλαμε έναν καφέ να τον οθούμε, τον έλεγε ύπαρξη ή επιβίωση. Φράσεις οι οποίες άρχισαν να εκπλήσουν το ότι έβγαιναν από το στόμα ενός γκαρσονιού. Αλλά ήταν ένας διαολάνθρωπος, συμπαθέστατος, οικογενειάκης, με μια ιδιοφυΐα στο να υπάρχει άνετα με οποιονδήποτε άνθρωπο. Βεβαίως ότι ο Μπάμπης δεν τα είχανε ούτε μπροστά σε έναν πολιτικό αρχηγό, ούτε σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ούτε σε ένα βασιλέα που έτυχε να περάσει και ο βασιλεύς από εκεί πέρα, μιας άλλης χώρας. Στο πατάρι του Μίλη μας διάβασε ο Γκάτσος στο Μοζωμένο Γάνο, την περίφημη μετάφρασή του, που είχε ανεβεί στο θέατρο τέχνης. Εκεί σχεδόν την ποτάκουσε ο Κούνη και αποφάσισε να την συμπεριλάβει στο ρεπερτόριο. Εκεί σχεδίαζα για πρώτη φορά τη μουσική του Ματωμένου Γάμου και ο Ελίτης το έπαιρνε και το κορόιδευε κάθε μέρα.

Είμαστε στο Jimmy Corner. Εδώ κάθε μεσημέρι ανελιπώς ερχόντουσαν ο Νίκος ο Γκάτσος και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν αχώριστοι. Μάλιστα ο Μάνος με τη γνωστή του γενναιοδορία έλεγε ότι ο Γκάτσος τον έστησε πνευματικά. Εμείς νεότεροι τότε, νέοι συνθέτες, ερχόμασταν εδώ πέρα της προσκολήσεως και τους θαυμάζαμε. Δύο σοφοί μαστόροι. Ο Χατζηδάκης συχνά ήταν κατηφής, αλλά τον επανέφερε στην τάξη ο Γκάτσος. Έμπαινε, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, τι μέρα έχουμε σήμερα, και ο Γκάτσος. Πέμπτη Μάνο, γιατί έχει αντίρρηση, και κάκα τα γέλια, όλοι γελούσαν και ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ήταν και σαν παιδιά. Το πώς τέριαζαν οι στίχοι του Γκάτσου με τη μουσική του Χατζηδάκη είναι απίστευτο. Ο Χατζηδάκης ονειρευόταν από τα χρόνια του 40 ακόμη ένα καινούριο τρόπο τραγουδιού που να είναι περίτεχνο, να είναι έντεχνο, αλλά να ακούγεται σαν να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ήθελε ένα τραγούδι βαθιά συγκίνησης, που όμως να έχει και υψηλή νόηση. Ήθελε προπαντός, όπως έλεγε, ένα τραγούδι που να μας ενώνει σε ένα κοινό μύθο. Και πότε, λέτε, αυτό που το πολεμούσε από το 40 αισθάνθηκε ότι κάπως κάτι πέτυχε και ότι άρχισε σιγά σιγά να το φτιάχνει? Το 65, με τη μυθολογία που γράψανε με τον Νίκο τον Γκάτσο.

0: τις μικίνες. Ποιος θα το δει, ποιος θα το δει, ποιος θα γνωρίζει το παιδί.
1: Το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι. Το σοβαρό το περιέχει μέσα ή μάλλον κάτω από ένα παιχνίδι. Χωρίς το παιχνίδι δεν υπάρχει τραγούδι. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν μια αισθηματική εντύπωση για το τραγούδι, ότι το τραγούδι εκφράζει βιώματα ακριβή. Ας πούμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, γράφεις ένα τραγούδι. Ποτέ όταν είσαι ερωτευμένος μια γυναίκα δεν μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι. Όπως όταν σου πονάει το δόντι, δεν μπορείς να γράψεις για τον πόνο του δοντίου. Εκείνη την ώρα πονάς και το μόνο που θέλεις είναι να ηρεμήσει ο πόνος. Αυτά είναι ψέματα και ανήκουν στον χώρο του ελαφρού τραγουδιού, όπου οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών παίρναν πάρα πολύ εύκολα τα προσωπικά τους, τις προσωπικές τους ιστορίες και τις κάμαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τραγούδια για το καιρό τους, που μετά από λίγο καιρό πάβα να έχουν αξία. Το αληθινό τραγούδι περιέχει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι τέχνης, τεχνικής και βιωμάτων. Χωρίς αυτές τις τρεις προϋποθέσεις δεν γίνεται τραγούδι.

τραγούδι είναι μια σύνδεση άρρηκτη της μουσικής με τον στίχο. Το τραγούδι βασίζεται στη λέξη, όχι τη φθαρμένη, αλλά την ανανεωμένη με την αρχική της δύναμη. Καταλαβαίνετε βέβαια πως δεν θα επιτύχανα ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στο τραγούδι μου αν δεν είχα την τύχη από νέος να διδαχθώ και να συνεργαστώ με αληθινούς ποιητές σαν τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Σεφέρη και όχι με διεκδικητές του τίτλου του ποιητή. Ο Κάτσος είναι μεγάλος δάσκαλος και αληθινός ποιητής. Το τραγούδι μαζί του έγινε λαϊκό γιατί οι λέξεις του έχουν λαϊκή καταγωγή. Αλλά η σύνθεση των λέξεων και μετά η από μένα σύνθεση των ήχων φέραν σαν αποτέλεσμα ένα τραγούδι όχι εύκολο και όχι για να ικανοποιήσει λαϊκές συνήθειες. Η έννοια του λαϊκού δεν κολακεύει κατά ανάγκη τους απαίδευτους και τους δίχως ευαισθησία λαϊκούς. Ακόμα και η συλλαβή στο στίχο του Κάτσου έχει την παντοδυναμία της αρχική της καταβολής. Γι' αυτό και η μουσική σύνθεση απαιτεί γνώση, επίπονη εργασία και ανάλογη ευαισθησία για να μην γίνει το αποτέλεσμα ατραγούδιστο. Τέλος, στον Κάτσο οφείλω τον λόγο υπάρξεως του τραγουδιού μου εκτός από τον λόγο του μέσα στο τραγούδι μου.

Γεια σας κύριε Νίκο. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Γεια σας. Αντίο και σε εσάς και ιδιαίτερα στην κυρία Ράνια από το Ήλιον. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Πάλι με ημερολόγια καταστρώματος και Νίκο Κάτσο. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ορχιστρικό θέμα του Μίμη Πλέσα από την ψεύτρα του Γιάννη Δαλιανίδη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Συνδυασμός που δεν έδεσε ιδιαίτερα, αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που η Αλίκη συνεργαζόταν με το Δαλιανίδη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής που απόψε θα θυμηθεί τραγούδια από τις ταινίες που είχε γράψει ή σκηνοθετήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης. Προσοχή, όχι μόνο musical. Θα πιάσουμε το θέμα από τη δεκαετία του 50 και θα φτάσουμε μέχρι την τελευταία ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη που ήταν σαν την τελευταία πνοή της τριλογίας «Τα τσακάλια, η στροφή και η επικίνδυνη». Ήταν τα Ισόβια του 1988, αυτά όμως θα τα πούμε στο τέλος και εδώ βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε και αυτή τη φορά η αγαπημένη και μεγάλη παρέα μας για το επόμενο 2 ώρο. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχει το email μας radio@parapolitika.gr. Μάντισον, βέβαια. Μάντισον! Υπάρχει όμως και η σελίδα της εκπομπής με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυριστέφανος» που τονίζει το ρετρό της κατάστασης. Μπείτε να δείτε έντυπες ρεκλάμες από παλαιότερες δεκαετίες. Έχουμε και ρετρό γλυκίσματα, αλλά και ρετρό στέκια. Όπως για παράδειγμα η Αλάσκα στο κεφαλάρι μια φορά και έναν καιρό. Εκεί είχαν γυριστεί πάμπολες ταινίες, θυμάμαι πρόχειρα 2 του Δαλιανίδη, ήταν το «Κορίτσια για φίλημα», αλλά και το «Μικές παντρεύεται». «Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ», που έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής, υποδιόμενος τον Μικέ. Ποια παντρευόταν, πώς λεγόταν, η Νίτσα Μαρούδα. Ναι, την Νίτσα Μαρούδα, πήγαν και αυτή τη χαζούλα. Πάμε να πιάσουμε το κουβάρι από τη δεκαετία του 50. Ήταν 1958 όταν πλέον ο Γιάννης Νταλ Δαλιανίδης, έτσι έβαζε τότε την υπογραφή του. Ήταν λοιπόν το 58 όταν γυρίζει την πρώτη ταινία του με 100% δικό του σενάριο. Η πρώτη του ταινία είχε μεν

σενάριο δικό του, αλλά σκηνοθεσία του Ντίμη Δαβίρα. Ήταν το τρελοκόριτσο που το έγραψε, έχοντας στο μυαλό του την Αλίκη Βουγιουκλάκη φυσικά, αλλά τελικά το ρόλο τον πήρε η Τζένι Καρέζη. Το 1959 με τους ίδιους συντελεστές, δηλαδή Ντίμης Δαδύρας και Γιάννης Δαγιανίδης, γυρίζεται το Αγοροκόριτσο με την Άννα Φόνσου και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα είναι το «Για σένα φουντουκάκι μου, πονάει το δοντάκι μου» που ακουγόταν στο Αγοροκόριτσο σε μουσική Τάκη Μωράκη και στίχους Γιώργου Αναγνωστόπουλου. Η ταινία γυρίστηκε στην Αίγινα και ήταν ουσιαστικά η πρώτη κωμωδία στην οποία έπαιξε η Άννα Φόνσου. Και μετά κολλήσαμε στην κωμωδία και έπαιζε σχεδόν αποκλειστικά κωμωδίες, τουλάχιστον στον κινηματογράφο. Φυσικά μέσα στην ταινία υπήρχε και το «Μάκια Μάκια» με το τρίο Γκρέκο που συνόδευε την Άννα Φόνσου, αλλά εμείς μένουμε πιστοί στο φουντουκάκι, είναι και βράδυ Κυριακής και πάει ως συνοδευτικό.

ωραία έναρξη ήταν από τη Χαρτοπέχτρα που είχε σκηνοθετήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που ουσιαστικά καθιερώνεται εκεί ως μέγιστη κωμικός. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Μια Κυριακή που θα είναι εντυμένη με νότες από τον ελληνικό κινηματογράφο και δει από ταινίες που έχει σκηνοθετήσει ή γράψει το σενάριο ο Γιάννης Δαλιανίδης. Νωρίτερα ακούσαμε την Άννα Φόνσου από το Αγοροκόριτσο του 1958-59. Εκεί κάπου λίγους μήνες αργότερα γυρίζεται και η ταινία «Λαός και κολονάκι». Σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, θυμόμαστε βεβαίως τους πρωταγωνιστές. Να τους θυμίσω λοιπόν: ο Κώστας Χατζηχρήστος, η Ρίκα Διαλυνά, η Κάκια Αναλυτή, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Κώστας Κακαβάς και ο Σταύρος Ξενίδης. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Χατζηχρήστος βεβαίως ήταν ο γνωστός Κώστας. Ξέρετε, ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε ένα χαρακτηριστικό στις περισσότερες ταινίες: κρατούσε το μικρό όνομα του πρωταγωνιστή. Πώς σε λέγανε Κώστα, Κώστας θα είσαι και στην ταινία. Πώς σε λέγανε Γιώργο, Γιώργος και στην ταινία, κανένα πρόβλημα. Το ίδιο γινόταν πάνω κάτω και στα σύριαλ. Αλλά να γυρίσουμε στο «Λαός και κολονάκι». Εκεί ο Κώστας Χατζηχρήστος είχε διπλό ρόλο, διότι έκανε και τον Έλο Πινέλο, τον διάσημο ζωγράφο. Θυμάστε βεβαίως ότι ήταν ερωτευμένος με την Ρίκα Διαλυνά, της έγραφε διάφορα ποίματα. Το πιο γνωστό ήταν το «Η Φρεγάτα». Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, δύο κεσέδες γιαούρτι του Παπαδόπουλου. Όχι, αυτό είναι για τα ψώνια, συγγνώμη. Και ήταν για τα ψώνια, διότι ο Κώστας Χατζηχρήστος στη συγκεκριμένη ταινία είχε γαλατάδικο, γαλακτοπολίον. Όπου εκείνη την εποχή βέβαια τα γαλακτοπολία είχαν και δελτία προπό. Ό,τι είχε ξεκινήσει το προπό εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Να μην σας κουράζω περισσότερο, τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Μανώλης Χιώτης. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια τραγουδούσε, η Μέρι Λίντα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με το τρίο Καντσόνε στο Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο, του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Είμαστε στο 1959 ακόμα, στην αρχή εκεί. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ουσιαστικά σκηνοθετεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου μια ταινία. Και αυτή η ταινία είναι η Μουσίτσα με την Αλίκη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Βεβαίως είναι και η πρώτη συνεργασία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και έκανε τον Φίνο να προτείνει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη να συνεργαστούν. Πάντως, έτσι για την ιστορία, να σας πω ότι προς το τέλος των γυρισμάτων της Μουσίτσας η Αλίκη Βουγιουκλάκη συγκρούστηκε με τον Γιάννη Δαλιανίδη, γιατί θεωρούσε ότι η σκηνοθεσία του αναδείκνυε περισσότερο τον Μπάρκουλη. Επίσης, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στους κινηματογράφους η ταινία προβλήθηκε με τον τίτλο «Ο Θανάσης και η Μουσίτσα». Όχι «Σκέτο η Μουσίτσα». Πάμε στο 1960, μια ταινία που δεν ξέρω αν την έχετε δει οι περισσότεροι. Έχει τον τίτλο ή μάλλον το όνομα Χριστίνα. Σενάριο, σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Εκεί έπαιζαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Σταύρος Ξενίδης, ο Θανάσης Βέγκος. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος εργάζεται σε μια καφετέρια, έχει πάθος με τα αστυνομικά μυθιστορήματα, η Τζένι Καρέζη έχει κολλήσει το μικρόβιο του αδερφού της και είναι πεπισμένη πως έχει εντοπίσει τα ίχνη του φαντομά της Θεσσαλονίκης. Ενός διαβόητου ληστή πολυτελών ξενοδοχείων, εδώ αξίζει να πούμε ότι πολλές από τις ταινίες που έχει γυρίσει ο Γιάννης Δαλιανίδης και λόγω καταγωγής έχουν γυριστεί στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 60. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία υπάρχει ένα τραγούδι, το ομότιτλο, το Χριστίνα, που το είχαν γράψει ο Μίμης Πλέσας και ο Γιώργος Οικονομίδης και το τραγουδούσε ο Ανδρέας Μπάρκουλης.

Μια χαριτωμένη κωμωδία η Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη. Ακούσαμε και τον Ανδρέα Μπάρκουλη στο ομότιτλο τραγούδι και πάμε στο 1960. Εκεί είναι μια ταινία την οποία ασφαλώς και την ξέρετε. Μιλάμε για το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη. Σενάριο, εντάξει, ουσιαστικά είναι κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού που είχε γράψει ο Τσιφόρος με τον Βασιλιάδη. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Τζένι Καρέζη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Και τι δεν γινόταν σε αυτή την ταινία, τι ατάκες. Πίπα, τεμπελιά και χασάπικο μέσα στο γραφείο μου και άλλα πολλά. Δείτε την ταινία στους τίτλους, αν έχουν αφήσει κάτι όρθιο αυτοί που την έχουν πετσοκόψει. Σε ένα από τα εξωτερικά γυρίσματα που φαίνεται η Τζούλια, δηλαδή η Τζένι Καρέζη, να οδηγεί το σπορ αυτοκίνητό της, διακρίνεται η διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αμφιθέας. Επίσης, δυστυχώς η ταινία επιχρωματίστηκε το 2018 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κάθονται ήσυχοι αυτοί οι Αμερικάνοι επιτέλους. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Στην ταινία η μουσική είχε Φαρδιά Πλατιά την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη.

Ένα δίδυμο που έγραψε ιστορία, ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ήταν και στη Χριστίνα που ακούσαμε νωρίτερα, αλλά εκεί δεν γράφτηκε ιστορία, γράφτηκε λίγο αργότερα. 1961, μια ταινία που δεν προλαβαίνεις να μαζεύεις ατάκες. Μιλάμε για τον Ατσίδα στη Φίνος Φιλμ, σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Φυσικά και εδώ ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε κάνει κινηματογραφική προσαρμογή του σεναρίου, το είχε γράψει ο Δημήτρης Ψαθάς, ήταν θεατρικό έργο που λεγόταν «Εξοχικό κέντρο Νοέρος». «Εξοχικό κέντρο που φωλιάζει ο Χάρος», που έλεγε ο Ηλιόπουλος. Θανάσης Βέγκος βέβαια σε δεύτερο ρόλο ξεδιπλώνει το κομικό του ταλέντο και γίνεται περιζήτητος εκείνη την εποχή. Η ταινία γυρίστηκε που αλλού, Δαλιανίδης δεν είναι, στη Θεσσαλονίκη. Όλοι θυμόμαστε τις ατάκες, όλα είναι ατμός που έλεγε ο Βέγκος ως θρασίβουλας. Η μέθοδος στρίβιν δια του αραβόνος που έλεγε ο Στέφανος Στρατηγός. Και βέβαια ο Ηλιόπουλος που έλεγε σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Ο Αντώνης Μοσχοβάκης είχε γράψει στην εφημερίδα Νίκη τον Γενάρη του 1962 για την ταινία «Διασκευή θεατρικής κωμωδίας και πάλι» της επιτυχίας του Δημήτρη Ψαθά «Εξοχικό κέντρο Νοέρος», αλλά από τις πιο πετυχημένες ο κύριος Γιάννης Ντάλ, είδατε που σας έλεγα, εκμεταλλεύτηκε αρκετά επιδέξια τις δυνατότητες για κινηματογραφική ανάπτυξη που προσέφερε το πρωτότυπο, άφησε ανέπαφα και συχνά τόνισε τα σατυρικά στοιχεία που περιείχε και έδωσε όλες τις δυνατότητες στον Ντίνο Ηλιόπουλο να αναπτύξει το δαιμονισμένο, το σπαρταριστό μπρίο του. Ένα σφάλμα του. Α, για να δούμε, με πολύ όμως σεβασμό. Ακούστε πώς γράφανε την κριτική τότε, έτσι, για να παίρνουμε και λίγα μαθήματα συμπεριφοράς. Ένα σφάλμα λοιπόν από πολύ σεβασμό, ίσως στο συγγραφέα του θεατρικού έργου, δεν περιόρισε τους διαλόγους που στην ταινία γίνονται φλιαρία και ζημιώνουν. Ο σκηνοθέτης ο κύριος Ντάλ, αν και δεν απέφυγε τις θεατρικές σκηνές, έχει πετύχει μια αγοργή εναλλαγή πλάνων και σκηνών που διασπά τη στατικότητα του θεατρικού στυλ. Η φωτογραφία του Νίκου Δημόπουλου είναι πολύ καλή, ο Ντίνος Ηλιόπουλος είναι περίφημος, απολαυστικός, αμίμητος, ενθουσιάζει. Έξοχη όχι μόνο στο τραγούδι αλλά και στο παίξιμο η Μεριλίντα. Άριστος ο Παντελής Ζερβός. Για τη Ζωήτσα Λάσκαρη δεν έγραφαν τίποτα γιατί ήταν στο ξεκίνημά της τότε. Ήταν Ζωήτσα ακόμα, δεν ήταν Ζωή. Θυμάστε τώρα ποιο τραγούδι είχε κάνει τεράστια επιτυχία στη συγκεκριμένη ταινία, τη μουσική να σας πω, στο φιλμ γενικότερα είχε γράψει ο Γεράσιμος Λαβράνος, αλλά τα τραγούδια είχε γράψει ο Μανώλης Χιώτης. Το «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου», όπου σηκωνόταν και ο Ντίνος Ηλιόπουλος και έδινε μια φοβερή παράσταση μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα.

υπέροχος Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με το Μανώλη Χιώτη και τη Μέρη Λίντα. Κρίμα που τα ραδιόφωνο δεν έχει οθόνη για να βλέπαμε μαζί αυτή την υπέροχη σκηνή που παίρνει τον μπαγλαμαδάκι του και ανεβαίνει επάνω και κάνει κόντρα με το Μανώλη Χιώτη. Για να δούμε το Νοέμβριο του 1961 ποια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι το «Ποια είναι η Μαργαρίτα» με τη Τζένι Καρέζη και το Γιάννη Φέρτη. Φυσικά μαζί τους είναι ο Θανάσης Βέγκος, ο Κώστας Καράς, ο Δημήτρης Νικολαίδης και πολλοί ακόμα. Το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Δαλιανίδης, στη σκηνοθεσία ο Ντίμης Δαδύρας. Και διεθνής τίτλος «Who is Margarita?». Μετά από τη συγκεκριμένη ταινία, ο Γιάννης Δαλιανίδης γίνεται μόνιμος συνεργάτης της Φίνος Φιλμ. Ήταν και το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Κώστα Καρά. Και βέβαια μέσα στη συγκεκριμένη ταινία η Τζένι Καρέζη τραγουδά μαζί με τον Γιάννη Φέρτη το «Η Μαργαρίτα η Μαργαρό» του Μίκη Θεοδωράκη, κάνοντας ποδήλατο στους δρόμους ενός υπέροχου νησιού. Θυμάστε που είχε γυριστεί το «Ποια είναι η Μαργαρίτα»? Είχε γυριστεί στην Κο. Ποδηλατάδα στην Κο λοιπόν και ένα υπέροχο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

και μία μουσική με ένα πολύ ιδιαίτερο κλίμα. Και εδώ πλέον ο Γιάννης Δαλιανίδης μιλούσε πολύ σοβαρά. Ήταν 1961 όταν γύρισε στη Φίνος Φιλμ τον Κατήφορο. Η ταινία απεικονίζει την ανήθικη ζωή μιας παρέας νέων που οι γονείς τους δεν φροντίζουν για την ανατροφή τους. Κάθε δεκαετία είχαμε και μία τέτοια ταινία, έχω να σας πω. Στα 70's είχαμε την Οργισμένη Γενιά, του Μεμά Παπαδάτου νομίζω ήταν. Έχει γράψει μια μουσικάρα ο Σπανός, εκεί δεν περιγράφεται. Το 80 είχαμε τα Άγρια Νιάτα του Φόσκολου, είχαμε τα Τσακάλια του Δαλιανίδη. Θα μιλήσουμε και για τα Τσακάλια και για τη στροφή αργότερα. Στον Κατήφορο λοιπόν ήταν η πρώτη εμφάνιση στον κινηματογράφο της Ζωής Λάσκαρη, και εδώ Ζωήτσα ήταν ακόμα. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρέας είχε προταθεί αρχικά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία τον απέρριψε λόγω της τολμηρότητας της σκηνής να τρέξει γυμνή στο δρόμο. Τη θυμάστε τη σκηνή με το χουνέρι που έκαναν στη Ζωή Λάσκαρη ο Κούρκουλος και η παρέα του. Μετά από αυτή την ταινία η Ζωή Λάσκαρη θα προσληφθεί μόνιμα στη Φίνος Φιλμ με μηνιαίο μισθό, παρακαλώ. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Φιλοπίμην Φίνος παίζει και ένα μικρό ρόλο κομπάρσου στην ταινία, συγκεκριμένα κάνει τον υπάλληλο του δικαστηρίου που καλεί τους μάρτυρες. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Δεκέμβριο του 1961 και ήρθε πρώτη σε εισιτήρια. Ο Κατήφορος επρόκειτο να συμμετάσχει επίσημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1961, όμως ο Φίνος την απέσυρε μαζί με άλλες δύο, γιατί κληρώθηκαν να προβληθούν σε μέρες και ώρες μη αρεστές στον παραγωγό. Είχαμε και αυτά τότε. Ο Κώστας Σταματίου έγραψε στην εφημερίδα Αυγή: «Σαν ταινία, ο Κατήφορος έχει στιγμές καλές, σωστές και εισάξιες ευρωπαϊκών παρόμοιων έργων». Και ο Αχιλλέας Μαμάκης γράφει στο Έθνος: «Ο Κατήφορος έχει σκηνές πρωτόγνωρες για ελληνική ταινία και ήταν γεγονός». Μαζί λοιπόν με τη Ζωήτσα Λάσκαρη ήταν ο Νίκος Κούρκουλος, και αυτός παιδάκι τότε, η Μίρκα Καλατζοπούλου εντελώς παιδί, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης. Και αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε και ένα sequel, ας πούμε, του Κατήφορου, αυτή η ταινία ήταν ο Νόμος 4.000.

ήταν η Κατερίνα Τζοβάρα και το συγκεκριμένο τραγούδι ακουγόταν στην ταινία Νόμος 4000. Έχουμε πάει πλέον στο 1962. Ο Γιάννης Δαλιανίδης γυρίζει το νόμο 4000. Αναφέρεται στο συγκεκριμένο νόμο του 1958 περί τεντιμποϊσμού. Και ποιοι δεν έπαιζαν εκεί? Η Ζωή Λάσκαρη, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, η Ελένη Ζαφυρίου, ο Κώστας Βουτσάς, η Κατερίνα Χέλμη σε ένα συγκλονιστικό ρόλο, όπως και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Η Αλίκη Ζωγράφου, ο Σπύρος Μουσούρης, ο Λαβρέτης Διανέλο, η Χλώη Λιάσκου, η Κατερίνα Γόγου, η Αθηνά Μιχαηλίδου, βεβαίως ο Θάνος Παπαδόπουλος, που ήταν ο ηθοποιός που έκατσε και τον κούρεψαν για να κάνει το συγκεκριμένο ρόλο. Τη μουσική είχε κάνει ο Μίμης Πλέσας. Πολλές από τις σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στην οδό Μιχαήλ Βόδα, έτσι για την ιστορία. Το συνολικό κόστος παραγωγής της ταινίας ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για υπερπαραγωγή εκείνα τα χρόνια, ένα τεράστιο ποσό. Αλλά αυτή ήταν η μαγιά σε εισαγωγικά του Φίνου, ότι έβαζε λεφτά για να κάνει κινηματογράφο. Δεν έκανε αρπακόλα. Ο νόμος 4000 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 1962, κόβοντας τον τεράστιο αριθμό των 120.000 εισιτηρίων, και η τολμηρή για την εποχή εκείνη η σκηνή της έκτρωσης είχε απαγορευτεί επί σειρά ετών από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ταινίας, και νομίζω ότι μάλλον είναι και επίκαιρο να το κουβεντιάζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όχι εδώ από την εκπομπή, όχι, όχι, όχι, δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Απλώς αναφέρομαι στην τολμηρή για την εποχή εκείνη η σκηνή. Και αφού τα είπαμε όλα, να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε πλέον με τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, διότι από το 1962 και μετά ξεκινάει η υπερπαραγωγή του συγκεκριμένου είδους με σπουδαία τραγούδια, τα περισσότερα, αν όχι όλα, γραμμένα από τον Μίμη Πλέσα.

Αυτό είναι ένα θέμα που το έγραψε ο Μίμης Πλέσας και χρησιμοποιήθηκε δύο φορές. Πρώτα στις θαλασσιές της Χάντρες και εν συνεχεία στο σίριαλ, το τηλεοπτικό, το Luna Park. Αυτή η μουσική ήταν η τίτλη έναρξης. Όμως ο τίτλος είναι η Βόλτα των Ερωτευμένων, όπου εκεί σε αυτή τη βόλτα που κάνουν ο Φέδων Γεωργίτσης και η Ζωή Λάσκαρη προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εξομολογηθεί ο ένας τον έρωτά του στον άλλον. Εντάξει, η Ζωή Λάσκαρη ως πλουσία σνομπάρει ο λιγοντή τον λαϊκό Φέδωνα Γεωργίτση. Το Φώτη Τσίπουρα, αλλά αυτά θα τα πούμε πιο κάτω.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Εσείς είστε πάντοτε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Σήμερα θυμόμαστε τραγούδια που έχουν ακουστεί μέσα στα φιλμ που έχει γυρίσει ο Γιάννης Δαλιανίδης ή που έχει γράψει ο Γιάννης Δαλιανίδης. Θυμάμαι για παράδειγμα μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες, νομίζω ήταν το πρώτο musical που είχε γυριστεί το 1963, ήταν το «Μερικοί το προτιμούν κρύο», με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Χλώη Λιάσκου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βογιαντζή. Η γνωστή παρέα που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα musical δηλαδή που γύρισε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Η μουσική βέβαια είναι του Μίμη Πλέσα. Ο Τίνος Ηλιόπουλος ήταν ο Λάκης Αγγέλου. Οι αδελφούλες ποιες ήταν? Η Ζωή Λάσκαρη, η Εύα, η Ρένα η Βλαχοπούλου, η Ρένα. Και η Χλώη Λιάσκου, η Μέρη. Και κατά τα άλλα, Κυριακή πρωί ξεκινούσε κάπως έτσι. Μην κοιτάτε τώρα που είναι Κυριακή βράδυ. Εμείς θα τραγουδήσουμε το αισιόδοξο πρωινό.

Από την ίδια ταινία, το μερικοί το προτιμούν κρύο. Ήταν ο Λάκης Παλίδης που δάνεισε τη φωνή του στον ηθοποιό Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τραγουδώντας το «Η πρώτη μας νύχτα», σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Κώστα Πρετεντέρη. Βεβαίως το τραγούδι το είπε και ο Γιάννης Βογιατζής. Και ευτυχώς δεν το είπε του Βογιατζή ο Κόπανος. Όπως τα έλεγε και ο Δημήτρης Χόρν στα καθημερινά του καθημερινού. Συνεχίσουμε με τα musical. Θέλω να πάμε σε μία ακόμα ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη που ήταν βασισμένη στο θεατρικό έργο του Τσιφόρου και του Βασιλιάδη, «Ερωτευθείτε παρακαλώ». Ήταν το «Ένα κορίτσι για δύο» με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κώστα Βουτσά, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Γιάννη Βογιατζή. Ειδικά η Βλαχοπούλου με τον Βογιατζή δίνουν ρέστα στη συγκεκριμένη ταινία. Και γενικότερα η Βλαχοπούλου με τον Βογιατζή ήταν ένα φανταστικό ζευγάρι στις δαλιανιδικές ταινίες, στα musical περισσότερο. Ήταν φανταστική η ιδέα του Γιάννη Δαλιανίδη να σμίξει τη Βλαχοπούλου με τον Βογιατζή, πραγματικά. Ευρηματικότατο.

ένα κορίτσι για δύο έκοψε πάρα πολλά εισιτήρια, γύρω στις 400.000 εισιτήρια, αλλά κατατάχει και στην πέμπτη θέση ανάμεσα σε 92 ελληνικές ταινίες εκείνης τη σεζόν. Η πρώτη της προβολή είχε γίνει τον Οκτώβριο του 1963. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία ακουγόταν και ένα πανέμορφο τραγούδι του Μίμη Πλέσα, που υποτίθεται ότι τραγουδούσε η Ζωή Τσαλάσκαρη. Έχει τραγουδηθεί από την Έλλη Μάνου, έχει τραγουδηθεί από την Κέτη Χωματά και από την Τζένι Βάνου, τραγουδάρα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φέρετε όλη διαπασόν.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.
3: Λα.

Άλμπουμ μέρος δεύτερον. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα μας, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Με ό,τι μπορεί να σηκώσει ένα βράδυ Κυριακής, και αυτό που σηκώνει, αν έχετε περιέργεια, μένετε και το ακούτε. Είναι ο ελληνικός κινηματογράφος και ιδιαίτερα οι ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. radio@parapolitika.gr αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ή να σχολιάσετε οτιδήποτε, κανένα πρόβλημα. Όχι, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα θα το πούμε στον αέρα, δεν έχουμε θέμα. Για παράδειγμα, το τάδε, ας πούμε, μην τολμήσετε να το σχολιάσετε, δεν κάνει, απαγορεύεται. Να, αυτό που είπαμε πριν νωρίτερα. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσουν τα email, υπάρχει και το Facebook, η σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία, ο κ. Στέφανος». Πληκτρολογήστε το, μπείτε, δείτε, σερφάρετε. Έχει πάρα πολύ ωραίες έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Έχει και ωραία γλυκίσματα από τις ίδιες δεκαετίες. Αλλά έχει και τα αγαπημένα μας στέκια από εκείνα τα χρόνια. Έλατε να πάμε σε ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, το «Ένα κορίτσι για δύο» του 1963. Όχι, λάθος. Διορθώνω, το κάτι να καίει. Το 1963 ισχύει όμως. Παιδί μου, είναι τόσοι πολλοί οι τίτλοι που χάνομαι κυριολεκτικά. Μία ακόμα λοιπόν μουσικοχορευτική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Με Ντίνο Ηλιόπουλο, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη, Χλοή Λιάσκου, Έλενα Ναθαναήλ. Οπ, εδώ προστίθεται ένα καινούριο όνομα. Και ο Χρήστος Νέγκας επίσης. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Δαλιανίδης είδε στα γυρίσματα την Έλενα Ναθαναήλ ως επισκέπτρια ουσιαστικά, θαμπόθηκε και την έβαλε στην ταινία. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η λαμπρή καριέρα της. Το «Κάτι να καίει» είναι το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με τα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί, δεν θα το πιστέψετε, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και στα Τέμπη, αλλά και στην Αθήνα. Είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope. Έχω πει πολλές φορές πόσο βασανιζόμασταν να προσαρμόσουμε το CinemaScope στην οθόνη της τηλεόρασης. Το τελεσινέ που λέμε, δύσκολη δουλειά το τελεσινέ, να ξέρετε, μην το κάνετε. Στην ταινία λοιπόν πρωτοεμφανίζεται στον κινηματογράφο, όπως είπαμε και πριν, η Έλενα Ναθαναήλ. Δεν είπαμε όμως σε τι ηλικία ήταν. Ήταν σε ηλικία 16 ετών. Ενώ φυσικά μέσα στην ταινία ακούγεται και το περίφημο Boeing.

Είμαστε το ζευγάρι, Έλενα Ναθαναήλ και Χρήστος Νέγκας, αλλά βέβαια οι φωνές ήταν του Αλέκου Ζαχαράκου και της Νέλης Μάνου. Πάμε στο 1965. Εδώ δεν είναι musical, είναι μια κοινωνική ταινία του Γιάννη Γαλιανίδη, η ιστορία μιας ζωής. Με τη Ζωή Λάσκαρη, το Μάνο Κατράκη, το Λευτέρη Βουρνά και την Τασό Καβαδία. Και έχουμε πει κι άλλες φορές ότι όταν ακούτε Δαλιανίδης και Τασό Καβαδία, είναι σίγουρο ότι η Τασό Καβαδία δεν έκανε καλό ρόλο. Έκανε πάντα το κάθαρμα. Ή σύμφωνα με την ίδια στις συνεντεύξεις της, έκανε τη φωνή της λογικής. Η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 1965 και ήταν υποψήφια μαζί με άλλες 15 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τραγουδούσε ανεπανάληπτα η Σούλα Μπιρμπίλη μέσα σε ένα κλίμα πολύ ιδιαίτερο που έχει πάει η Ζωή Λάσκαρη με το Μάνο Κατράκη που είναι ζευγάρι πλέον. Και μέσα σε εκείνη την ατμόσφαιρα των νυχτερινών κέντρων της δεκαετίας του 60 ακούγεται αυτό.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

εδώ δηλαδή παίρνω εγώ ανάσα για αυτή την τραγουδάρα, για αυτή τη φωνάρα. Τζένι Βάνου να τραγουδά Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη. Όταν ενώνονται τρία μεγαθύρια, τι φαντάζεστε ότι μπορεί να προκύψει, καμιά σαχλαμάρα? Κορίτσια για φίλημα λοιπόν, 1965. Εκεί ακουγόταν αυτό το σπουδαίο τραγούδι με τη Τζένι Βάνου. Ρένα Βλαχοπούλου, Ζωή Λάσκαρη, Ανδρέας Ντούζος, Κώστας Βουτσάς, Αλέκος Τζανετάκος, Γιάννης Βοιατζής, Μάρθα Καραγιάννη, Περικλής Χριστοφορίδης, Χλόη Λιάσκου, Γιώργος Γαβριηλίδης και Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Μπάμιας που λέγαμε στη Χαρτοπέκτρα. Ο Μίμης Πλέσας έχει βάλει τις μουσικάρες του. Η ατάκα της ταινίας βεβαίως είναι το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα», που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, ο αξέχαστος Κώστας Βουτσάς. Η ταινία φυσικά γυρίστηκε σε CinemaScope, που κινηματογραφικά ήταν απολύτως βολικό, αλλά τηλεοπτικά ήταν βασανιστήριο, όπως είπαμε και πριν. Γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τη Ρόδο και την Ήδρα. Ενώ είχαμε και ένα πλανάκι γυρισμένο στη Νέα Υόρκη, αυτό που λέγαμε ότι ο Φίνος έριχνε λεφτά στις παραγωγές του. Και φυσικά έχουμε και μία σκηνή που είναι γυρισμένη στο κεφαλάρι Κηφισιάς στην Αλάσκα. Μπείτε στη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερστέφανος λέγεται η σελίδα της εκπομπής, και εκεί θα συναντήσετε μία υπέροχη φωτογραφία από το 1970 με την ταμπέλα της Αλάσκας εκείνη την εποχή. Έρχονται μηνύματα για την Τζένι Βάνου και λένε τι φωνή, τι φωνάρα. Αλλά τι να απαντήσεις και τι να πεις. Μπορείς να κάνεις και σύγκριση δηλαδή. Με τι. Πάμε στο 1966. Ραντεβού στον αέρα. Γιάννης Δαλιανίδης, Φίνος Φιλμ. Εκεί είχε γίνει και μια συμπαραγωγή με την εταιρεία Δάμας Κοινός Μιχαηλίδης. Και πάλι η Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Καραγιάννη, Ελένη Προκοπίου, Ντούζος Βοιατζής και Βοιατζής, τα δύο ξαδερφάκια. Ο ηθοποιός και ο τραγουδιστής, η Χλόη Λιάσκου. Εννοείται ότι ο Μίμης Πλέσας έβαζε τη μουσική και όλη η παλιοπαρέα τραγουδούσε.

Γιάννης Μογιατζής, ως Γιάννης Φωτίου στην ταινία «Ραντεβού στον αέρα». Εκεί ήταν και η Μάρθα Καραγιάννη ως Λία Κούρτη. Και η αδερφή της, η Χλόη Λιάσκουπη, ήταν η Έλλη Κουρτίνογλου. Γιατί ήταν ακόμα στη σχολή, δεν είχε βγει στο θέατρο. Λέει, όταν βγω στο θέατρο θα γίνω κι εγώ Κούρτη. Τα παιχνίδια με τα ψευδόνυμα της εποχής. Και πάμε στις θαλασσιές της Χάντρες. Αυτή είναι η μουσική των τίτλων της ταινίας. Φυσικά του Μίμη Πλέσα. Το 1967 βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες οι θαλασσιές οι Χάντρες του Γιάννη Δαλιανίδη. Πολλά τραγούδια έχουν μείνει από τη συγκεκριμένη ταινία, όπου τραγουδούσαν η Αλέκα Μαβίλη, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Αλέκα Κανελίδου, που έκανε το playback η Ζωή Τσαλάσκαρη στο Crazy Girl. Αλλά δεν θα κρατήσω τίποτα από όλα αυτά. Θα πάμε σε ένα πιο αντισός που λέμε τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στην ταινία και τραγουδούσε ο ευγενέστατος Σάκης Παπανικολάου. Ήταν λίγο μετά τη Ζωή Λάσκαρη που ανέβαινε στη σκηνή ο Σάκης Παπανικολάου και το τραγούδι δεν τελείωσε ποτέ. Εδώ θα τελειώσει.

Σάκης Παπανικολάου από τις θαλασσιές της Χάντρες, με τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, το Φέδωνα Γεωργίτσι, τη Μέρη Χρονοπούλου, το Γιάννη Βογιατζή, την Ανάσκια Αδά και τον Άρη Μαλιαγρό, που ήταν το ζεύγος Κανιάτογλου. Και η κόρη τους ήταν η Μέρη Κανιάτογλου, η Ζωήτσα. Να μην πούμε και για το Φώτη Τσίπουρα που ήταν ο Γεωργίτσης και ο Πίτουρας, ο Κώστας που ήταν ο Βουτσάς. Ο Τσιτσόπουλος που ήταν ο Τζιμ, ο Αμερικάνος. Τώρα ακούμε τη μουσική από μια άλλη τεράστια επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1968. Ήταν οι Γοργόνες και οι Μάγκες. Με την ίδια παρέα, μόνο που εδώ έπαιζαν έξτρα ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Νόρα Βαλσάμι και ο Λάκης Κομνηνός. Φυσικά τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, τραγουδούσαν η Μαρινέλα, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Μάρθα Καραγιάννη. Ο Χρόνης Εξαρχάκος άφησε εποχή στη συγκεκριμένη ταινία, που ήταν ο Γρίπης, με το Άντε Μαρία που έλεγε το Άβε Μαρία. Που έλεγε, εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά, εσύ το λες ιταλικά. Άντε Μαρία. Δεν είπα έναν τραγουδιστή από τη συγκεκριμένη ταινία, το Δάκη.

Και ο Γιάννης Μπογιατζής είχε αφήσει εποχή στο ρόλο του γραμματιζούμενου, του Παναγί που είχε την ταβέρνα. Στην Ύδρα είχε γυριστεί η συγκεκριμένη. Μου κάνει νοήματα απέναντι ο Νίκος ο Πισμίκης, μου κάνει το τηγάνι, είναι το τηγανίο. Η μεταφορά των μεζέδων με καμιόνι θα τους φέρει. Εντάξει, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Στο συγκεκριμένο σημείο που έχει γυριστεί, που είναι η ταβέρνα του Παναγί, έχει γυριστεί άλλη μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη το 1984 με το Στάθη Ψάλτη, το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», όπου εκεί υπεύθυνος του καφενείου πλέον, όχι ταβέρνας, είναι ο πατέρας του Στάθη, που τον υποδύεται ο Σπύρος Καλογύρου. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω, να πάμε στο 1968, μια κυρία στα μπουζούκια, τεράστια επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη στη Φίνος Φιλμ, η δέκατη επιτυχία, δεν ξέρω, έχω χάσει το νούμερο πλέον. Μιλάμε για χιλιάδες, εκατομμύρια πλέον εισιτήρια. Με τους ίδιους συντελεστές, κλασικά, Λάσκαρη, Βουτσάς, Καραγιάννη, Γεωργίτσης, Χρονοπούλου, Βουγιατζής, Εξαρχάκος, μουσική σταθερά Μίμης Πλέσας. Η Μέρη Χρονοπούλου είναι η επιχειρηματίας, αλλά μαγκιόρα επιχειρηματίας, η Έλενα Απέργη, όπου βλέπει στην ταβέρνα το Φέδωνα Γεωργίτση και παθαίνει την πλάκα της και του τραγουδάει του αγοριού απέναντι, πείτε του πως το θέλω κλπ. Όταν βγαίνουν έξω λοιπόν, του την έχει στημένη η Μέρη Χρονοπούλου στο αυτοκίνητο, περνάει ο Φέδωνας Γεωργίτσης, του κάνει τσακ τσακ τα φώτα, βγαίνει έξω η Χρονοπούλου και τον πιάνει στο μπίρι-μπίρι που λέμε λαϊκά και του λέει, του προτείνει να πάρουν το αυτοκίνητο και να φύγουν και του λέει, ξέρεις να σοφάρεις, και απαντά ο Γεωργίτσης, ειδικό της αποκτηθεί σαν το στρατεύματι, το είπα καλά το αρχαίο μου μαντάμ. Και φυσικά του απάντησε, πως αλλιώς, φίνα. Στην ταβέρνα λοιπόν, πριν γνωριστούν ο Γεωργίτσης με τη Χρονοπούλου, ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Το «Μην του μιλάτε» του παιδιού είχε τις στεναχώριες του ο Γεωργίτσης για τη ζωή Λάσκαρη φυσικά, και ο Γιάννης Πουλόπουλος έκοβε τις βόλτες του, έπαιζε την κιθάρα του και τραγουδούσε.

Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Γιάννη Πουλόπουλο από το «Μια κυρία στα μπουζούκια», «Βανζέλ Παπαντό», που έλεγε ο Χρόνης Εξαρχάκος. Μένουμε στο 1968, διότι τότε ο Γιάννης Δαλιανίδης παράλληλα με τα musical έκανε και κοινωνικές, δραματικές, αισθηματικές ταινίες. Μία από αυτές ήταν το «Όλγα αγάπη μου». Πάλι Ζωή Λάσκαρη, Φέδων Γεωργίτσης, αλλά Ανδρέας Μπάρκουλης, Μέλπο Ζαρόκοστα, Τασό Καβαδία που ήταν η μαμά της ζωής σας, Χριστέ μου Παναγιά μου, Γιώργος Τσιτσόπουλος και Κέτη Παπανίκα. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει πάλι τη μουσική, τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και τραγουδούσε η Πόλη Πάνου στο συγκεκριμένο φιλμ. Σε διάρκεια 10 λεπτών είχαν ακουστεί δύο τραγούδια. Το ένα ήταν το «Τι σου έκανα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο», αλλά επειδή το έχουμε βάλει άπειρες φορές και το ξέρουμε όλοι απ' έξω, θέλω να μείνουμε στο flip side του δίσκου των 45 στροφών. Είναι το «Φύγε λοιπόν μη στέκεσαι». Πολλές φορές κάποιοι και ομιλών έχουμε πει ότι είναι και καλύτερο από το «Τι σου έκανα και πίνεις». Ακούστε το.

Επίτε μου, δεν είναι τραγουδάρα δηλαδή? Και γιατί το έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό το τραγούδι? Σπουδαίο. 1969. Μια περίεργη συνεργασία. Γιάννης Δαλιανίδης και Νίκος Φόσκολος. Δεν το συναντήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν αυτό. Βέβαια το cast πάνω κάτω είναι δαλιανιδικό. Δηλαδή Μέρη Χρονοπούλου, Φέδων Γεωργίτσης, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ζόρας Τσάπελης, Βάσος Ανδρονίδης, Δημήτρης Μπισλάνης, Αρτέμις Μάτσας. Μιλάμε για την ταινία «Όταν η πόλη πεθαίνει». Εκεί που τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης και τραγουδούσε η Μέρη Χρονοπούλου.

Η Μαρινέλα σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου, 1969, η Παριζιάννα, ή η Παριζιάννα από τα Τρίκαλα, όπως έγραφε τον τίτλο η αφίσα εκείνα τα χρόνια. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιάννη Δαλιανίδη με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μαζί της Εξαρχάκος, Ηλινός, Μπρόγερ, Καράς, Καλυβοκάς, Ηρία Δελούτσι. Πόσο κούκλα ήταν αυτή η ηθοποιός. Ελληνοϊταλικής καταγωγής. Και πάμε στο 1971, στο Μαριχουάνα Stop, με τη Ζωή Λάσκαρη, τον Γιώργο Πάντζα, με Εξαρχάκο, Καραγιάννη, Βαγγέλη Σιλινό και ένα πέρασμα του Κώστα Καφάση. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ο Σύθιστε, τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και τραγουδούσε το τεράστιο αστέρι της εποχής, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Που στην ταινία ήταν ερωτευμένη μαζί του η Μιράντα Ζαφυροπούλου, η Μελίτα Καμβίση.

Που τον βλέπαμε τον Τόλι Βοσκόπουλο στο Μαριχουάνα Στοπ και τρελαινόμασταν και οι άντρες ακόμα. Δεν υπήρχε τέτοια εμφάνιση, τέτοια ενδυματολογική άποψη, τέτοια παρουσία, τέτοια φωνή. Πραγματικά εξαιρετικός. Και πάμε στο 1972, στο κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας. Ο Σταύρος Παράβας τραγουδούσε. Ακούστε ένα φοβερό τραγούδι που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό.

Σταύρος Παράδας από το Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας ήταν μαζί με την Πέτη Αρβανίτη. Δίδυμο στο θέατρο ήταν με τη Μέρη Χρονοπούλου. Τώρα θα μου πείτε πού κολλάει ο Μιχάλης Ρακιτζής εδώ. Γιατί μέσα στη δεκαετία του 80 η τελευταία ουσιαστικά ταινία του Γιάννη Γαλιανίδη ήταν «Τα Ισόβια»,

Ήταν μια ταινία με τον Νίκο Παπαδόπουλο πρωταγωνιστή, την Τάνια Τρίπη, τον Σωτήρη Βάγια, τη Μαρία Ζαφυράκη, τη μάνα Χριστέ μου. Πα. Πώς δεν τον είχε κάνει το ρόλο αυτό η Τασόκα Βαδία, που του ξέφυγε του Δαλιανίδη. Έχουν προηγηθεί βεβαίως και οι κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 80, το Καμικάζι Αγάπη μου ας πούμε, το Βασικά Καλησπέρα σας, η τριλογία που λέγαμε στην αρχή που ήταν τα Τσακάλια, η Στροφή, η Επικίνδυνη, αυτή η τριλογία των κοινωνικών ταινιών του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί ουσιαστικά δεν υπήρχαν τραγούδια, υπήρχαν κάποια μουσικά θέματα που είχε γράψει ο μαέστρος ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Στις κωμωδίες με τον Ψάλτη υπήρχαν και τραγούδια με τη Ρένα Παγκράτη και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Δεν προλαβαίνουμε με τίποτα, οπότε θέλω να κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι ουσιαστικά από την κινηματογραφική πορεία του Γιάννη Δαλιανίδη. Η μουσική στην ταινία Ισόβια είχε γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Μιχάλη Ρακιτζή. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ο μεγάλος Ροντ Στιούαρτ, αυτός που θα δούμε και στην Αθήνα καλώς εχόντων των πραγμάτων το χειμώνα, το Δεκέμβριο, και η δική του εκτέλεση στο Get Back των Beatles από μια αλλοπρόσαλη ταινία του 1976, το All This and World War II. Τι συνέβαινε εκεί? Περίεργα πράγματα. Επίκαιρα, ειδησιογραφικά επίκαιρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπλεγμένα με διασκευές στα τραγούδια των Beatles που τα θυμηθήκαμε τα σκαθάρια. Πριν λίγο καιρό, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Σαμ Μέντες ανακοίνωσε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Θα γυρίσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 4 ταινίες για τις ζωές των 4 σκαθαριών, μία για τον καθένα. Θα βγουν στις αίθουσες κοντά στον Απρίλιο του 2028 και έχει βρει και τους πρωταγωνιστές. Ο Πολ Μεσκάλ, λέει, θα είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Τζόζεφ Κουίν θα είναι ο Τζορτζ Χάρισον, ο Μπάρι Κίογκαν θα είναι ο Ρίγκο Στάρ και ο Χάρις Ντίκινσον θα είναι ο Τζον Λένον. Πρώτη τάξη ως αφορμή, 2 ώρες με τα τραγούδια των Beatles. Από τους ίδιους, αλλά κυρίως από άλλους καλλιτέχνες. Εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

Ούτε μία ούτε δύο οι ταινίες που γύρισαν οι Beatles στο απόγειο της καριέρας τους, στις μεγάλες τους δόξες, εκεί στα χρόνια του 60 και με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και με κινούμενα σχέδια. Μία από αυτές, το A Hard Day's Night από το 1964, το ομότιτλο τραγούδι, όπως το περιποιήθηκε μία ντίβα του αμερικανικού τραγουδιού, η Peggy Lee, πίσω στο 1965. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 7 Φεβρουαρίου του 1964 προσγειώθηκαν οι Beatles στη Νέα Υόρκη. Προκάλεσαν ενθουσιασμό και υστερία. Από το αεροδρόμιο John Kennedy μέχρι το στούντιο του Ed Sullivan, χιλιάδες θαυμαστές τους υποδέχτηκαν και τους ακολούθησαν. Η εμφάνισή τους καθήλωσε περισσότερα από 73 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το τηλεοπτικό γεγονός με την υψηλότερη τηλεθέαση εκείνης της εποχής. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο ντοκιμαντέρ Beatles 1964. Μία άλλη μεγάλη κυρία της jazz αυτή τη φορά, η Ella Fitzgerald. Έτσι είδε το 1964 το Can't Buy Me Love.

Αφορμές για να επιστρέψουν οι Beatles στην επικαιρότητα δεν λείπουν ποτέ, λες και έφυγαν ποτέ για την ακρίβεια. Ίσως το 1969 αποφάσισαν να επιτρέψουν σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο να τους καταγράψει την ώρα που ηχογραφούσαν μέσα στο στούντιο. Για την ακρίβεια, στα παρασκήνια στις ηχογραφήσεις του τελευταίου τους δίσκου, του Let It Be. Το υλικό από αυτές τις μαγνητοσκοπήσεις, μετά από 50 χρόνια, θα πέρναγε από τα χέρια για την επίσημη έγκριση του νέου Ζηλανδού σκηνοθέτη Peter Jackson και θα γινόταν ένα άλλο σπουδαίο ντοκιμαντέρ που είδαμε πέρυσι, πρόπερσι, τίτλος Get Back. Εμείς πάμε να θυμηθούμε άλλο σπουδαίο τραγούδι, αυτή τη φορά με την υπογραφή του George Harrison από τα λίγα τραγούδια που έγραψε για το συγκρότημα. Το Here Comes the Sun, όπως το είδε το 1973 ένας Γερμανός μαέστρος, με τεράστιες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, με νόστιμες και συχνά ευρηματικές ελαφρές διασκευές σε pop τραγούδια. Here Comes the Sun από τον James Last.

Παρά πολιτικά 90,1. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα τραγούδια των Beatles. Η Σάρα Βον, μια άλλη σπουδαία κυρία της jazz από το 1981. 1981 κυκλοφόρησε ο δίσκος. Είχε ηχογραφηθεί από το 1977, αλλά έμεινε στο ράφι εξαιτίας κάποιων προβλημάτων με τα συμβόλαια. Έτσι είδε τη μυθική Έλινορ Ρίγκμπι. Από τα τραγούδια που συνυπογράφουν ο Λένον με τον Μακάρνι, όπως και τα περισσότερα των Beatles, αλλά στην πραγματικότητα η μερίδα του Λέοντος ανήκει στο Μακάρνι ως προς το δημιουργικό κομμάτι. Πολλά τα τραγούδια τα οποία συνυπέγραψαν μαζί, πολλά από αυτά είχαν κυρίως τη σφραγίδα του ενός και λιγότερο του άλλου, για πολλά από αυτά τσακωθήκανε τα επόμενα χρόνια, ποιος έγραψε το περισσότερο κομμάτι. Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ πριν από λίγα χρόνια είπε να δώσει τη λύση. Ανέπτυξε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που με τα συγκεκριμένα δεδομένα, το δασκάλεψαν κοινώς, να μάθει να ξεχωρίζει σε ποιον ανήκει το κάθε τραγούδι. Το επόμενο Καλή Ώρα ανήκει κυρίως στον Πολ Μακάρτνι. Έτσι είδε ένα φωνητικό συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Detroit Emeralds, το And I Love Her.

Κύκνιο άσμα για τα τέσσερα σκαθάρια από το Liverpool, το Let It Be, όπως είπαμε νωρίτερα, με την καθοδήγηση ενός σπουδαίου παραγωγού, ο οποίος απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τα μίντια για όλους τους λάθος λόγους, του Phil Spector, το ομότιτλο τραγούδι, κάτι σαν προσευχή, κάτι σαν εθνικός ύμνος. Με αυτή ακριβώς τη λογική και σε αυτό το πνεύμα το απογείωσε την ίδια χρονιά η Aretha Franklin, το δικό της Let It Be.

Χαριτωμένη ταινία με τους τέσσερις Superstars και το Help του 1965. Φυσικά συνοδεύτηκε από δίσκο, από soundtrack, με τα τραγούδια των Lennon και McCartney. Το ομότιτλο το υπέγραφαν και οι δύο, ανήκει κυρίως στο John Lennon. Αμέτρητες οι διασκευές. Οι νεότερες γενιές το μάθανε στη χιουμοριστική εκτέλεση των Bananarama πίσω στα τέλη του 80. Εμείς θα θυμηθούμε μια άλλη, από το 1971, από ένα σπουδαίο μαύρο συνθέτη, ενορχιστρωτή και τραγουδιστή τα επόμενα χρόνια, τον David Porter. Αυτό είναι το Help. Help me.

Η ιστορία λέει ότι εκεί, στο 1965, οι τέσσερις Beatles αποσύρθηκαν σιγά σιγά από τις ζωντανές εμφανίσεις, γιατί δεν τους κάλυπτε ο ηχητικός εξοπλισμός που υπήρχε μέχρι τότε για να καλύπτουν ολόκληρα γήπεδα από κορίτσια που ουρλιάζανε. Αυτό τους βγήκε σε καλό. Εκεί το ρίξαν στον πειραματισμό. Εκεί άρχισαν να κάνουν ό,τι ήθελαν στο στούντιο. Εκεί άνοιξαν τα πνεύματα και οι ορίζοντές τους. Έτσι οδηγηθήκαμε στο μυθικό Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το δίσκο τους από το 1967, για πολλούς το απόλυτο αριστούργημα του ροκ. Εκεί υπήρχε μια τεράστια επιτυχία, το With a Little Help from My Friends. Μάλιστα τραγουδούσε ο Ringo Starr, ο ντράμερ τους, όχι οι άλλοι τρεις. Ένας Βρετανός τραγουδιστής, λευκός, αλλά με blues φωνή, το έκανε τεράστια επιτυχία σε όλο τον πλανήτη ένα χρόνο μετά, ο Joe Cocker.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά με τα τραγούδια των Beatles. Η μεγάλη φωνή του 20ου αιώνα, ο Frank Sinatra, είναι γνωστό ότι δεν είχε σε μεγάλη υπόλοιψη την έκρηξη του rock'n'roll. Είχε πει καλή κουβέντα για ελάχιστους, ίσως και για κανέναν, από τους σπουδαίους εκπροσώπους του είδους. Οι Beatles δεν γλίτωσαν. Κάποια στιγμή εκεί στα χρόνια του 60, ενώ μεσουρανούσε το συγκρότημα και κυκλοφορούσε ακόμα δίσκους ο Frank Sinatra, είπε ότι ο δίσκος μου προσφέρεται για αυτούς που μπορεί να έχουν βαρεθεί τα πιτσιρίκια με τις φουγκαρίστρες στο κεφάλι, που είναι τόσο μεγάλες που αρκούν για να κρύψεις μέσα και καρπούζια. Για τους Beatles κατά κάποιο τρόπο ανέρεσε λίγα χρόνια αργότερα. Χαρακτήρισε την μπαλάντα Something ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γραφτήκαν τον 20ο αιώνα, ενώ το 1969 έδωσε και τη δική του εκδοχή για το μυθικό Yesterday.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Αυτό εδώ στην Ελλάδα, εκεί στα πρώτα χρόνια του 90, το μάθαμε σε μια ξέφρενη, καρναβαλιστική σχεδόν εκτέλεση από τους Ισπανούς Los Manolos. Αυτό είναι φυσικά το All My Loving, όχι από αυτούς, αλλά από την Amy Winehouse, σε μια πρόχειρη ηχογράφηση, όπως κυκλοφόρησε μετά το θάνατό της. Για τη συνέχεια, η Layback από τη Σλοβενία, της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Συγκρότημα εναλλακτικό, συγκρότημα που προκάλεσε στην εποχή του στη χώρα, αφού αμφισβήτησε μέσα από την τέχνη του τα τερτύπια του ολοκληρωτισμού, τη λογοκρισία και τόσα άλλα. Το 1988 κυκλοφόρησαν ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια των Beatles. Έτσι είδαν το Across the Universe

1993 και ένα hip-hop συγκρότημα αμερικάνικο που έκανε κατάσταση εκείνα τα χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική, οι PM Dawn, είπαν να πειράξουν ένα θρυλικό τραγούδι των Beatles, το Norwegian Wood, γραμμένο το 1965, κυρίως από τον John Lennon. Εμφανίζει η επιρροή από τη συνάντησή τους με έναν άλλο μύθο του 20ου αιώνα, τον Bob Dylan. Εμφανίζει και η παρουσία του ινδικού μουσικού οργάνου Sitar, από τις πρώτες φορές που ακούστηκε σε δυτική ηχογράφηση. Norwegian Wood.

Φινάλε πρώτης ώρας με τον Sir Reginald White. Reginald White τον λέγανε τότε. Τώρα τον λένε επισήμως με το ψευδονυμό του Elton John. Το Lucy in the Sky with Diamonds. Ένα ακόμα από τα σπουδαία τραγούδια του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Μία φαντασίωση επηρεασμένη από την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll, αλλά και από ένα παιδικό τραγουδάκι που άκουγε ο γιος του John Lennon, ο Julian. Πολλοί έσπευσαν να δουν εκεί αναφορές σε ναρκωτικά, αφού το Lucy Sky Diamonds δίνουν τα αρχικά LSD. Τι να πει κανείς, στην εκτέλεση του Elton John από το 1974 για το φινάλε της πρώτης μας ώρας, σε λίγο και πάλι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, περισσότερα τραγούδια από τους Beatles και από τους ίδιους, αλλά κυρίως από άλλους καλλιτέχνες.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1968 κυρίως από τον Τζον Λένον και ήταν αφιερωμένο στην αδερφή της ηθοποιού Μία Φάρο, στην Prudence Φάρο, η οποία εκείνο τον καιρό, λέει, είχε φάει πετριά με το διαλογισμό και την Ινδουιστική φιλοσοφία. Έτσι προέκυψε το Dear Prudence. Έτσι το είπε το 1983 η Area του Goth, η Βρετανή Suzy, με το συγκρότημά της Suzy and the Banshees. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια από την θρυλική τετράδα των Λένον, Μακάρτνεϊ, Σταρ και Χάρισον, των Beatles. Καλησπέρα και πάλι.

τους έλεγαν Candy Flip, κάτι πιτσιρικάδες από τη Μεγάλη Βρετανία, ανέβηκαν στο άρμα του Manchester, όπως το λέγανε τότε. Μια χορευτική τρέλα η οποία ξεκίνησε από το Manchester, τη βιομηχανική πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, και συνδύαζε το ανεξάρτητο ροκ με την ψυχεδέλεια και τους χορευτικούς ρυθμούς. Έτσι ήταν το Strawberry Fields Forever των Beatles. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Για τη συνέχεια, ένα ατέριαστο φαινομενικά πάντρεμα. Ο Alice Cooper και οι Bee Gees. Από μια ταινία του 1978 με τίτλο ακριβώς αυτόν του θρυλικού δίσκου του συγκρατήματος Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Κάποιος είπε να οπτικοποιήσει τη φανταστική ιστορία της φανταστικής μπάντας στη φανταστική πόλη και την άνοδό τους προς τη δόξα. Είπε να την κάνει λίγο musical, λίγο παραμύθι. Οι κριτικές το έσφαξαν. Τα εισιτήρια επίσης απογοητευτικά. Οι ηχογραφήσεις δεν ήταν κακές. Ο Alice Cooper και οι Bee Gees λοιπόν, στο Because των Beatles.

Την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον και του Πολ Μακάρτνι την έχουμε ξαναπεί. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 80 ηχογράφησαν κάποια ντουέτα μαζί, όπως το Say Say Say και το The Girl Is Mine. Εκεί ο Πολ Μακάρτνι εξομολογήθηκε στο Μάικλ Τζάκσον την πρόθεσή του να αγοράσει την εταιρεία, την εκδοτική εταιρεία που διαχειριζόταν τα δικαιώματα των τραγουδιών των Beatles. Ο Μάικλ Τζάκσον ως καλός επιχειρηματίας τον πρόλαβε στη στροφή και την αγόρασε πρώτος. Για πολλά χρόνια κοπήκαν οι καλοί μέρες. Προς τα τέλη της ζωής του Μάικλ Τζάκσον κάπως αποκατέστησαν τις σχέσεις τους. Έτσι, πίσω στο 1986, όταν ο Μάικλ Τζάκσον ηχογράφησε το Come Together, σχεδόν του ανήκε μέρος των δικαιωμάτων. Δεν κυκλοφόρησε στον καιρό του. Δεν μπήκε στο δίσκο Bad που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά. Μπήκε όμως στην ταινία Moonwalker του 1988.

Είναι 2019 και στις κινηματογραφικές αίθουσες ανοίγει μία μουσική κωμωδία, ρομαντική, με την υπογραφή του Danny Boyle. Λέγεται Yesterday. Ο Βρετανοϊνδός Χίμες Πατέλ πρωταγωνιστεί στο ρόλο ενός μουσικού που το παλεύει να πιάσει την καλή, μέχρι που μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ξυπνάει σε ένα σύμπαν και σε μία νέα πραγματικότητα όπου κανείς δεν ξέρει και δεν θυμάται τους Beatles και τα τραγούδια του. Λαμπρή ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναγράψει ο ίδιος από την αρχή και να πάρει όλη τη δόξα και σε μία κόντρα μάλιστα με τον Ed Sheeran για το ποιος θα γράψει πιο γρήγορα ένα ωραίο τραγούδι, εκείνος γράφει σε 10 λεπτά αυτό που ακούσαμε, το Long and Winding Road, και το τραγουδάει κιόλας. Νύχτα Σαββάτου με τα τραγούδια των Beatles εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, από τον κινηματογράφο και το επόμενο, από το 1991. For the Boys, ο τίτλος της ταινίας, η Bette Midler πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας αρτίστας, μιας τραγουδίστριας και ηθοποιού, από τα χρόνια του 40 μέχρι και τα χρόνια του 80-90, που διασκεδάζει τα αμερικανικά στρατεύματα. Όπου υπάρχει μέτωπο, όπου υπάρχει πόλεμος. Έτσι τραγούδησε η Bette Midler για τις ανάγκες αυτής της ταινίας, το In My Life.

Από τον κινηματογράφο και το I Am Sam, ή αλλιώς το όνομά μου είναι Sam, όπως προβλήθηκε στην Ελλάδα, του 2001. Ο Σον Πεν πρωταγωνιστούσε στο ρόλο ενός άντρα με εννοητική στέρηση που έδινε μάχη για να πάρει την κηδεμονία της 7χρονης κόρης του. Ενώ στην πορεία θα έδινε μαθήματα ζωής στη ψυχρή δικηγόρο του, η Μισελ Φάιφερ την υποδιόταν, για την αξία της αγάπης και της οικογένειας. Πλημμυρισμένη από τα τραγούδια των Beatles η ταινία και το soundtrack, όχι από τους ίδιους, από εκπροσώπους της εναλλακτικής ροκ σκηνής. Έτσι είδε ο Eddie Vedder, η ηγετική μορφή των Pearl Jam, το You've Got to Hide Your Love Away.

Και το επόμενο από τον κινηματογράφο δεν βασιζόταν στα τραγούδια των Beatles, αλλά το φινάλε ήταν μπιτλικό και πανέμορφο, με τη φωνή της Καναδής Κέιντι Λαγκ, η ταινία κινουμένων σχεδίων Happy Feet, με την υπογραφή ενός σκηνοθέτη ο οποίος δεν διακρινόταν για τις επιδόσεις του στα κινούμενα σχέδια, του George Miller, ξέρετε, Mad Max, τα παλιά Mad Max, με τον Mel Gibson. Η ιστορία ενός πιγκουίνου, θεόφαλσου, ο οποίος όμως χορεύει εξαιρετικά κλακέτες και για λάθος λόγους σώζει όλη του τη φυλή από πιγκουίνους. Οι φωνές του Robin Williams, του Hugh Jackman, της Nicole Kidman, του Elijah Wood και τόσων άλλων σπουδαίων ηθοποιών δίνουν την ταινία, έτσι είδε η Katie Lang το Golden Slumbers και το The End

Έναν ολόκληρο δίσκο αφιέρωμα στους Beatles κυκλοφόρησε η Ιταλίδα Μίνα πίσω στο 1993. Χαρακτηριστικό το εξώφυλλο, με τη φιγούρα της να μιμείται τις τέσσερις ασπρόμαυρες σκιτσαρισμένες φιγούρες των Beatles από το θρυλικό εξώφυλλο από τα χρόνια του 60. Το Hey Jude, και αυτό τραγούδι με ιστορία, λένε ότι το έγραψε ο Paul McCartney για να παρηγορήσει το γιο του John Lennon, Julian, για το διαζύγιο του μπαμπά του και της μαμάς του, όταν ο μπαμπάς ερωτεύτηκε τη Yoko Ono. Έτσι το Hey Jude έγινε Hey Jude. Τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία ή μάλλον μυθολογία.

Κι άλλο σούπερσταρ από την Ιταλία. Ηθοποιός, τραγουδιστής, σκηνοθέτης, κομικός και τόσα άλλα. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο είπε να βγάλει ένα δίσκο εκεί στο 1984 για να τιμήσει τους Βρετανούς και Αμερικανούς ήρωές του, του τραγουδιού πάντα. Η μία η Αμερικάνη, ο τίτλος. Εκεί είπε να πειράξει τη Μισελ των Beatles από το 1965. Το τραγούδι στην πρωτότυπη εκδοχή του ήταν γραμμένο και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ο Τσελεντάνο είπε να βάλει και μερικά ιταλικά.

Και στα γαλλικά η Beatles από ένα σούπερσταρ της γαλλικής pop σκηνής, τον Johnny Hallyday, πίσω στο 1963, όταν η μπάντα κυκλοφορούσε τον πρώτο της δίσκο, το Please Please Me, και το πρώτο τραγούδι, ποιο ήτανε, το I Saw Her Standing There. Ο Johnny Hallyday είπε να πατήσει γαλλικό στίχο. Έτσι προέκυψε το Quand je l'ai vu devant moi.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

call my dream come true. Μια ανάσα πριν τις 12, πάντα συντονισμένη στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα τραγούδια των Beatles. Υποσχεθήκαμε και κάποια με τους ίδιους, με τις δικές τους φωνές, όχι από τα ιδιαίτερα γνωστά. Πίσω στο 1962, όταν ηχογράφησαν ένα demo για να το παρουσιάσουν στη δισκογραφική εταιρεία Decca. Εκεί είπαν να διασκευάσουν αυτό που μόλις ακούσατε. Το Bésame Mucho, το μεξικάνικο στανταράκι, το κλασικό του Consuelo Velázquez. Αγγλική βέβαια κυρίως η στίχη. Στο επόμενο είπαν να λοξοκοιτάξουν και προς τα μέρη μας, προς την Ελλάδα. Κινηματογραφικό το τραγούδι από το 1959 από ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell με τίτλο Honeymoon στα αγγλικά ή αλλιώς Οι Εραστές του Τεριέλ. Πλημμυρισμένη από τις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη η ταινία και κυρίως από ένα πασίγνωστο θέμα που αργότερα θα γνωρίζαμε και στην Ελλάδα ως τραγούδι, το Αν θυμηθείς τον ήρωά μου. Το πρόλαβαν οι Beatles σε μια ηχογράφηση στα στούντιο του BBC. Αυτό είναι το Honeymoon Song.

δύο ελληνοποιημένα, δύο πολιτογραφημένα τραγούδια των Beatles για το φινάλε. Το πρώτο έρχεται από το 1969, ο Μπλαντί ο Μπλαντά φυσικά, ο πρωτότυπος τίτλος. Ο Δώρος Γεωργιάδης είχε και μία εκτέλεση στα αγγλικά με τον πρωτότυπο στίχο, αλλά και μία στα ελληνικά. Αυτό είναι το «Μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς».

Αυτό ήταν. Χρήστος Μυρίδης φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια από τους Beatles, τους John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr και George Harrison. Το φινάλε πάλι από Ελλάδα. Τραγούδι του 1966 από το δίσκο Revolver. Κυρίως με την υπογραφή του Paul McCartney. Από τα σπουδαία τους, από τα υπέροχά τους. Το Here, There and Everywhere. Το 1967 είπε να του βάλει ελληνικούς στίχους η Λίδα. Η Λίδα Χαλκιαδάκη. Η κόρη της σπουδαίας τραγουδίστριας του Ελαφρού, Δανάης Στρατηγοπούλου. Για το δίσκο της Πιο Ψηλά. Έτσι προέκυψε το Αύριο. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

Αφιέρωμα στο 1972. Στο τόσο μακρινό αλλά και πολλές φορές τόσο κοντινό. Δικτατορία στα τελευταία της χρόνια, αλλά δικτατορία με δόντια. Βέβαια ο νέος χρόνος 1972 αρχίζει με κάποια εντυπωσιακά νέα, όπως ότι οι συγκροτηθείς από τη δικτατορική κυβέρνηση Παπαδοπούλου Συμβουλευτική Επιτροπή θα συνέλθει στην πρώτη πανηγυρική της συνεδρίαση και ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης πρότεινε στην κυβέρνηση επενδύσεις ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δραχμών για την τουριστική αξιοποίηση του Δέλτα. Οι Αθηναίοι βέβαια δεν πολύ σκοτίζονται, γιατί έχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Κάποιες νέες φορολογίες τους έχουν κάνει να χάνουν τα κέφια τους και ακόμα τους έβαλε σε έννοιες η ανακοίνωση ότι η συνεργεία του Υπουργείου Μεταφορών και Τροχέας θα ελέγχουν τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Αν τα πέλματα δεν θα είναι αυτά που πρέπει, οι οδηγοί θα παίρνουν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάποιες συστάσεις. Από εκεί και μετά θα αφαιρούνται οι άδειες. Εκείνες τις μέρες κυκλοφόρησαν νέα κέρματα των 50, 20, 10 και 5 λεπτών και 10, 5, 2 και 1 δραχμής. Στη μία όψη ανάγλυφη προτομή του βασιλιά Κωνσταντίνου και στην άλλη το έμβλημα της Επαναστάσεως αντί του βασιλικού θηρεού. Στο Μέγαρο Μαξίμου δόθηκε όπως συνηθιζόταν το επίσημο γεύμα του αντιβασιλέως και της κυρίας Γεωργίου Ζωητάκη προς τιμήν 50 πρέσβεων και επιτετραμένων ξένων κρατών και άλλων 90 επισήμων. Κάθισαν σε 20 ρωτώντες των 7 ατόμων και γευμάτισαν, ενώ έκανε εντύπωση η παρουσία διπλωματικών εκπροσώπων των σκανδιναβικών κρατών μετά την απουσία

τους τα τελευταία χρόνια από επίσημες εκδηλώσεις. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες πληροφορήθηκαν το θάνατο του Γάλλου ηθοποιού Μωρίς Σεβαλιέ ανήμερα την πρωτοχρονιά και λυπήθηκαν πολύ, γιατί τον θεωρούσαν και ήταν το μεγαλύτερο αστέρι της γαλλικής καλλιτεχνικής ζωής.

Πίσω στο 1972 και στο θάνατο του μεγάλου Γάλλου ηθοποιού Μωρί Σεβαλιέ, ανήμερα την πρώτη χρονιά. Επί 62 χρόνια μεσουρανούσε. Ήταν 83 ετών και όταν ανέβαινε στη σκηνή χαμογελαστός, ευκίνητος και καλοδιατηρημένος με τη χαρακτηριστική του φωνή, δεν έμοιαζε πιο πολύ από 55. Είχε πρώτο εμφανιστεί στο Φολί Μπερζέρ το 1910 με τη Μιστεγκέτ, χορεύοντας Ταγκό Ραβενσάν. Είχε παίξει σε πολλές ταινίες και βέβαια σε όλα τα music hall και τα βαριετέ της Ευρώπης και της Αμερικής. Η νυχτερινή Αθήνα απέκτησε ένα άλλο στέκι στο άλσος του συγκρού, στην Αλκμάνος 36, το Σαλούν. Η πόρτα της εισόδου, το μπαρ, το ταμείο, το πατάρι, τα γκαρσόνια, προσαρμοσμένα ενδυματολογικά στο καουμπόικο look και η σπεσιαλιτέ, το όλο στυλ, μετέφερε τους θαμώνες του σε ταινία επεισοδιακή του αμερικάνικου Far West. Το κέντρο είχε ανοίξει ο δημιουργός του μαγεμένου αυλού, που θέρμαινε δημιουργικά τις εσπερινές ώρες του Μάνου Χατζηδάκη και τόσων άλλων. Στο σαλούν σύχναζε θέατρο πνευματικός κόσμος. Ο Κάρολος Κουν γιόρτασε τα 30 χρόνια του θεάτρου τέχνης, παρουσιάζοντας μια σειρά από άπεκτα έργα νέων Ελληνών συγγραφέων. Το πρώτο που ανέβηκε ήταν το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Αντώνιο ή το ξύπνημα». Και σε άλλα θέατρα της Αθήνας όμως, το θεατρόφιλο κοινό έτρεχε για να δει παραστάσεις που είχαν πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μέρη Αρώνη έπαιξε την κλητεμνίστρα της Ορέστειας στο Εθνικό Θέατρο, ενώ στο Θέατρο Διονύσια ο Αλέκος Αλεξανδράκης και η Νόνικα Γαλινέα παρουσίαζαν την κομεντή των Μπαριγιέ και Κρεντή «Τέσσερα δωμάτια με κήπο». Στην πλατεία Κλαθμόνος άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του υπόγειου γκαράζ. Πριν όμως καλά-καλά αρχίσουν οι πρώτες εξκαφές, διακόπησαν οι διεργασίες προσωρινά, γιατί τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Επρόκειτο για τμήμα του τείχους του Θεμιστοκλέους και για άλλα ευρήματα. Το πρόβλημα της στάθμευσης των γιοταχή στο κέντρο της Αθήνας μεγάλωνε καθημερινά και όλοι άκουσαν με ανακούφιση την είδηση. Σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει έκπτωση 10% σε όσους θα πλήρωναν ολόκληρα τα τέλη του 1972 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Ήταν και αυτό κάτι.

ένας λαϊκός τραγουδιστής από τα Νόγια της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης, τραγουδάει για μια μπουά της Αθήνας, τη Λίδρα, και αποθεώνεται από το κοινό. Ένα περιοδικό που περιγράφει την εμφάνιση του νέου τραγουδιστή σημειώνει: φώτα χαμηλά, σχεδόν ανύπαρκτα, τραπεζάκια μικρά, χώρος μόνο για ένα ποτό, καθίσματα χωρίς ράχη και κόσμος. Νέοι με χοντρά πουλόβερ, κύριοι με σκούρο κουστούμι και λευκό πουκάμισο. Ανάμεσά τους γνωστός Αθηναίος πολεοδόμος, διακεκριμένος παιδίατρος, κοσμική, ποιητέ, ηθοποιή και φοιτητέ. Τραγουδάει τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και όλοι τον χειροκροτούν με ενθουσιασμό. Μέσα στο Φλεβάρι έφυγε και ο Μάρκος Βαμβακάρης, ένας άλλος δάσκαλος και πατριάρχης του ρεμπέτικου. Τον είχαν πει και θεόφιλο της λαϊκής μουσικής. Είχε πράγματι ανοίξει το δρόμο του ρεμπέτικου. Ο Βαμβακάρης είχε γεννηθεί στη Σύρα το 1905. Το 1972 είχε ανακηρυχθεί έτος αναδοσώσεως και το σύνθημα ήταν δύο δέντρα σε κάθε αυλή και άλλα δύο σε κάθε χωράφι. Κάποιες εφημερίδες έγραψαν και πολύ σωστά ότι το σύνθημα είναι ωραίο, αλλά πού είναι οι αυλές για να φυτευτούν τα δέντρα. Πράγματι, η Αθήνα έχει γεμίσει πολυκατοικία εδώ και 20 χρόνια. Και τώρα γέμιζαν και γύρω οικισμοί. Δεν θα έμενε δυστυχώς καμιά μονοκατοικία όρθια και φυσικά δεν θα υπήρχε πλέον σε λίγο καμία αυλή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Την καθαρή Δευτέρα του 1972, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που έφυγαν σε μακρινές εκδρομές για να γιορτάσουν τα κούλουμα, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Υπολογίστηκε ότι περισσότερα από 170.000 αυτοκίνητα βγήκαν από την πόλη και ότι οι εκδρομές πρέπει να ήταν περί τις 600.000. Γύρω στις 16 ταξίδεψαν και με πλοία του Αργοσαρονικού. 10 άνθρωποι πλήρωσαν όμως με τη ζωή τους το εορταστικό τριήμερο. Αναρρύθμιτοι ήταν και τραυματίες. Το βράδυ της επιστροφής επίσης η κίνηση ήταν μεγάλη. Για μια απόσταση 50 χιλιόμετρων χρειάζονταν 2 με 3 ώρες. Στο μεταξύ, οι υπάλληλοι του δημοσίου πήραν αύξηση 5% από 1η Ιανουαρίου, αλλά πολλές ανατιμήσεις, όπως για τα κουρία, έφταναν το 30%. Αύξηση πήραν και τα έξοδα γάμου. Άρχιζαν από 1.000 δραχμές και έφταναν τις 8.000 δραχμές, ανάλογα με την κατηγορία του ναού και την πολυτέλειά του. Η κυβέρνηση είχε αυξήσει και το συνάλλαγμα προς τους φοιτητές που σπούδαζαν έξω κατά 25 με 235 δολάρια ανάλογα του τόπου σπουδών. Οι σπουδαστές της Ευρώπης θα έπαιρναν 200 δολάρια αντί των 175 που ίσχυαν μέχρι τότε. Σε μια μπουά της πλάκας εκείνες τις μέρες έγινε ζωντανή παρουσίαση του νέου έργου του Μάνου Χατζηδάκη, το Χρυσάφι της Γης. Ο συνθέτης έλειπε στο εξωτερικό. Τους στίχους είχε γράψει ο Νίκος Γκάτσος και την ενορχίστρωση έκανε ο συνθέτης Γιάννης Πανός. Τραγούδησαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Μητσιάς. Τέλη Φεβρουαρίου άρχισε η συζήτηση για το θέμα του Βασιλιά. Πολλές εφημερίδες έλεγαν πως πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Έγιναν τότε δηλώσεις και από πολιτικούς που για πρώτη φορά έπαιρναν θέση. Στις εφημερίδες διάβασαν οι Αθηναίοι ότι πέθανε ο Μανιαδάκης, υπουργός δημοσίας τάξεως στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, γνωστός για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τότε τους κομμουνιστές. Λέγανε ότι τους έδινε ρετσινόλαδο και ότι τους έβαζε να κάθονται γυμνοί πάνω σε μια κολόνα πάγου. Όλα τα θέματα βέβαια επισκίαζαν τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων που αναφέρονταν στη συζήτηση που άρχισε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής για τις βάσεις του έκτου στόλου στην Αθήνα. Τότε είχαν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα. Οι Αθηναίοι συχνά έβλεπαν Αμερικανούς ναύτες να κάνουν βόλτες ως τουρίστες στα στενά της πλάκας, να κάθονται στα μπαρ, να μεθάνε και όχι λίγες φορές να δημιουργούν επεισόδια. Τα προβλήματα με τις αμερικανικές βάσεις ήταν γνωστά και από παλιότερα. Αλλά στη δεκαετία του 70 υπήρχαν ακόμη πολλοί Αμερικανοί που έμεναν στα νότια προάστια με τις οικογένειές τους. Κάθε τόσο μάλιστα έβλεπες στις εφημερίδες μικρές αγγελίες που αναφέρονταν στην εκποίηση κάποιες αμερικανικής οικοσυσκευής. Πολλοί αεριτζίδες είχαν εκείνα τα χρόνια αγοράσει ρουχισμό και έπιπλα από Αμερικανούς που έφευγαν και τα μεταπουλούσαν στους Έλληνες σε αλμυρούτσικες τιμές.

Μία αμερικανική βάση υπήρχε στο ελληνικό, δίπλα στο λεγόμενο τότε Ανατολικό Αεροδρόμιο, όπου ανεβοκατέβαιναν τα αεροπλάνα και μάλιστα εκείνα τα αποκαλούμενα κατασκοπευτικά. Η συζήτηση όμως αφορούσε τις ναυτικές βάσεις που θα φιλοξενούσαν πολλά σκάφη του έκτου στόλου και κυρίως αεροπλανοφόρα. Κυκλοφορούσαν κάποιες πληροφορίες ότι ήδη είχαν αρχίσει ανεπίσημες συνομιλίες για να χρησιμοποιηθούν 6 ελληνικά λιμάνια από τον έκτο στόλο ως μόνιμες βάσεις. Τον Οκτώβρη του 1971 είχε επισκεφθεί την Αθήνα ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Σπύρος Άγνιου, ελληνικής καταγωγής, και είχε συζητήσει με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο το θέμα. Είχε μάλιστα αναφερθεί ότι 6.000 μέλη οικογενειών των πληρωμάτων θα έπρεπε να διαμένουν κοντά στις βάσεις. Οι διευκολύνσεις πάντως αφορούσαν 8.000 Αμερικανούς εκτός των 7.000 που ήδη ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Υπήρχαν όμως και άλλα επίσης σοβαρά προβλήματα που απασχολούσαν τους Αθηναίους της εποχής. Ένα από αυτά ήταν το σπάσιμο των πιάτων στα κέντρα διασκεδάσεως. Είχαν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων για το αν είναι νόμιμο ή παράνομο και αν συμβάλλει στην ψυχαγωγία αυτό το καινούργιο έθιμο που εννοούσαν να καθιερώσουν οι νυκτόβοι, ανάμεσα στους οποίους αρκετοί ήταν και επώνυμοι. Το θέμα έφτασε κάποτε στις δικαστικές αρχές και τότε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απεφάνθη ότι το σπάσιμο των πιάτων είναι παράνομο, εφόσον διεγείρει το κοινό αίσθημα κοσμιότητος και ευπρεπίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και η πράξη θα καταμηνύεται για να αποφανθεί σχετικά το δικαστήριο. Στις 21 Μαρτίου 1972 είχαμε και κάποιες απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις. Ο δικτάτορας Πρωθυπουργός Παπαδόπουλος ορκίστηκε εκείνη την ημέρα και αντιβασιλεύς. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του έπαψε το μέχρι τότε αντιβασιλέα Ζωητάκη. Κανείς δεν ήξερε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή. Μερικοί έλεγαν ότι ο Παπαδόπουλος είχε αποφασίσει να καταργηθεί η ελληνική μοναρχία. Όταν ήρθε το Πάσχα του 1972 άρχισαν πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πλουσιότερο μεν το πασχαλινό τραπέζι έλεγαν, αλλά και ακριβότερο. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα ήταν πράγματι μεγάλες και φυσικά ο κόσμος έμοιαζε να είναι προβληματισμένος. Έδιναν οικονομολόγοι κάποιες εξηγήσεις, ότι δηλαδή οι ανατιμήσεις οφείλονταν στην ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής και στην αύξηση των τιμών διεθνώς, αλλά οι εξηγήσεις αυτές δεν βοηθούσαν το πορτοφόλι του Αθηναίου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν κάπως κερδισμένοι, γιατί είχαν αυξηθεί οι μισθοί τους κατά 5% αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Επανάσταση στον τομέα των συναλλαγών θεωρήθηκε η καθιέρωση της πιστωτικής κάρτας και στη χώρα μας. Οι τουρίστες από το καλοκαίρι του 1972 θα μπορούσαν να εξοφλούν τους λογαριασμούς με πιστωτική κάρτα που τις δέχονταν δύο τράπεζες, η Εθνική και η Εμπορική. Ενώ παράλληλα αυτές οι δύο τράπεζες θα καθιέρωναν το πιστωτικό αυτό δελτίο που θα επέτρεπε και στον Έλληνα καταναλωτή να αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες χωρίς μετρητά. Οι τουρίστες αναμένονταν να είναι περισσότεροι από το 1971 που είχαν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Οι επίσημες στατιστικές έλεγαν ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα 2.257.000 ξένοι.

0: που είχε σκαρφαλώσει στα ύψη. Βέβαια, αυτό δεν συνέβαινε για πρώτη φορά και αν δεν είχε παρατηρηθεί μια τέτοια ανατίμηση στις μετοχές και ο κάθε φορά δινόταν κάποιες εξηγήσεις. Εκείνο που έλεγε ότι συνέβαλε σε αυτή την ανθοφορία του χρηματιστηρίου ήταν η μεγάλη αύξηση των καταθέσεων που είχαν ξεπεράσει τότε τα 130 δισεκατομμύρια δραχμές, αλλά και οι μεγάλες τοποθετήσεις που είχαν ήδη σημειωθεί από το 1971. Ο κόσμος στην Αθήνα άλλαζε συνεχώς. Η πλατεία Κολονακίου δεν ήταν αυτή που ήταν άλλοτε. Και αυτό το γράφει και το υπογραμμίζει ο Αθηναίος δημοσιογράφος Βασίλης Καζαντζής, που έγραφε με το ψευδώνυμο Ίντεξ στα Επίκαιρα.
1: Πλατεία Κολονακίου, ώρα εσπερινή. Πάει και το Βυζάντιο. Πάει και το Ελληνικό. Πάει και εκείνη η νησής που είχε και τον ευιώνυμο χαρακτηρισμό ενός σκεύους υγιεινής. Όλα τούτα πια έχουν συμπυκνωθεί σε μια συγχορδία καρεκλών, τραπεζίων και σαρκός που λέγεται πεζοδρόμιο. Το Κολονάκι ενοποιείται σαν την κοινή αγορά. Κι έτσι μπάταρε και η πλατεία των Φιλικών, όλοι γυρνάμε γύρω-γύρω σαν ξεσπιτωμένοι ποντικοί για να βρούμε μια γωνιά, ένα στέκι, ένα παρατηρητήριο, να κυλήσουμε τις μέρες μας, να χαρούμε τις βραδιές μας. Παλιότερα τουλάχιστον, η γιαγιά, η κόρη και οι εγγονοί είχαν τα δικά τους στέκια στην πλατεία. Έστω και για τα μάτια του κόσμου, αλλά και για τα δικά τους, αλλού πηγαίνανε οι μεγάλοι, αλλού οι μεσαίοι, αλλού οι μικροί. Χρειαζόταν κανείς να διασχίσει μια ολόκληρη έκταση για να επανασυνδέσει τα γέννη και να ξαποστείλει πίσω τα μυστικά του σπήλαια της οδού Χάριτος και της οδού Ηροδότου. Μα τώρα, τι κακό που μας βρήκε.
0: Τι κακό που μας βρήκε. Γιατί η Αθήνα άλλαζε και άλλαζε ραγδαία.

ένα παλιό αρχοντικό στα Πατήσια, ο Παντελής Βούλγαρης ετοίμαζε την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Είχε τον τίτλο «Το προξενιό της Άννας» και έπαιζε το ρόλο της πρωταγωνίστριας μια νέα ηθοποιός, η Άννα Βαγενά. Ο ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν στο έτος μηδέν και όλοι περίμεναν ένα ξάφνιασμα από το δημιουργό του ανεπανάληπτου έργου με τον τίτλο «Τζίμις ο Τίγρης», που είχε βραβευτεί στο Διεθνές Φεστιβάλ της Τουρ το 1968 ανάμεσα σε 600 ταινίες μικρού μήκους. Είδωλο του Λαϊκού Πενταγράμμου και ακριβοπληρωμένος, ο Τόλης Βοσκόπουλος επέστρεφε στη θεατρική σκηνή αρνούμενος δελεαστικές προτάσεις νυχτερινών κέντρων για να τραγουδήσει. Όπως έλεγαν οι θεατρικοί συντάκτες, στο έργο θα τραγουδούσε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Μια πυρκαγιά στα καταστήματα Μαρούση, στην Οδό Αιώλου, όπου χάθηκαν δύο ζωές και οι υλικές ζημιές ήταν τεράστιες, προκάλεσε συζητήσεις για την ασφάλεια των πολυκατοικιών. Η γνώμη αρμοδίων για θέματα πυρκαγιών ήταν μία. Τα μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα και οι πολυκατοικίες δεν προστατεύονταν από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το 1972 θα πήγαινε τόσο καλά ο τουρισμός. Μέσα σε τρεις μόνο μήνες, από το Γενάρη μέχρι το Μάρτιο, το τουριστικό συνάλλαγμα ξεπέρασε τα 45 εκατομμύρια δολάρια, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 1971 δεν ήταν περισσότερο από 32 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι όλοι πίστευαν ότι το δεύτερο πενταετές πρόγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που στόχευε σε 6 εκατομμύρια τουρίστες και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δεν έμοιαζε εξωπραγματικό. Το 1972 χτιζόντουσαν 185 νέα ξενοδοχεία, 56.493 κλινών. Μόνο στην Αττική είχε αρχίσει η ανέγερση 27 ξενοδοχείων με 6.245 κλίνες. Και ενώ στον τουρισμό τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά, στην παιδεία είχε αρχίσει μια έντονη αναταραχή. Οι φοιτητές είχαν ξεσηκωθεί, απαιτούσαν τη λύση των προβλημάτων των πανεπιστημίων και έκαναν και κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις που δεν άρεσαν καθόλου στη στρατιωτική κυβέρνηση. Οι φοιτητές επέμεναν να γίνουν αρχαιρεσίες στους φοιτητικούς συλλόγους, γιατί το 1972 μόνο 2 είχαν αιρετές διοικήσεις. Σε κάποιες σχολές οι φοιτητές είχαν κηρύξει αποχή από τα μαθήματα και αυτό είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης. Στις συγκεντρώσεις ακούγονταν διάφορα συνθήματα και το τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Τα μισθολογικά των υπαλλήλων ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη των συνεδρίων και τα λεφτά εκείνοι που είχαν επιμείνει σε αυξήσεις που έφταναν το 20% ήταν οι τραπεζοϋπάλληλοι. Ισχυρίζονταν ότι είχαν βοηθήσει την κερδοφορία των τραπεζών μέχρι του ποσοστού 400% και οι μισθοί τους είχαν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τα τελευταία 10 χρόνια. Αρχή του καλοκαιριού και στα αστέρια της Γλυφάδας. Εμφανίστηκε για λίγες μέρες ο Ιταλός τραγουδιστής Αλμπάνο που οι νέοι λάτρευαν. Δεν μπόρεσαν όμως να τον απολαύσουν γιατί το Double Dot ήταν 650 δραχμές το άτομο και επομένως απρόσιτο για το βαλάντιο των νέων που για να πάνε να τον ακούσουν έπρεπε να κάνουν οικονομία 2 τουλάχιστον μήνες, όπως έγραφε μια εφημερίδα. Έτσι τον άκουσαν μόνο οι όριμοι στην ηλικία Αθηναίοι, συνοδευόμενοι βέβαια από κομψές Αθηναίες που δεν έχαναν την ευκαιρία να κάνουν και την επίδειξη των καλοκαιρινών μοντέλων που αγόρασαν για μία ακόμα φορά, καταβάλλοντας τα λίτρα στους επώνυμους οίκους ραπτικής.

Καλοκαίρι ο Ιούνιος του 72 και οι πανηγυρισμοί δεν σταματούσαν εκείνες τις ημέρες στην οδό Σοφοκλέβους, επειδή ο καλπασμός του χρηματιστηρίου προς τα άνω συνεχιζόταν αμύωτος. Μέσα σε ένα μήνα τα κέρδη που είχαν σημειωθεί ξεπερνούσαν τα 12 δισεκατομμύρια και το γεγονός είχε κάνει πολλούς επενδυτές να πανηγυρίζουν. Μέσα στο Μάιο του 1972 είχε σημειώσει το χρηματιστήριο αύξηση 19%, ενώ για το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου η αύξηση έφτανε το 88%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της μετοχής της Εθνικής Τραπέζης, που είχε στην 31 Δεκεμβρίου του 1971 9.500 δραχμές, στην 31 Μαΐου του 1972 είχε σκαρφαλώσει στις 16.300 δραχμές.

Εκείνο το καλοκαίρι του 1972 πήρε η Μαρίζα Κοχ το χρυσό δίσκο και μαζί τον τίτλο της Βασίλισσας της Pop. Έγραφαν πολλά εκείνες τις ημέρες στα περιοδικά και εφημερίδες. Τη χαρακτήριζαν ένα τίμιο πρόσωπο με μια φωνή γεμάτη ειλικρίνεια σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η μάσκα και το τέχνασμα. Έλεγαν τότε ότι η Μαρίζα Κοχ είχε περάσει μια παιδική ηλικία γεμάτη βάσανα. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Ο πατέρας της, Βίλι Κοχ, Γερμανός αξιωματικός, είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια του πολέμου, τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί, αλλά είχε αφήσει δύο κατάξανθα κορίτσια, την Ειρήνη και τη Μαρίζα. Η μητέρα της ήταν από τη Σαντορίνη και η Μαρίζα εκεί έμεινε κάποια χρόνια. Ήρθε μετά στην Αθήνα, παντρεύτηκε στα 13 της χρόνια, άρχισε να τραγουδάει με μεροκάματο 70 δραχμές σε μια μπουάτ και το 1966 συνάντησε το Μίκη Θεοδωράκη που την πήρε μαζί του στο Τζάκι με τη Φαραντούρη και τον Καλογιάννη. Τελικά καθιερώθηκε η Μαρίζα Κοχ με τη βοήθεια του Διονύση Σαββόπουλου και μεταμορφώθηκε γρήγορα σε μια τραγουδίστρια με πύρινο ταπεραμέντο. Ένας σωστός θεσμός του οικογενειακού γιατρού καθιερώθηκε τότε στο ΙΚΑ. Ο ασφαλισμένος, έλεγαν οι πρώτες πληροφορίες, θα τον επιλέγει μόνος του και οι εξετάσεις θα γίνονται στο ιατρείο και όχι στο ΙΚΑ. Αυτά προέβλεπε ένα νομοσχέδιο που βρισκόταν υπό έγκριση. Η ζέστη στην Αθήνα ήταν αφόρητη. Το θερμόμετρο εκείνο το καλοκαίρι ανέβηκε στους 40 βαθμούς. Και πολλοί Αθηναίοι έφευγαν για τη θάλασσα, μήπως βρουν εκεί στις παραλίες λίγη δροσιά.

Ο κόσμος άλλοτε παντρευόταν με πανηγυριώτικο τρόπο και πολλές μάλιστα φορές ακούγε βιολιά και σαντούρια. Αν όχι μαντινάδες που προτιμούσαν οι κριτικοί. Εδώ τώρα στους γάμους ακούμε την ορχήστρα του Γεράσιμου Λαβράνου και χορεύουν σέικ ακόμα και τα κάποια ηλικία πεθερικά. Αυτή την εικόνα δίνει για τους αθηναϊκούς γάμους της δεκαετίας του 70 ο Βασίλης Καζαντζής, ο γνωστός Ιντεξ από τις κοσμικές στήλες εβδομαδιαίου περιοδικού. Φυσικά αυτά τα έγραφε για τους κοσμικούς Αθηναίους, γιατί ο πολλής λαός γλεντούσε όχι με σέικ και δαπανηρές δεξιώσεις, αλλά στα σπίτια του ή σε μικρές απλές ταβέρνες, όπου τα βιολιά και τα σαντούρια, αλλά ακόμα και οι κιθάρες, ουδέποτε έλειψαν. Με την ευκαιρία, ο Καζαντζής μιλάει για το γάμο του καθηγητή και της Λάνας Δευλέτογλου, που έφεραν, όπως λέει, στην επιφάνεια το φράκο σαν πρέπον ένδυμα για ένα γάμο που γίνεται μετά τη δύση του ηλίου. Και ο σχολαστικός Ίντεξ, αλλά γνωρίζουν τα της εθιμοτυπίας, σημειώνει. Ας το έχουν υπόψη οι μελώνυφοι αναγνώστες μας. Το σμόκιν είναι ολίσθημα για έναν κάπως ανοιχτό γάμο. Το σμόκιν δεν είναι ένδυμα επίσημο. Είναι περιβολή βραδινής εστιάσεως εν ανέσει.

Στη συνέχεια, ο σχολαστικός Καζαντζής αναφέρεται στη δεξίωση που δόθηκε στον αστέρα της Βουλιαγμένης, μιλάει για τους καλεσμένους, για τα λουλούδια. Ο σχολαστικός Καζαντζής αναφέρεται στη δεξίωση που δόθηκε στον αστέρα της Βουλιαγμένης, μιλάει για τους καλεσμένους, για

Ήρα των Ερώτων. Και να πάλι που απασχολεί την αθηναϊκή κοινή γνώμη ο Στέλιος Καζαντζίδης. Φταίνε βέβαια και τα λαϊκά άντυπα, που βάζουν σπαραξικάρδιους τίτλους σε όσα γράφουν γι' αυτόν. «Μόνος, φτωχός και πονεμένος». Ήταν 10 χρόνια που είχε προτιμήσει τη σιωπή. Και τα σενάρια για τη γυναίκα που στάθηκε μοιραία γι' αυτόν ήταν πολλά. Ανέφεραν τη Μαρινέλα που ο γάμος τους είχε τυναχτεί μια μέρα στον αέρα. Ο ίδιος ο Καζαντζίδης όμως έριχνε τα βάρη στις εταιρείες και όχι στη Μαρινέλα. Έλεγε πως χρόνια προσπαθούσαν να τον εξοντώσουν. Αυτός ήταν ο λόγος που ζητούσε τη μοναξιά και έλειπε συχνά από την Αθήνα. Για τη Μαρινέλα έλεγε «Έφυγε και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Σαν καλλιτέχνης είναι ασυναγώνιστη. Μας ξεπερνάει όλους».

Μέσα σε εκείνο το καλοκαίρι, την πρώτη μέρα μάλιστα του καυτού Αυγούστου, βρήκε τραγικό θάνατο ο άλλοτε πανίσχυρος αρχηγός του ΚΚΕ. Το νέο δεν άρχισε να φτάσει στην Αθήνα. Παρά την δικτατορική λογοκρισία, η είδηση δημοσιεύτηκε και μάλιστα στην πρώτη σελίδα μιας πρωινής εφημερίδας του Ελεύθερου Κόσμου που έβγαζε ο Σάββας Κωνσταντόπουλος. Παλαιό ιστορικό μέλος του ΚΚΕ σε διάρκεια της κατοχής. Κανείς βέβαια δεν πίστευε ότι όλα όσα δημοσιεύονταν μπορεί να ήταν αλήθεια. Όχι ότι μπορεί να είχε τους δικούς της λόγους η εφημερίδα, η φύλα προσκύμενη προς τους δικτάτορες συνταγματάρχες, αλλά γιατί και οι Σοβιετικοί, όπως είχε γίνει γνωστό, δεν έδιναν σωστές πληροφορίες για τον Ζαχαριάδη, τον οποίον είχαν βάλει στο περιθώριο. Είχε τότε πράγματι ανακοινωθεί ότι πέθανε από καρδιά, αλλά η αλήθεια ήταν ότι ο εξόριστος κομμουνιστής ηγέτης είχε θέσει μόνος τέρμα στη ζωή του. Εξόριστος από χρόνια στη Σιβηρία, μετά την άνοδο του Κρουτσόφ και τη βία η ανατροπή του, φοβόταν ότι θα πέθαινε μια μέρα στο παγωμένο Σουργκούτ. Ακόμα κι όσοι άκουγαν το σταθμό των κομμουνιστών, το γνωστό με το όνομα «Η Φωνή της Αλήθειας», έμειναν με πολλές απορίες γιατί ο θάνατος του Νίκου Ζαχαριάδη ανακοινώθηκε με τέτοιο τρόπο λακωνικό.

Κανείς δεν ήξερε εκείνα τα χρόνια της Χούντας ότι ο Ζαχαριάδης κρεμάστηκε στο διαμέρισμά του στην οδό Παυλόφ 22 στην πόλη Σουργκούτ. Και πήρε αυτή την απόφαση επειδή πέρασε η διορία που είχε δώσει με επιστολή του στη γυναίκα του Ρούλα Κουκούλου και στο κόμμα, το Κουκουέ, ότι θα τηρούν κάποιες υποσχέσεις που το είχαν δώσει, ότι θα του αναγνωριστεί η ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα και ότι θα μπορούσε να φύγει από τον τόπο της εξορίας του, το Σουργκούτ. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Λεονταρίτης, σε δημοσίευμά του για το τραγικό τέλος του Ζαχαριάδη στην Καθημερινή, στις 12 Αυγούστου 1995 έγραφε: «Τον Αύγουστο του 1970, τέσσερις μήνες μετά την απελευθέρωσή του από τη Χούντα, ο Μίκης Θεοδωράκης πήρε πρόσκληση από τη Σοβιετική κυβέρνηση να επισκεφθεί τη Μόσχα. Όταν έφτασε στη Σοβιετική πρωτεύουσα, παρέδωσε ένα μνημόνιο στον Μπρέζνιεφ με το οποίο ζητούσε να σταματήσουν όλες οι διώξεις και τα μέτρα κατά των Ελλήνων αγωνιστών που ζούσαν στην Ρωσία και πιο έντονα διαμαρτυρήθηκε για την κράτηση του Ζαχαριάδη. Το αίτημα του Θεοδωράκη υπεστήριξε και ο Γάλλος κομμουνιστής ηγέτης Ζορζ Μαρσέ, αλλά ο Μπρέζνιεφ στάθηκε ανένδοτος».

Το φθινόπωρο η εικόνα της Αθήνας έχει αλλάξει. Πρώτη ένδειξη της αλλαγής με τον επερχόμενο χειμώνα είναι οι μαθητικές ποδιές. Έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στους αθηναϊκούς δρόμους με τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων που άνοιξαν πρώτα στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα γυμνάσια θα ανοίξουν μετά από μία εβδομάδα. Η αγωνία των υποψηφίων στις ανώτατες σχολές δεν έληξε. Τα αποτελέσματα αργούν ακόμη. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλοκαιρινός και η θάλασσα τραβάει ακόμη τον κόσμο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν μπάνιο σε κάποια παραλία του Σαρονικού. Η κίνηση με τους ξένους τουρίστες εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Τα ξενοδοχεία έχουν πολλούς πελάτες που παρατείνουν τη διαμονή τους. Στις εφημερίδες δημοσιεύονται κάποιες πληροφορίες για τις αρχαιολογικές έρευνες που συνεχίζονται το φθινόπωρο στην περιοχή του Κορινθιακού κοντά στο Αίγιο και συγκεκριμένα στις εκβολές του ποταμού Σελινούντος, όπου οι αρχαιολόγοι αναζητούν ερείπια της αρχαίας Ελίκης που καταποντίστηκε κάποτε μετά από μεγάλο σεισμό. Ένα ειδικό σκάφος βρισκόταν για μέρες στην περιοχή με Έλληνες και Αμερικανούς αρχαιολόγους. Οι Αθηναίοι είναι ακόμη τρομοκρατημένοι με την επιδημία χολέρας που ξέσπασε στην Ιταλία. Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, Δ.Λ. Λέο Κάπριο, που πέρασε από την Αθήνα, δήλωσε ικανοποιημένος από τα μέτρα που πήραν οι ελληνικές αρχές για να μην επεκταθεί η επιδημία. Για τη Μαρία Κάλλας διάβασαν οι Αθηναίοι ότι εμφανίστηκε και πάλι στο Λονδίνο και η υποδοχή του κοινού ήταν θριαμβευτική. Γράφτηκε ότι κάποιος Αμερικάνος που ήταν στο Λονδίνο έδωσε 2.000 δολάρια για να εξασφαλίσει μια θέση στην αίθουσα του Festival Hall που εμφανίστηκε η Κάλλας ύστερα από 8 χρόνια σιωπής.

ενώ πολλοί περίμεναν εξελίξεις μέσα στον χρόνο, είδαν ότι τα πράγματα δεν άλλαξαν ούτε στο τέλος αυτής της χρονιάς. Οι επαφές που είχε ο δικτάτορας με παλαιούς πολιτικούς, όπως και η λειτουργία της Μικρής Βουλής, είχαν αφήσει να δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση του συνταγματικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Η στρατιωτική βοήθεια από μέρους των ΗΠΑ ανεστάλη στις 17 Μαΐου του 1967, ένα μήνα σχεδόν μετά την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος. Όμως, στη διάρκεια του 1970, η βοήθεια επαναλαμβάνονταν κανονικά με έγκριση του Κογκρέσου. Αλλά τον Ιούλιο του 1972 τα πράγματα και πάλι άλλαξαν και η πλειοψηφία της Αμερικανικής Βουλής είχε ταχθεί υπέρ της διακοπής της βοηθείας.

0: Η Αθήνα είχε και κάποιες όμορφες γωνιές με ιστορία. Μια από αυτές ήταν ο τείχος του Δημοτικού Νοσοκομείου επί της Οδού Ασκληπιού με τους υπαίθριους βιβλιοπόλες. Εκείνη την εποχή είχε αρχίσει η κατεδάφιση των πρόσθετων κτισμάτων που αλίωναν το ιστορικό κτίριο και προχωρούσε η μετατροπή του σε πολιτισμικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ο αρχιτέκτονας Κίμων Λάσκαρης είχε κάνει τα σχέδια της αποκατάστασης και ήταν επόμενο ο παλιός μαντρότυχος να κατεδαφιστεί για να γίνουν τα παρτέρια του κήπου που θα περιέβαλαν το κτίριο. Οι βιβλιοπόλες ζητούσαν να εγκατασταθούν σε ειδικά περίπτερα όπως παλιά οι ανθοπόλες της πλατείας Κλαθμόνος, αλλά τελικά δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους. Τους τοποθέτησαν με τις κινητές μικρές βιβλιοθήκες ντουλάπια στην οδό Μασαλίας, στον τοίχο του κτηρίου της Νομικής. Τότε ανακοινώθηκε και η ανέγερση δύο μεγάλων νέων κτηρίων στην περιοχή της πρωτεύουσας. Το ένα ήταν το νέο Υπουργείο Εξωτερικών στο χώρο δίπλα στο παλαιό κτίριο και συγκεκριμένα στη γωνία Βασιλής Σοφίας και Ακαδημίας, και το άλλο ήταν το κτίριο του ΟΤΕ στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Το καλοκαίρι γινόταν πάντα συζήτηση για την κατανάλωση του νερού. Οι ζέστες είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση και γι' αυτό οι αρμόδιοι της εταιρείας υδάτων δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να συνιστούν οικονομία στο νερό. Οι προβλέψεις για την ίδρυυση της πόλης δεν ήταν καλές. Τουλάχιστον για 5 χρόνια, ως ότου ολοκληρωθούν τα έργα για την ενίσχυση της παροχής νερού, θα έπρεπε οι Αθηναίοι να είναι πιο προσεκτικοί. Η στάθμη της λίμνης του Μαραθώνα κατέβαινε επικίνδυνα και δεν αποκλειόταν η λήψη περιοριστικών μέτρων. Το έργο του Μόρνου, που είχαν υπολογίσει ότι θα στήχιζε το τεράστιο τότε ποσό των 4 δισεκατομμυρίων δραχμών, δεν μπορούσε να είναι έτοιμο πριν από το 1976.
1: Εδώ, αγαπημένοι μας, φτάνουμε στο σταθιόν ετέρμινη της απόψινής μας όμορφης περιπέτειας. Ένα ταξίδι σχεδόν 40 χρόνια πίσω. Τι 40? 45 χρόνια πίσω. Εκεί, στο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό 1972. Εδώ από μένα και από τη συνεργάτη μου, την κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου, να σας στείλουμε την αγάπη μας
0: και την καλημέρα μας.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.